0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3. Radio Πρέβεζα 93.
1: Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηγολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν.
3: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
4: Δεν είναι απλό ζήτημα, είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
5: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλα. Έρχεται στον Real FM 97,8.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
7: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
7: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Radio Prefeza
1: 93.
2: Radio Prefeza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
4: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
4: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
4: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
1: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Γιώργο,
3: ναι.
2: 6 με 8 το πρωί.
3: Το πρωί θα είμαι.
2: Ναι, θα είμαστε μαζί 6 με 8 το πρωί.
3: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε?
2: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα, ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
3: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
2: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
3: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
0: Γιώργος Παγάνης. Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Γιώργο,
3: ναι.
2: 6 με 8 το πρωί.
3: Το πρωί θα είμαι.
2: Ναι, θα είμαστε μαζί 6 με 8 το πρωί.
3: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε?
2: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα, ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
3: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
2: Όλα

Radio Preveza 93. Don't close.

0: ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Τι κάνετε, πώς είστε, πολλές καλημέρες. Εδώ είμαστε, ανταμώνουμε και σήμερα. 24 ώρες, κάτι λιγότερο από 24 ώρες περάσανε από την τελευταία μας έτσι επαφή την οποία κάναμε, την παρεΐτσα μας εχθές, αρχή της εβδομάδας. Ελπίζω να είσαστε καλά, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και σήμερα, περισσότερα από χθες, διότι είχαμε και το Υπουργικό Συμβούλιο. Πέσαμε μέσα νομίζω σε αυτά τα οποία σας είπαμε, όσον αφορά σε αυτά τα οποία περιμέναμε να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Ξεκάθαρα δύο πυλώνες, θα τα πούμε πολύ αναλυτικά. Έχουμε να συζητήσουμε αρκετά πραγματάκια και για τον ιό του Δυτικού Νείλου σε αυτό το τρίωρο. Διότι ανησυχήσαμε. Ναι, μεν την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε βγάλει τον κύριο Βασιλακόπουλο στον αέρα, αλλά είδα και μία παρέμβαση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Οπότε σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο και ασφαλώς θα έχουμε και αρκετά ελληνοτουρκικά, διότι το πράγμα αρχίζει να ξεφεύγει από την πλευρά της Τουρκίας. Είχαμε και απανωτά μηνύματα, πολλαπλά μηνύματα και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, απέναντι στην Τουρκία, αλλά και από τον κύριο Κεραπετρίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών, που έδωσε μια πολύ αναλυτική συνέντευξη στον Νίκο Σταβελάκη και την Κατερίνα Παπακοστοπούλου εκεί στο Open. Και νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και να τη σχολιάσουμε, αλλά και να τη συζητήσουμε με τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη, τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών, διεθνολόγος. Νομίζω ότι επίσης θα πούμε πολλά και ενδιαφέροντα. Για πάμε λίγο να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Απέναντι μου είναι ο κύριος Νίκος Απρανίδης. Καλημέρα σας, κύριε Σαπρανίδη. Από αύριο θα έχει και κουλουράκι. Εντόπισα το μαγαζί, το οποίο είναι ανοιχτό τέτοια ώρα. Το εντόπισα, απλά επειδή λίγο

εγώ τον κύριο Μητσοτάκη. Ξεκάθαρα δύο πυλώνες, θα τα πούμε πολύ αναλυτικά. Έχουμε να συζητήσουμε αρκετά πραγματάκια και για τον ιό του Δυτικού Νείλου σε αυτό το τρίωρο, διότι ανησυχήσαμε. Ναι, μεν την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε βγάλει τον κύριο Βασιλακόπουλο στον αέρα, αλλά είδα και μια παρέμβαση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Οπότε σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο και ασφαλώς θα έχουμε και αρκετά ελληνοτουρκικά, διότι το πράγμα αρχίζει να ξεφεύγει από την πλευρά της Τουρκίας. Είχαμε και απανωτά μηνύματα, πολλαπλά μηνύματα και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, απέναντι στην Τουρκία, αλλά και από τον κύριο Κεραπετρίτη, τον υπουργό εξωτερικών, που έδωσε μια πολύ αναλυτική συνέντευξη στον Νίκο Σταυρελάκη και την Κατερίνα Παπακοστοπούλου εκεί στο Open. Και νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και να τη σχολιάσουμε αλλά και να τη συζητήσουμε με τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη, τον πρώην υφυπουργό εξωτερικών, διεθνολόγος. Νομίζω ότι επίσης θα πούμε πολλά και ενδιαφέροντα. Για πάμε λίγο να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Απέναντι μου είναι ο κύριος Νίκος Σαπρανίδης. Καλημέρα σας, κύριε Σαπρανίδη. Από αύριο θα έχει και κουλουράκι. Εντόπισα το μαγαζί το οποίο είναι ανοιχτό τέτοια ώρα. Το εντόπισα απλά επειδή λίγο. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, σήμερα είμαι σε καλύτερη κατάσταση. Σήμερα έχω αρχίσει και επανέρχομαι σιγά σιγά σε εργοστασιακές μου ρυθμίσεις. Ξύπνησα καλύτερα, σηκώθηκα πιο εύκολα, αλλά καθυστέρησα να μπω στο αυτοκίνητο. Για ποιο λόγο, δεν ξέρω, τι με έβγαινε σήμερα το πρωί και έκανε και δουλειά στο σπίτι. Δεν ξέρω γιατί. Δεν είναι. Παιδιά, είναι του τρελού. Δεν το συζητάμε όλο αυτό. Τέλος πάντων. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη θα μου το εξηγήσει το διάλειμμα, η κυρία Βουγιουκλιώτη. Στούντιο παπάκι realfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Ας ξεκινήσουμε σήμερα με αυτόν τον τρόπο, παρακαλώ.

6 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, ημέρα Τρίτη, 25 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει 47 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 6 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μικραίνει η ημέρα, μεγαλώνει η νύχτα, τα έχουμε πει, αλλά και η σημερινή ημέρα θα είναι ιδιαίτερα μα ιδιαίτερα καυτή, ζεστή σε όλα τα επίπεδα. Όσοι έχετε προβληματάκια, να βρείτε δροσερό μέρος για να, για να σταθείτε, για να μείνετε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Διανύουμε τη 237η ημέρα του έτους, παρακαλώ.

αυτό και δεδομένου ότι αυτές οι πράξεις γίνονται και με τις πώς να το πω τώρα, με τις ευχές σίγουρα της τουρκικής κυβέρνησης, αλλά και με την εποπτεία των λιμενικών της Τουρκίας και του πολεμικού ναυτικού της Τουρκίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μας τα είπαν, τα έχουμε καταγράψει, θα τα δείτε και τηλεοπτικά κάποια στιγμή, γιατί υπάρχουν και πολλά βίντεο προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, και ελάτε να ξυπνάμε. Βλέπω τα μηνυματάκια σας που έρχονται. Θέλω κι άλλα βεβαίως, για να μπορέσουμε να βγάλουμε την ημέρα και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι. Όσον αφορά στο σημερινό ημερολόγιο, πολλά και ενδιαφέροντα αυτά τα οποία έχει να μας δώσει η σημερινή ατζέντα.

0: London Town.
1: Από σας τι θέλω, τα γνωστά. Πρώτα απ' όλα, να μας φιλέψετε με τον παλμό της πόλης. Να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω. Να μας ενημερώνετε για αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί έξω και ασφαλώς και για αυτά τα οποία σας εκνευρίζουν, σας δημιουργούν μία έτσι διάθεση δυσάρεστη, γιατί δυστυχώς συμβαίνουν πολλά πράγματα και εκεί έξω τα οποία δεν θα έπρεπε να συνέβαιναν, αλλά τα έχουμε υποστεί και τα δυστυχώς καθημερινά τα βλέπουμε μέσα σε αυτή την πόλη. Είναι πολλά τα θεματάκια τα οποία παίζουν, όπως παραδείγματος χάρη αυτό το οποίο σας είπα και αφορά στα ελληνοτουρκικά ζητήματα. Η χώρα μας προσπαθεί, και μάλιστα με πολύ έτσι εύσχυμο τρόπο, το είπε χθες και ο κύριος Γεραπετρίτης, θα είναι θέματα τα οποία αφορούν και την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν αφορούν μόνο εμάς. Αυτή η προκλητικότητα της Τουρκίας, αυτή η προκλητική στάση του Ερντογάν απέναντι στη θέση, απέναντι στη χώρα μας. Πολλά πράγματα κάνουν και στο Αιγαίο, προσπαθούμε να τα ανοιχνεύσουμε. Έχουμε ρεπορτάζ δυστυχώς όχι τόσο καλό από τους νησιώτες, όπου καθημερινά λέει οι Τούρκοι αλλοιείς μπαίνουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα και μάλιστα ψαρεύουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και ασφαλώς όταν πάνε οι Έλληνες εκεί στο ίδιο σημείο, οι Τούρκοι επιδεικνύουν μια πάρα πολύ άσχημη προκλητική στάση απέναντι στους δικούς μας. Όλο αυτό

πολλά, ενδιαφέροντα και όχι πάντα ευχάριστα. Το 1898, 700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφαγιάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους. Η σημερινή κεντρική οδός 25 Αυγούστου στην πόλη ονομάστηκε έτσι από αυτό το γεγονός. Το 1920 ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται από τη Βουλή άξιος ευεργέτης και σωτήρας για την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Το 1949 στις 5.30 το πρωί ο Εθνικός Στρατός εξαπολύει την τελική επίθεσή του στο Γράμμο εναντίον των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού. Και για 1960 έχουμε την τελετή έναρξης των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη. Για πρώτη φορά ξανακούγεται ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμάρα, που είχε αναγνωριστεί δύο χρόνια νωρίτερα από τη ΔΟΕ ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. ...2004... στους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας μας. Η Φανή Χαλκιά στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκη στο αγώνισμα των 400 μέτρων με τεμποδίων, κόβοντας πρώτη το νήμα με επίδοση 52-82. Εδώ που μας έκανε υπερήφανους, διότι ψάχναμε να βρούμε το χρυσό μετάλλιο, το βρήκαμε στο πρόσωπο της Φανής Χαλκιά. Θυμάστε, είχανε μπόλικες περιπέτειες. Είχαμε εκείνο το χρονικό διάστημα λίγο πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων με το ατύχημα και όλα τα σχετικά. Τι τραγουδάρα, υπάρχει λόγος.

Ο τύπος που ακούγεται ονομάζεται Declan Patrick McManus. Ο καλλιτεχνικό του Elvis Costello. Βρετανός ρόκερ. Τι μπορούμε να πούμε για αυτή την τραγουδάρα? Notting Hill, αν σας θυμίζει κάτι. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1954.

Σαν σήμερα το 1930 γεννήθηκε και ο Σον Κόνερι. Ο πρώτος και εντάξει, μακράν νομίζω ο καλύτερος James Bond. Βεβαίως ο άνθρωπος άφησε πίσω του ένα απίστευτα μεγάλο έργο και πολύ έτσι δυνατό και βαθύ το αποτύπωμά του στην καλλιτεχνική σκηνή γενικότερα όσον αφορά στον κινηματογράφο, στο θέατρο. Εκπληκτικός τύπος. Έφυγε από κοντά μας στις 31 Οκτωβρίου του 2020.

σήμερα γιορτάζει και ο Τίτος. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλους όσοι και όσες γιορτάζετε σήμερα. Έχετε γενέθλια, έχετε οποιοδήποτε λόγο για να είσαστε χαρούμενοι και να έχετε ένα χαμόγελο στο πρόσωπό σας καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Ακόμα και αν δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος για να μην υπάρχει χαμόγελο στο πρόσωπό σας. Να περάσετε όμορφα αυτή την ημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους όσοι ξυπνάτε τώρα. Σε όλους όσοι και όσες μπήκατε στο αυτοκίνητό σας για να πάτε στην εργασία σας. Σε όλους όσοι βρίσκεστε στην εργασία σας και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Την αγάπη μου και να προσέχετε σε κάθε σας βήμα. Και βεβαίως το άσμα που έρχεται, ήρθε η ώρα για τα αρχαία μας γνωμικά. Είπαμε αυτή την εβδομάδα θα το πάμε με ποτ πουρί.

Και θα ξεκινήσουμε σήμερα με τον Ισοκράτη. Ναι, θα ξεκινήσουμε με τον Ισοκράτη. Έλα, ήρθαμε με τα ίσα μας. Φρονήσεις μεν μη δε ποτέ επί σε αυτό μέγα, αλλά μη δε καταφρονήσεις σε αυτού. Ποτέ μην έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, αλλά και ποτέ μην περιφρονήσεις τον εαυτό σου. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Από τον Ισοκράτη, από αυτό τον αρχαίο Αθηναίο ρήτορα. Προχωράμε με μέναν τον. Λίαν φιλών σε αυτόν ουχ έξις φίλων. Αν αγαπάς τον εαυτό σου πολύ, δεν θα έχεις φίλους. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Με Ευρυπίδη θα προχωρήσουμε, αυτό είναι το bonus, το bonus μας, έλα το είπα. Αγώ ούτινι θείο πλην εμή, θεείς ιδού και τη μεγίστη γαστρή τίδε δαιμόνων. Εγώ δεν θυσιάζω σε κανέναν θεό, εκτός από τον εαυτό μου και τη μεγαλύτερη από όλους θεά, την κοιλιά μου, λέει ο Ευρυπίδης. Νομίζω ότι το προσυπογράφουμε όλοι, όσοι τουλάχιστον, εντάξει, μας αρέσει το φαγητό λίγο παραπάνω, είμαστε λίγο περισσότερο φαγανοί, τι να κάνουμε τώρα. Πάμε για άλλα, κύριε Σαπρανίδη.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα θέματα που αφορούν ασφαλώς στον καιρό. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι σήμερα θα έχουμε και 37, θα έχουμε και 38 και στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Οπότε, δεδομένου ότι δεν θα υπάρχουν και αέριδες, αυτό είναι καλό από τη μία, διότι ξέρετε, όταν έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και έχουμε και ανέμους, τότε το πράγμα πάει αλλού. Όχι, επειδή λοιπόν δεν θα έχουμε ούτε αεράκι, ούτε τίποτα, ούτε καν αυτό το τόσο όσο, σημαίνει ότι θα έχει πάρα μα πάρα πολύ ζέστη. Είμαστε σε διαδικασίες, είμαστε μάλλον σε ημέρες, σε 24 καύσωνα, οπότε θέλει πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Να μην βγείτε από το σπίτι αν δεν υπάρχει λόγος. Όσοι ασφαλώς εργάζεστε, πάντα να έχετε το νεράκι σας μαζί. Μην κάνετε extreme sports. Τώρα ή κάποιοι, δεν ξέρω, την έχουν δει ότι δεν πειράζει ρε παιδάκι μου, θα κάνουμε και λίγο περπάτημα παραπάνω, θα κάνουμε το κάτι της μας. Δεν χρειάζεται να κάνετε το κάτι της σας, διότι έχει πάρα μα πάρα πολύ ζέστη. Οπότε να προσέξετε γενικότερα και ειδικότερα. Όσον αφορά στην Αθήνα, διότι ναι, βαρύνονται περισσότερο τα πράγματα στην πρωτεύουσα, να ξέρετε ότι οι 7 κλιματιζόμενοι χώροι του Δήμου Αθηναίων θα παραμείνουν ανοιχτοί, θα λειτουργούν από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Είναι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Και επειδή εχθές μου είχατε ζητήσει τις διευθύνσεις, να σας πω ότι μία λέσχη φιλίας είναι στην Αγίου Παύλου, η άλλη είναι η ανάληψη του Κυρίου στο Νέο Κόσμο, η τρίτη είναι στο Βοτανικό, η λέσχη φιλίας Βοτανικού, Κοζάνης 4, Κολοκυνθούς είναι η τέταρτη λέσχη φιλίας, Έμονος 9 και Άστρους, Αγίου Ελευθερίου στην Αχαρνό 372 είναι η πέμπτη, Σκύρου και Καυκάσου στην Κυψέλη η έκτη και στους Αμπελοκήπους, Πανόρμου και Βαθέως είναι η έβδομη. Λοιπόν, υπάρχει και 24-ωρη γραμμή Δημότη, ο αριθμός είναι 1595 σε περίπτωση που χρειαστείτε περαιτέρω βοήθεια. Σε αυτές τις λέσχες φιλίας θα υπάρχει ασφαλώς νερό, θα υπάρχουν ροφήματα, θα σας προσφέρουν και ένα ειδικό kit με είδη ατομικής υγιεινής. Τα λέμε πάρα πολύ νωρίς σε περίπτωση που κάποιοι από εσάς θέλετε να μεταβείτε. Από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ θα είναι ανοιχτές αυτές οι λέσχες και ασφαλώς είναι ανοιχτές για όλους όσοι ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες. Τα λέμε, προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι οι μέρες θα είναι δύσκολες και μάλιστα λέει από Τετάρτη με το που θα ηρεμήσουν λίγο τα πραγματάκια και μετά θα έρθει και άλλος καύσωνας, λένε οι μετεωρολόγοι μας. Οπότε είδατε, μας το άφηνε στο τέλος ο Αύγουστος, στην τελευταία εβδομάδα, για να μας τσουρουφλήσει λίγο περισσότερο. Προσοχή και στον ιώδη του κουνηλού, προσοχή στα κουνούπια. Τώρα τι να σας πω, εγώ έχω λίγο την μπερδευτεί, διότι επαναλαμβάνω, όλη την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα με τη Στεφανία Κασίμη, μας έλεγαν οι ειδικοί και μάλιστα από τον ΕΟΔΗ ότι ναι, εντάξει, δεν μπορούσαν να γίνουν περισσότεροι ψεκασμοί για να τα υπόλοιπα, λέει, ζωάκια να μην τα σκοτώσουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Και τους έχω δει από χθες και έχουν τρελαθεί πραγματικά και κάνουν συνεχώς ψεκασμούς. Και στην Κηφισιά, λέει, υπάρχει τεράστιο θέμα. Μην ποτίζετε, να μην λιμνάζουν τα νερά, γιατί είναι επίσης ένα ζήτημα μεγάλο. Οπότε, τώρα τι να σας πω. Σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μπας και μπορέσει να μας κάνει ολίγον τι σοφότερους όσον αφορά στο συγκεκριμένο κομμάτι, για να μας ξεμπερδέψει και εμάς. Να μας ξεμπερδέψει, διότι, επαναλαμβάνω, μας έχουν ολίγον τι μπερδέψει. Γιατί ούτε σε αυτό το κομμάτι δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη σε αυτή τη χώρα, ούτε όσον αφορά στον ιό του Δυτικού Νείλου. Στο νομό Αττικής είναι στο κόκκινο ο νομός Αττικής, όπως επίσης πολλά προβλήματα υπάρχουν και στη Θεσσαλία.

Και ασφαλώς υπάρχουν και άλλα θέματα, πάρα πολλά. Θα μιλήσουμε μπόλικα, θα μιλήσουμε αρκετά για την πολιτική. Δεν γίνεται, ξέρω, κάποιοι ουσιαστικά επειδή τα βαριέστε, αλλά έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία της ΔΕΘ. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία σε δύο ημέρες, την Πέμπτη του Αγίου Φανουρίου. Παρακαλώ, βοήθειά μας. Ο κύριος Μητσοτάκης θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη. Θα συναντήσει τους παραγωγικούς φορείς. Θα κόψει και την κορδέλα στο μετρό, στην επέκταση του μετρό μέχρι την Καλαμαριά. Μαθαίνω ότι ο συγκεκριμένος, λέει, σταθμός είναι από τους καλύτερους που έχουν γίνει. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Άντε να δούμε το μετρό και στο αεροδρόμιο. 2 Σεπτεμβρίου, και μάλιστα αυτή η απόφαση του κυρίου Τσίπρα έχει δημιουργήσει πάρα πολλές αντιδράσεις στο πολιτικό, έτσι, υπόλοιπο σκηνικό. Έριξε τα πυρά του ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι να υπάρχει, λέει, μια χορογραφία, ρε παιδί μου, στη ΔΕΘ. Τώρα αυτή τη χορογραφία ο κύριος Τσίπρας θέλει ουσιαστικά να την αλλάξει, θέλει να δημιουργήσει άλλου είδους ζητήματα. Αλλά ό,τι και να κάνει, ούτως ή άλλως αυτό το οποίο ανέφερε ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Μαρινάκης, συγγνώμη για τον κύριο Τσίπρα, είναι ότι τα πράγματα φαίνεται ότι έχουν καταλήξει δημοσκοπικά. Πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Μέχρι εκεί πάει το πράγμα, λένε από την πλευρά της κυβέρνησης. Πολλές καλημέρες, καλημέρα ελπίδα μου. Να διαβάσω και μερικά από τα μηνυματάκια σας, γιατί έχουν αρχίσει και έρχονται το ένα πίσω από το άλλο. Θέλω και άλλα βεβαίως, το ξέρετε. Η ελπίδα λέει: καλημέρα μας, καλή αντοχή και δυνατά στο σημερινό αγώνα μας. Κάθε μέρα είναι και μια ημέρα αγώνα, πώς να το κάνουμε. Καλημέρα και στον Παύλο από τον Τίζελτορφ, την αγάπη μου Παύλο. Καλημέρα Μιχάλη μου, τα ελληνοτουρκικά βοηθούν στο να μην ασχολούμαστε με τη μαύρη καθημερινή πραγματικότητα του Έλληνα. Καλημέρα Σπυράκο μου, γράφει ο Μιχάλης. Μα πώς είναι δυνατόν, δεν νομίζω ότι έχουν μια τέτοια στρατηγική. Ούτως ή άλλως η καθημερινότητα είναι αυτή την οποία βιώνουμε όλοι μας. Όταν πηγαίνουμε παραδείγματος χάρη στο σούπερ μάρκετ, στις παραγορές, στις λαϊκές αγορές και βλέπουμε την ακρίβεια μπροστά μας. Έχουν ληφθεί κάποια μέτρα, εχθές το Υπουργικό Συμβούλιο ανακοινώθηκαν και συζητήθηκαν πολλά πραγματάκια. Μένει να τα δούμε όμως αυτά. Μένει να τα δούμε και μένει να τα νιώσουμε στην τσέπη μας.

Στη Βουλή, να ξέρετε ότι κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Έχει να κάνει με τη στεγαστική αρρωγή και λοιπόν ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές. Βελτιώνεται το πλαίσιο της κρατικής αρρωγής και της ιδιωτικής ασφάλισης. Θυμάστε που τα είχαμε συζητήσει με τον κύριο Χατζηθεοδοσίου. Δεν μπορείς να πάρεις και τις δύο αποζημιώσεις. Δεν μπορείς να πάρεις και την αποζημίωση που θα σου δώσει το κράτος μέσω της αρρωγής. Και όταν είναι ασφαλισμένο το σπίτι σου, γενικότερα η περιουσία σου που έχει καταστραφεί, να πάρεις και ολόκληρη την ιδιωτική, την αποζημίωση από την ιδιωτική ασφάλιση. Γίνεται εκεί, καθορίζεται ουσιαστικά το πεδίο εφαρμογής και πώς ακριβώς θα γίνονται αυτές οι πληρωμές. Καθορίζεται και το πεδίο εφαρμογής όσον αφορά στις κατηγορίες των δικαιούχων. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η δυνατότητα ενός συγκύριου να λάβει το σύνολο της στεγαστικής αρρωγής για επισκευή ή ανακατασκευή πληγέντος κτηρίου υπό προϋποθέσεις, και αυτές οι προϋποθέσεις πρέπει να τις δούμε πάρα μα πάρα πολύ έτσι αναλυτικά. Ξέρετε, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Επανακαθορίζονται οι όροι χορήγησης πρώτης αρρωγής έναντι στεγαστικής αρρωγής για σημαντικές και εκτεταμένες ζημιές εξαιρουμένων των κατάλληλων προς χρήση κτηρίων. Και καθιερώνεται κατά γενικό και οριζόντιο τρόπο αφορολόγητο και ακατάσχετο καθεστώς αναφορικά με τη στεγαστική αρρωγή που χορηγείται μετά από φυσικές καταστροφές. Φτάσαμε εν έτη 2026. Εντάξει, το κάναμε και αυτό. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, θα πω. Για να μην γκρινιάζουμε κιόλας για όλα, αλλά ρε παιδί μου, οι πολιτικές που ακολουθούνται μας βάζουν στη διαδικασία απλά να γκρινιάζουμε. Νάτος και ο Ταρίφας. Καλημέρα, όλη μέρα λέει. Καλή χρονιά με αγάπη και υπομονή. Μ' αρέσει το καλή χρονιά. Το προτιμώ από το καλό χειμώνα, καλό φθινόπωρο και όλα τα σχετικά. Καλό από καλό καιρό το καινούριο το οποίο. Ναι, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε. Καταλαβαίνετε τώρα όλη αυτή η ιστορία. Ένα λεπτάκι έχουμε. Εφόσον έχουμε ένα λεπτάκι, να διαβάσω δύο ακόμα μηνυματάκια. Σπύρο, καλημέρα, λέει ο Κωνσταντίνος. Απορία, η αντιπολίτευση στην Ελλάδα θέλει να πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία. Δεν ξέρω τι θέλει η αντιπολίτευση. Αυτό το οποίο όμως μπορώ να σου πω είναι ότι άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά και τον Πρωθυπουργό. Τι ακριβώς είπε και ποια ήταν τα μήνυματα που έστειλε στην Άγκυρα. Άκουσα προσεκτικά και τη συνέντευξη την οποία έδωσε ο κύριος Γεραπετρίτης. Θα τα πούμε ούτως ή άλλως αυτά. Θα τα συζητήσουμε πάρα πολύ αναλυτικά και θα σας δώσουμε και ρεπορτάζ. Ο Κώστας από την Πάτρα λέει: αντίδωρα θα μοιράσει στους πιστούς και ωφελημένος του ή θα επιστρατεύσει ως αρχιστράτηγος κατά της Τουρκιάς. Ούτε. Ναι, τώρα αυτό δεν θα το διαβάσω. Έλα, πρωί-πρωί. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Πάρα αυτά, παρακαλώ.

0: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
1: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
0: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
2: Ελάτε, η κυρία σας.
3: Δεν ερχόμαστε.
1: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ...
4: Πάω να κολυμπήσω.
0: Να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
1: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
5: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
6: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Λοιπόν, καλημέρα Χρήστο. Χρήστος από την Κυψέλη. Λέει, Σπύρο, από το 2019 το ηλεκτρικό ρεύμα αυξήθηκε 56% έναντι 36% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Άκουσα επίσης πάρα πολύ προσεκτικά τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, να λέει ότι μία από τις εκπλήξεις θα έχει να κάνει με την ενέργεια. Έχει να κάνει με την ενέργεια. Δεν ανακοίνωσε βεβαίως κάτι παραπάνω, διότι αυτή είναι δουλειά του Πρωθυπουργού. Οπότε περιμένουμε και από αυτή την πλευρά να δούμε ποιες θα είναι οι ανακοινώσεις από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη. Τώρα το καλάθι, έμαθα εγώ εχθές από τον πρωινό καφέ, ότι τελειώνοντας μάλλον τον πρωινό καφέ, ότι έβαλαν κάτω, έκαναν λογαριασμό. Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, ξέρετε, μην νομίζετε, κάπως έτσι πάει η ιστορία. Ψάχνουν να βρουν ακόμα περισσότερο δημοσιονομικό χώρο. Για ποιο λόγο? Ξέρετε, εμένα μου έχει κεντρήσει λίγο το ενδιαφέρον και με έχει λίγο πονηρέψει. Μου έχει ενοχλήσει λίγο το μυαλό αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας όσον αφορά στο 13ο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων. 2,5 χρόνια έκανε το Συμβουλίο της Επικρατείας, η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, για να αποφασίσει. Αποφάσισε λοιπόν και έβαλε τα φόπλακα σε οτιδήποτε έχει σχέση με 13ο και 14ο μισθό στους δημόσιους υπαλλήλους. Σε αυτό το timing, λίγο πριν τη ΔΕΘ και μάλιστα τη χρονιά που οδεύουμε προς εθνικές εκλογές. Επαναλαμβάνω, εδώ και 2,5 χρόνια περιμέναμε μία συγκεκριμένη απόφαση και ήρθε τώρα. Βρε λέτε, δεν ξέρω ρε παιδί μου, δεν έχω πληροφορία, δεν λένε κάτι, ασφαλώς και δεν λένε, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι θα ήταν μία βόμβα μεγατόνων εάν προχωρούσε σε ένα τέτοιο βήμα. Πάντως, αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω και προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι, ότι ψάχνουν περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για να είναι πιο δυνατές οι εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη.

Λοιπόν, βλέπω εδώ τα μηνύματά σας. Καλή σεζόν, Σφυράκο. Τι άκουσα, λέει, θα είσαι 4 με 6 από Δευτέρα, ναι, Γρηγόρη μου. 4 με 6 από Δευτέρα. Γερμανικό νούμερο. Γερμανικό νούμερο για να ξεκινάει η ενημέρωση εδώ από το Real FM. Πρώτοι από όλους θα ξεκινάμε την ενημέρωσή σας στο Real FM. Οπότε να είσαστε συντονισμένοι από νωρίς. Και νομίζω για όλους όσοι εργάζεστε εκείνη την ώρα ή πηγαίνετε στην εργασία σας ή κάποιοι που επιστρέφετε από την εργασία σας, νομίζω ότι θα κάνουμε πάρα μα πάρα πολύ καλή παρεΐτσα. Γεια σου Στέφανε, καλημέρα, καλή ραδιοφωνική σεζόν, Σπυράκο με υγεία πάνω απ' όλα, μου γράφει που είναι, λέει, συνονόματι μου η Στεφανία. Η Στεφανία φέτος 5 με 7 το απόγευμα με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Νομίζω ότι θα τους απολαύσετε το απόγευμα. Γεια σου ρε Θανάση, γεια σου ρε Καβοντορίτη. Σπύρο, λέει, τα 4.700 των Μητροπολιτών ουδής τα γύρισε. Μόνο δύο. Ναι. Πάση περιπτώσει, δεν ξέρω τώρα τι σημαίνει ότι τα γύρισαν μόνο δύο ή τι σημαίνει για αυτούς τους δύο που, okay, ναι, το άκουσα, το έχουμε πει ούτως ή άλλως ως εκπομπούλα. Εδώ το είχαμε αποκαλύψει για το τι ακριβώς γινόταν, τι είχε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και ανάμεσα στα άρθρα ήταν και αυτό που αφορούσε στους Μητροπολίτες. Ωραία. Εγώ ακούω πάρα πολύ καλά την κριτική την οποία ασκείται και ασκεί πάρα πολύ κόσμος και η αντιπολίτευση, ότι έπρεπε να δοθούν αυτές οι αυξήσεις εκεί, όταν την ίδια ώρα, παραδείγματος χάρη, παίρνουν πολύ λίγα χρήματα οι πυροσβέστες, οι αστυνομικοί, γενικότερα οι ένστολοι. Και το ακούω, την ακούω αυτή την κριτική. Σημασία έχει να είμαστε σε μια κοινωνία που να μπορούν να γίνονται όλα όσα πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση. Και όχι να κόβουμε από το ένα για να δίνουμε στο άλλο. Είχανε, λέει, να πάρουν από το 2017 αύξηση οι Μητροπολίτες. Αλλά μην την ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα. Την έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. Ας μην γυρίζουμε γύρω-γύρω από το είναι. Ας μην κυνηγάμε την ουρά μας. Αυτά είναι τα πράγματα. Αυτό είναι το οποίο αποφάσισε η κυβέρνηση. Τελείωσε. Έχει γίνει πλέον νόμος, έχει υπογραφεί, έχει περάσει. Το θέμα είναι τι γίνεται με τους υπόλοιπους. Το θέμα είναι τι γίνεται με την ακρίβεια. Θα πούμε και αυτά τα οποία υπόθηκαν μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο και αυτά τα οποία είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Όπως επίσης και για τους 300 κωδικούς που αφορούν στα σχολικά. Θα υπάρξουν, λέει, 300 κωδικοί σχολικών ειδών τα οποία θα έχουν μειωμένες τιμές. Προσέξτε, όχι 300 προϊόντα, 300 κωδικοί. Ένα μολυβάκι, παραδείγματος χάρη, έτσι μπορεί να έχει και 15 και 20 κωδικούς. Ένα στυλό επίσης. Για να δούμε λοιπόν αυτή η λίστα, αν πραγματικά είναι λίστα που θα βοηθήσει πάνω απ' όλα τους γονείς. Για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε μια πολύ δύσκολη σχολική χρονιά η οποία έρχεται. Και είναι δύσκολη από ό,τι δείχνουν τα πράγματα από πάρα πολλές απόψεις. Από τις απόψεις του γεγονότος ότι από φέτος τελείως μα τελείως ξαφνικά μπήκαν στην επιτηρίδα και προσμετρώνται και τα μόρια όλων όσοι έχουν προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα. Αλλάζουν τα δεδομένα και τα άλλαξαν τα δεδομένα χωρίς να υπάρξει καμία απολύτως προειδοποίηση. Καθηγητές, δάσκαλοι που περίμεναν ότι θα διοριστούν και είχαν υπολογίσει ότι θα βρίσκονται σε συγκεκριμένη θέση, τελείως μα τελείως ξαφνικά βρέθηκαν άλλοι 200-300 από πάνω τους στον πίνακα. Χωρίς προειδοποίηση, επαναλαμβάνω. Όπως επίσης, κύριε παιδιά, με τις λίστες των αναπληρωτών, γιατί έχω την αίσθηση ότι η επιλογή και για το πόσους, παραδείγματος χάρη, καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων θα πάρουν αναπεριοχή, ότι η επιλογή γίνεται με πολύ μπακαλίστικο τρόπο. Δεν ξέρω, έχω μια τέτοια αίσθηση. Μακάρι να κάνω λάθος. Έχουμε διαφημισούλες, κύριε Σαπρανίδη. Πάμε λοιπόν σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

Το τραγουδάκι φταίει, μην. Το αφήσαμε λίγο παραπάνω γιατί είναι τσακπίνο μπιρμπιλο γαργαλιάρικο. Τι να κάνουμε τώρα. Πανικούλης γίνεται με τα μηνυματάκια σας και πολύ μας αρέσει. Γεια σου ρε Γρηγόρη. Για πάρτι σου θα ξυπνάμε από τις 4. Ναι, θα ξυπνάτε από τις 4 ρε παιδάκι μου. Μία ώρα πάνω, μία ώρα κάτω. Καλά άντε. Εσύ Γρηγόρη μου δικαιολογήσε. Μπορείς να ξυπνάς και στις 4 και 4. Ο Κωστής. Τώρα Κωστή μου, δεν μπορώ να καταλάβω πού πηγαίνει όμως το μήνυμά σου. Ο Κωστής από την Κωνστάντζα έχει να κάνει με τι, με το μεταναστευτικό, έχει να κάνει με κάτι άλλο. Θα ήθελα να μου γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος για να μπορέσω να το σχολιάσω. Επειδή είναι βαρύ το μήνυμά σου, εάν έχει μια αιτία που το γράφεις αυτό, να το διαβάσω και δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Από εκεί και έπειτα όμως θέλω να μου γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος τι εννοείς για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Σε ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση για το μήνυμά σου. Ο Κώστας από τα Πατήσια. Πρέσει Κώστα μου από τα Πατήσια. Το έγραψες και χθες όσον αφορά στο κομμάτι της θητείας. Δεν τα συζητήσαμε. Δεν τα είπαμε. Νομίζω πως τα είπαμε. Πότε γίνεται για 9 μήνες. Εσύ βάζεις και τις άδειες και όλα τα σχετικά. Τέλος πάντων, δεν πάει έτσι το πράγμα και έχω την εντύπωση ότι έχω την εντύπωση, τη σιγουριά ότι θα πρέπει να αφήνουμε τους ειδικούς να κάνουν το σχεδιασμό όπως ξέρουν καλύτερα. Γιατί με 18 μήνες θητείες, ακόμα και με 36 μήνες θητείες, δεν μας πολύ βγήκε αυτό. Δεν μας πήγε πάρα πολύ καλά. Και καταλαβαίνεις πολύ καλά τι εννοώ. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Γεια σου Ιωάννα. Καλημέρα μου λέει Σπύρο, μου λέμε τώρα. Από τις 5:40 έχουμε διακοπή ρεύματος. Αλλά Ιωάννα μου, δεν μου έχεις γράψει πού. Είμαστε όλοι στο πόδι, αφού έκλεισαν οι ανεμιστήρες. Γνωρίζετε κάτι. Θα πρέπει σε παρακαλώ πάρα πολύ να μου γράψεις. Στη Νίκαια. Μου το γράφει σε δεύτερο μήνυμα στο καπάκι. Στη Νίκαια λοιπόν, ναι, να το δούμε. Υπάρχει διακοπή ρεύματος από τις 6:20 το πρωί. Εάν λοιπόν υπάρχει κάποιος που μπορεί να μας ενημερώσει, καλό θα είναι. Διαφορετικά σε λίγο θα αρχίσουμε να παίρνουμε τηλέφωνο εκεί που πρέπει για να μάθουμε τι ακριβώς γίνεται. Ελπίδα μου. Και η δική μου η Νύφη λέει, για 3 μόρια έχασε διορισμό σε δημοτικό Χαλκιδική και πάλι αναπληρώνει.

Είναι πραγματικά πάρα πολύ άδικος ο τρόπος με τον οποίο γίνονται αυτοί οι διορισμοί. Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να υπάρξει κάποιος καλύτερος. Αλλά έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα και έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα και το κομμάτι της επετηρίδας έχει πάει περίπατο. Αλλά δεν γίνεται και η σωστή επιλογή ανάλογα με τον τόπο κατοικίας του εκπαιδευτικού. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το έχουν λύσει οι ηθήνοντες, οι υπεύθυνοι. Δεν ξέρω εάν ασχολούνται. Κοίτα να δεις που μου έρχεται τώρα να φτερνιστώ. Αλλά πας περιπτώσει. Βάλε λίγο το τραγουδάκι, ρε Νικόλα. Για να έχεις ηχολήπτη που είναι πιο γρήγορος από το Λούκι Λουκ, το προλάβαμε. Το προλάβαμε. Λοιπόν, ξέρετε, μου κάνει εντύπωση το εξής. Βγαίνουν κάποιες λίστες, βγαίνουν κάποιοι πίνακες. Ο ένας, η μία χρονιά σε σχέση με την άλλη, δεν έχει, απέχει παρασάγκας. Γιατί? Κάνει ο άλλος τους υπολογισμούς του. Οικογενειάρχες είναι οι άνθρωποι. Ψάχνουν να βρουν τον τρόπο για να μπορέσουν να μείνουν, να δουλέψουν, να βγάλουν χρήματα, να κάνουν αυτό το οποίο έχουν σπουδάσει, χωρίς να χρειάζεται να ξενιτεύονται κάθε φορά. Διότι ξέρετε, εκεί αρχίζουν και τα προβλήματα. Θα πρέπει δεύτερο σπίτι, ενίκεια, έξοδα, με το στεγαστικό σε όλη την Ελλάδα να βρίσκεται κάτω από απίστευτη μα απίστευτη κρίση. Δεν μπορούν να βρουν οι άνθρωποι. Όταν παίρνουν παραδείγματος χάρη 1.000-1.200 ευρώ και το ενίκιο είναι στα 7-8 κατοστάρικα σε οποιοδήποτε σημείο αυτής της χώρας, τότε πώς θα τα βγάλουν πέρα? Θα δουλεύουν μόνο και μόνο για να πληρώνουν για να πληρώνουν τα έξοδά τους? Και η οικογένεια που έχει μείνει πίσω θα πρέπει να δουλεύει, και η γυναίκα ή ο άντρας αντίστοιχα. Διαφορετικά δεν βγαίνει. Δεν είναι όμως έτσι. Νομίζω ότι ο τρόπος θα πρέπει να αλλάξει τελείως, και όσον αφορά στη δεύτερη και στην τρίτη επιλογή, διαλογή η οποία γίνεται. Φέτος πολλά παράπονα, πολλά μηνύματα από εκπαιδευτικούς που περίμεναν ότι θα διοριστούν, και επαναλαμβάνω, τελείως με τελείως ξαφνικά από πάνω τους βρέθηκαν άλλοι εκπαιδευτικοί, διότι από φέτος με βάση απόφασης δικαστηρίου προσμετρώνται και τα μόρια αυτών που έχουν διδάξει, που έχουν έρσημα στις διδακτικές ώρες στον ιδιωτικό τομέα. Θα μου πεις γιατί αυτοί είναι σε μια δεύτερη, τι είναι, δεύτερης διαλογής άνθρωποι? Δεν θα έπρεπε, ασφαλώς. Δεν γίνεται όμως τόσο απότομα. Δεν μπορεί να γίνεται τόσο απότομα. Δεν μπορεί να γίνεται παραμονές της έκδοσης των συγκεκριμένων καταλόγων. Θα πρέπει να υπήρχε ένα χρονικό διάστημα για να μπορέσει ή να τους βάλει στη δεύτερη, στην τρίτη διαλογή. Για να μην αδικηθούν αυτοί οι οποίοι ήταν με το κλειδί στο χέρι, ήταν στην πόρτα για να διοριστούν. Είναι πάρα πολύ άδικο. Νομίζω ότι έχουν κάνει πάρα πολλά λάθη στο Υπουργείο Παιδείας και ελπίζω να ακούει η κυρία Ζαχαράκη, η οποία έχει και μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτά τα θέματα.

Και πού είσαι, Στέφανε? Λέει, πρε Σπύρο, 4-6 θα ξυπνά από τις 2 τα ξημερώματα. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη, φίλε. Σου το κάνω και καλύτερο, ε. Αμέσως μετά θα πρέπει να πηγαίνω και στον τηλεοπτικό σταθμό, όπου φέτος, πρώτα ο Θεός, 7 με 8 το απόγευμα, μετά το δελτίο ειδήσεων, θα έχουμε και εκπομπούλα. Οπότε θα πηγαίνει όλο σερί. Και το Σαββατοκύριακο, ξέρετε, όλο αυτό από Δευτέρα ως Παρασκευή. Και το Σαββατοκύριακο, ξέρετε, τρελά κέφια. Τρελά κέφια. Ύπνος μέχρι τη Δευτέρα το πρωί. Από την Παρασκευή το βράδυ. Καλημέρα, παρακαλώ, εξηγήστε μας, λέει η Λίλη, γιατί όταν ένας ηθοποιός οδηγεί έχοντας πιει κάποιες μπύρες και πιάνεται στο αλκοτέστ, ή μετά την πρόκληση υλικών ζημιών αμέσως μαθαίνουμε το όνομά του, και όταν

Όχι από εμάς. Και τι εννοώ? Εμείς δεν αναφερόμαστε ποτέ σε ονόματα παρά μόνο όταν τα ανακοινώνει επισήμως η αστυνομία ή η εισαγγελία. Δεν ανακοινώνουμε ποτέ ονόματα. Αυτό επιβάλλει η δημοσιογραφική δεοντολογία. Τώρα, θα μου πεις ρε Παπαδάκη, εδώ με το που θα γκουγκλάρουμε, υπάρχουν συγκεκριμένα site τα οποία βγάζουν τα ονόματα, βγάζουν φωτογραφίες, βγάζουν το ιστορικό, βγάζουν βιογραφικό, βγάζουν τα πάντα. Εσείς θα αλλάξετε. Εμείς κρατάμε τη δημοσιογραφική διοντολογία. Θα μας το επιτρέψετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι ότι δεν το γνωρίζουμε, δεν είναι ότι δεν έχει διαρρεύσει, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, δεν έχουμε καμία απολύτως δουλειά να μπαίνουμε στη διαδικασία των προσωπικών δεδομένων. Εάν τώρα κάποιοι οι οποίοι με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία ανακοινώνουν ονόματα δεξιά και αριστερά και στην προκειμένη περίπτωση το συγκεκριμένο όνομα το έχουν κάνει γαργάρα, να απευθυνθείτε σε αυτούς. Και νομίζω ότι είμαι πάρα μα πάρα πολύ ξεκάθαρος, Λίλη μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου που μου δίνεις την ευκαιρία κιόλας για να τα πω τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι όπως τα αισθάνομαι εγώ τουλάχιστον.

0: Ο Δανιήλ μου έχει στείλει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα με μια υπέροχη φωτογραφία από, από τα νότια εκεί, το Κρητικό Πέλαγος. Δεν ξέρω, λέει, άλλο τρόπο να σου στείλω τα χρώματα του νότιου Κρητικού Πελάγους, το χάραμα. Και νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος. Από μια παραλία γεμάτη άμμο, η θάλασσα λάδι, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Να περνάς πάντα όμορφα και πάντα να έχεις τέτοιες όμορφες εικόνες στη ζωή σου, Δανιήλ μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τη συγκεκριμένη εικόνα τη μοιράστηκες μαζί μας. Βασίλη μου, καλημέρα, καλημέρα. Να ακούσεις το νέο πρόγραμμα του Real FM. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και να το στηρίξετε το νέο πρόγραμμα του Real FM. Διότι αυτός ο ραδιοφωνικός σταθμός είναι ο μοναδικός ανεξάρτητος ραδιοφωνικός σταθμός. Ο αληθινός ραδιοφωνικός σταθμός. Κάντε το και δεν θα σας βγει σε κακό. Πιστέψτε με. Εγώ είμαι από τους νεότερους σε αυτή την οικογένεια. Τώρα πηγαίνουμε για τρίτη σεζόν. Και είναι αγαπησιάρικος σταθμός. Οπότε νομίζω ότι καλά θα κάνετε να τον στηρίξετε με νύχια και με δόντια. Καλημέρα Τρίτης από τη Δεγάβδο. Να σε καλά ρε Δανιήλ, να σε καλά. Την είδα τη φωτογραφία σου, φαντάζομαι το άκουσες ήδη. Πάρα μα πάρα πολύ συγκινητικό, ειλικρινά. Πού είσαι ρε Τέλη, ο Αριστοτέλης από το Σίδνη, τι θα γίνει με σένα? Διακοπές είσαι, διακοπές τέτοια περίοδο, γιατί εσείς εκεί αρχίζετε. Καλημέρα φίλε Σπύρο μου, γράφει βροχούλα σήμερα εδώ ο Αριστοτέλης από το Σίδνη, την αγάπη μου. Να είσαι πάντα καλά. Ο Δημήτρης, και κλείνω με αυτό για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα Σπύρο, πάντως να ξέρεις ότι σε ακούμε και εμείς που είμαστε πάνω στη μηχανή, με ακουστικά βέβαια, όχι για να μην λες όσοι μπαίνετε στο αυτοκίνητο. Υπάρχουν και οι μηχανές, τώρα θα σε ακούμε και από τις 4, πάντα real, έτσι πρέπει. Να σε καλά Δημήτρη μου, ασφαλώς, όχι μόνο όσοι μπαίνετε στο αυτοκίνητο, όσοι καβαλάτε και τις μηχανάρες σας, και να προσέχετε γιατί κυκλοφορούν πολύ περιέργοι. Να προσέχεις Δημήτρη μου. Πάμε, διαφημιστικό διάλειμμα, αλλαγή ώρας και επανερχόμαστε.
1: Real FM.
2: Μπαμπά, σε ποιες Στεφανία?
3: Ναι.
4: Έρχεσαι, πού είσαι?
3: Καβαλάω το τίμα. Το ξαφλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
4: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
3: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
4: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
3: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
4: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
1: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
13: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
18: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επειδή η καλοκαιρινή βροχούλα με διαφορετικό τρόπο δεν θα μπορούσαμε να τη βιώσουμε, μόνο με το Summer Rain, έμπνευσης του κυρίου Σαπρανίδη, ο οποίος είναι εδώ σε ρύθμιση των ήχων. Ο απόλυτος άρχοντας ο Νίκος Σαπρανίδης στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Και στο 211-200-8200 βρίσκεται η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Ναι. Α, ωραία. Μάλλον ακούστηκες, λέει, εκεί στην, στο κέντρο. Τώρα δεν είναι, είναι ΔΔΕ. Και ήρθε το ρεύμα στην οίκια. Οπότε καταλαβαίνετε, οτιδήποτε θέλετε μας το γράφετε, το λέμε στον αέρα και μετά από 5 λεπτά γίνεται πραγματικότητα.

Επειδή η καλοκαιρινή βροχούλα με διαφορετικό τρόπο δεν θα μπορούσαμε να τη βιώσουμε, μόνο με το Summer Rain, έμπνευσης του κυρίου Σαπρανίδη, ο οποίος είναι εδώ σε ρύθμιση των ήχων. Ο απόλυτος άρχοντας ο Νίκος Σαπρανίδης στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου, του Real FM. Και στο 211-200-8200 βρίσκεται η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Ναι. Α, ωραία. Μάλλον ακούστηκες, λέει, εκεί στη...

Επειδή η καλοκαιρινή βροχούλα με διαφορετικό τρόπο δεν θα μπορούσαμε να τη βιώσουμε, μόνο με το summer rain, έμπνευσης του κυρίου Σαπρανίδη, ο οποίος είναι εδώ σε ρύθμιση των ήχων. Ο απόλυτος άρχοντας ο Νίκος Σαπρανίδης στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου, του Real FM. Και στο 211-200-8200 βρίσκεται η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Ναι. Α, ωραία. Μάλλον ακούστηκες, λέει, εκεί στην, στο κέντρο. Τώρα δεν είναι, είναι ΔΔΕ. Και ήρθε το ρεύμα στην οίκια. Οπότε καταλαβαίνετε, οτιδήποτε θέλετε, μας το γράφετε, το λέμε στον αέρα και μετά από 5 λεπτά γίνεται πραγματικότητα. Γι' αυτό ταιριάζει και αυτό. Δώσ' το. Από τις 6 παρα 20, από τις 5 και 40, μισό λεπτάκι για να βρω και το μήνυμα. Από τις 5 και 40 έκανε διακοπή ρεύματος στην οίκαια. Με το που το είπαμε στον αέρα, μετά από λίγο το ρεύμα επανήλθε στην περιοχή και χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Λοιπόν, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Λίγο αργότερα θα έχουμε και τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Θεοδόση τον Πάνου, για να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Πολύ περίεργη αυτή η ιστορία με το ιστιοπλοϊκό. Δεν ξέρω, εμένα δεν μου έχει κάτσει καλά. Μου έχει κλωτσίσει πάρα πολύ η όλη αυτή η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, επειδή το αστυνομικό ρεπορτάζ το έχει στα χέρια του ο Θεοδόσης ο Πάνου, αμέσως μετά την βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, για να δούμε πώς έχουν καταγράψει στο πρωτοσέλιδό τους οι εφημερίδες στο τελευταίο 24ωρο όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ο Θεοδόσης θα μας πει αυτά τα οποία έχουν συμβεί μέχρι τώρα και έχουν ανακαλύψει οι αρχές. Είμαστε λοιπόν στα 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί, για να ξεκινήσουμε τη βολτίτσα μας.

μερίδα απογευματινή. Μειώσεις τιμών έως και 7% στα σούπερ μάρκετ. Έχουν κλειδώσει ήδη 1.150 κωδικοί προϊόντων και αναμένεται να φτάσουν τους 1.500. Συμφωνία για εκπτώσεις και στα σχολικά είδη είναι το πρώτο θέμα από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας απογευματινή. Λαμφρύσεις στο ρεύμα και παράταση επιδοτήσεων στα καύσιμα. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την κυριαρχία μας μέσα σε εισαγωγικά από την εισήγηση του κ. Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο οδικός χάρτης Κυριάκου για την Ελλάδα του 2030. Το σχέδιο Τραμπ για την οικονομική ασφυξία του Ιράν είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας απογευματινή. Στην εφημερίδα Δημοκρατία, η κυβέρνηση εμπέζει πάνω από 700.000 επαγγελματίες, μεγάλο φιάσκο με τα τεκμήρια, αφού επί εβδομάδες προειδέαζαν για κατάργησή τους, χθες ο Χατζηδάκης την απέκλεισε. Επισφραγίζονται τα διέξοδα της οικονομικής πολιτικής και προσωπικές συγκρούσεις στη σκιά της αποσύνθεσης. Καθυστερούν το Κισεα για τους Πάτριοτ. Θα τους πάνε στο διδημότικο για να προστατευτεί η Βουλγαρία, αναρωτιέται η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. Βραχυκύκλωμα στο ΝΟΤΕ μετά την απόφαση υπέρ της Siemens, αναφέρει σε ένα ακόμη θέμα στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. That's okay. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Τελεσίγραφο Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Έτοιμοι να προασπίσουμε τις περιοχές μας ανά πάσα στιγμή. Από τη ΔΕΘ στην Ελλάδα του 2030 είναι το ένα κεντρικό θέμα του ελεύθερου τύπου. Και το άλλο θέμα, 12.884 προσλήψεις μέχρι τέλος του χρόνου για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. 4 ελληνικές παραλίες στις 25 καλύτερες του πλανήτη. Το TripAdvisor αποθεώνει Ελαφωνήσι, Μπάλο, Φαλάσαρνα, Παλαιοκαστρίτσα. Αναφέρει χαρακτηριστικά το στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Έλα Πάμε Ελεύθερος Τύπος. Στην εφημερίδα Εστία, στο πρωτοσέλιδό της διαβάζουμε: υποαμφισβήτηση το ευρώ στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Για πρώτη φορά μετά την κυκλοφορία του το 2001 και το Brexit του 2016, προελάβουν σε Γερμανία και Γαλλία δυνάμεις που επιθυμούν την επιστροφή στα εθνικά νομίσματα. AfD και Εθνικό Μέτωπο αποδίδουν τα δεινά των χωρών τους στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα και υπάρχει φωτογραφία με την Alice Weidel και την Marine Le Pen. Η αλήθεια είναι ότι οι σκεπτικιστές στην Ευρώπη, όσο περνάει ο χρόνος, βρίσκουν περισσότερο και μεγαλύτερο έδαφος. Για να δούμε. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Στην εφημερίδα των συντακτών διαβάζουμε: πόσα δισεκατομμύρια ευρώ θα χάσουμε. Αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για να μετριάσει τις απώλειες στο Ταμείο Ανάκαμψης. Μποτιλιάρισμα 117 εκκρεμών οροσίμων στον τελευταίο μήνα πριν κλείσει το πρόγραμμα. Κυβέρνηση, οικονομία και η αγωνία της ψήφου. Βόρεια Ελλάδα, τι δεν είδε ο Υπουργός Υγείας ούτε με έξυπνα γυαλιά. Ανελγιστήρας Ακρόπολης, για το Υπουργείο Πολιτισμού τελικά φταίει ο Χατζηπετρής. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Καθημερινή, μαγνήτηση η Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους. Εγκαθίστανται όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί στη χώρα μας, συνταξιούχοι μάλιστα. Μάχη για να μην γίνουν τα μνημεία σκουπιδότοποι. Και υπάρχει ένα εκτενέστατο ρεπορτάζ από απομάκρυνση απορριμμάτων και κλαδιών από το Μυκηναϊκό θολωτό τάφο στο πλαίσιο του Cyclone Project. Το πρόγραμμα έδειξε την έκταση του προβλήματος, καθώς πολλές περιοχές με τα χρόνια έχουν μετατραπεί σε σκουπιδότοπους. Σε Αργολίδα, Φωκίδα και Μεσσηνία συνελέγησαν περίπου 1.800 τόνοι απορριμμάτων σε αρχαιολογικούς χώρους, δρόμους, ποτάμια και ρέματα. Βοήθειά μας. Μπράβο. Άξιοι της μοίρας μας είμαστε. Οι αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το δικό μας σχεδιασμό. Μήνυμα Μητσοτάκη προς την Άγκυρα. Κατέλαβε διάσημη παραλία με 400 ευρώ την Anthony Quinn στη Ρόδο.
Επίσης πολύ ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ. Στα αζήτητα μένει το IB στα δημόσια. Περίπου 100 μαθητές εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Μανιφέστο, ραντεβού με τη φάρσα. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και άλλες γραφικότητες και υπάρχει φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας το Μανιφέστο. Από κόμμα εξουσίας, κόμμα παρείας, Πασόκ, η λούπα του μίζερου λαϊκισμού. Δεν υπάρχει φως στο τούνελ για το κολλημένο κόμμα του αιμονικού Ανδρουλάκη, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Μανιφέστο. Στην εφημερίδα Τα Νέα, τα πιθανά ενδεχόμενα και οι απαντήσεις, 2-1 σενάρια εμπλοκή στο Αιγαίο, ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου, ατυχήματος σε αέρα και θάλασσα, τι διδάσκουν στο Πεντάγωνο και στο Υπουργείο Εξωτερικών, η περίπτωση της Κάσου, Καρπάθου και στο Καστελόριζο. Γερα Πετρίτης, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να στείλει φρεγάτες και F-16 όπου αυτό απαιτείται. Έχω σημειώσει και άλλη μία ατάκα προσωπικά του κυρίου Γερα Πετρίτη από τη χθεσινή του συνέντευξη στον Νίκο Στραβελάκη, ότι η περίοδος της αδράνειας για τη χώρα μας έχει περάσει. Ας το κρατήσουμε και αυτό. Αυτά από το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Περνάμε στον ριζοσπάστη. Ο δικός χάρτης κλιμάκωσης της επίθεσης και της πολεμικής εμπλοκής. Με τα οράματα του κεφαλαίου για την Ελλάδα του 2030 συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο. ΚΚΕ, καμία προσδοκία και καμία αναμονή να μην δείξει ο λαός. Κυβέρνηση, παύλα Ευρωπαϊκή Ένωση, χυδαία προσπάθεια παρακάραψης της ιστορίας και ξέπλυσμα του φασισμού, παύλα ναζισμού. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης.

Και ξεκινάμε βεβαίως, όπως κάνουμε καθημερινά με την Κόντρα News. Το παλιόπεδο που τρομάζει το Μαξίμου. Κρυφές μετρήσεις έχουν σπείρει τον πανικό, με τα παπαγαλάκια να οργιάζουν. Τι άλλο θα ακούσουμε από επίσημα χείλη για τον Αλέξη Τσίπρα, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Κόντρα. Οφείλω να σας πω ότι όσον αφορά στις μυστικές κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον για εμάς τους δημοσιογράφους και ανησυχία στο Μέγαρο Μαξίμου. Σας το έχουμε πει, από το 24 μέχρι το 28% μιλάμε για πρόθεση ψήφου, μιλάμε για πρόθεση ψήφου. Για να δούμε λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται. Δεν ψέκασαν σε πολλές περιοχές και τώρα κινδυνεύουμε να μολυνθούμε από τον ιό. Πόλεμος είναι αδική με τα κουνούπια. Γι' αυτό το λόγο σήμερα θα έχουμε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Γιώργο Πατούλη, για να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει γίνει με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Διότι αυτά τα οποία ακούσαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν μπορούσε να τα κατανοήσει ένας κοινός νους, υγιός σκεπτόμενος νους. Ότι δηλαδή δεν ψεκάσαμε περισσότερο διότι θα πεθάνουν και τα υπόλοιπα, λέει, ζωηφιάκια τα οποία κυκλοφορούν. Πρέπει το ψεκασμός να γίνει με μέτρο. Τι λέτε μωρέ? Θα τα πούμε με τον κύριο Πατούλη. Καμπανάκι, Τράπεζα της Ελλάδος. Περισσότεροι τουρίστες, μικρότερες οι εισπράξεις. Επίθεση Ελλάς από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ταλαιπωρία του αγρότη. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Και περνάμε στην εφημερίδα.

στην εφημερίδα Εσπρέσο. Από την TV στο τμήμα, ύβρις και φωνές στα ξημερώματα. Συνελήφθη ο σύζυγος της παρουσιάστριας στο πόδι μια γειτονιά στην Αγία Παρασκευή. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Εσπρέσο. Θρίλερ στα ελληνικά νησιά. Σε πάρα πολύ λίγο ο Θεοδόσης Σοπάνου θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι λίγο περίεργες, πολύ η συγκεκριμένη υπόθεση. Αποστολή στον Αχαίροντα. Χαιρέτα μου τον Πλάτανο. Νεκρά, λέει, εκατοντάδες αιωνόβια δέντρα σε όλη την Ήπειρο. Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, εκεί που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Θεοδόση Πάνου, τον αστυνομικό μας συντάκτη, για να δούμε αν μπορεί να μας κάνει σοφότερους με αυτή την πολύ περίεργη ιστορία εκεί στα ανοιχτά της Πύλου, Θεοδόση, όπου έχει χαθεί ο σύζυγος της κυρίας, η οποία επί τρεις μέρες, λέει, ήταν μόνη της μεσοπέλαγα και δεν επικοινώνησε με κανέναν για να ενημερώσει ότι ο σύζυγός της έπεσε στη θάλασσα.
1: Ακριβώς, και φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω να σας κάνω σοφότερους, γιατί δεν έγιναν σοφότεροι και οι άνδρες του λιμενικού σώματος, οι ερευνητές, οι οποίοι έκαναν μια πρώτη αυτοψία στο καταμαράν, σε αυτό το σκαρί, στο οποίο επέβαινε ο γνωστός Γάλλος, ο γνωστός Ισπανός επιχειρηματίας και μάνατζερ, ο οποίος βρέθηκε τελικά στη θάλασσα κάτω από συνθήκες τις οποίες λέει η σύζυγός του. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι αυτή η αυτοψία που πραγματοποίησαν οι άνδρες του λιμενικού δεν τους έκανε σοφότερους. Αντιθέτως, ενίσχυσε ερωτήματα και προσέθεσε, πρέπει να πω, και άλλα. Γιατί φαίνεται να υπάρχουν κοιλίδες αίματος αλλά και λέπια στο σημείο που τους υπήρξε η γυναίκα, ούτε κάθονταν ο σύζυγός της και καθάριζε το ψάρι που είχε ψαρέψει ο ίδιος, με αποτέλεσμα από αυτά τα υπολείμματα να γλιστρήσει και να βρεθεί στη θάλασσα. Υπάρχει σε ένα σημείο, υπάρχουν κάποιες κοιλίδες, υπάρχουν αρκετά λέπια από το ξελέπιασμα του ψαριού. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Ακριβώς στην απέναντι πλευρά, στην άλλη πλευρά δηλαδή του καταμαράλ, υπάρχει και ένα σωσίδιο επαγγελματικό δεμένο με σκηνή στην άκρη του στο σκαρί. Αυτό θα μπορούσε να το είχε ρίξει η γυναίκα, λένε οι πληροφορίες, γιατί ούτως ή άλλως το σκαρί πήγαινε με πολύ λίγους κόμβους, είχε χαράξει δηλαδή τη ρότα του και πήγαινε με πολύ μικρή ταχύτητα για να μπορέσει να ψαρέψει κιόλας ο 66χρονος γνωστός Ισπανός επιχειρηματίας, και θα μπορούσε ίσως έτσι να κολυμπήσει και να πιάσει το σωσίβιο και τώρα να μην χρειάζονταν εμείς να πούμε το οτιδήποτε. Ναι. Πέραν τούτου όμως, τι βλέπουν οι ερευνητές του λιμενικού? Το σκάφος, όπως όλα τα σκάφη που είναι στην ανοιχτή θάλασσα, διαθέτει ασύρματο. Ο ασύρματος έχει ένα κόκκινο κουμπάκι. Για όσους γνωρίζουν την θάλασσα, έχει ένα κόκκινο κουμπάκι που έχει την ένδειξη συν 16. Είναι το κουμπί του SOS. Ναι. Το πατάς και αμέσως σε πάει στο κανάλι 16, είναι διεθνές κανάλι, και αμέσως μιλάς με την αρμόδια αρχή που επιπτεύει τα θαλάσσια ύδατα στα οποία βρίσκεσαι και άμεσα φτάνει η βοήθεια. Ούτε αυτό έγινε. Η γυναίκα είχε υποστεί σοκ, είπε στην κατάθεσή της. Είχε παγώσει, δεν ήξερε τι να κάνει, παρά το γεγονός ότι η ίδια εδώ και χρόνια διαθέτει δίπλωμα σκήπερ, διαθέτει δηλαδή δίπλωμα κατάλληλο για να πλοηγήσει ένα τέτοιο σκαρί, πλην όμως η ίδια λέει ότι εγώ δεν το είχα οδηγήσει ποτέ, αλλά εδώ μπαίνει και ένα αλλά. Πέραν τούτου, μπορεί να μην το έχει οδηγήσει, λογικό, θεμητό, μα στην εκπαίδευση που έλαβε έμαθε και το τι γίνεται με τον ασύρματο, πώς μπορεί να ειδοποιήσει για κίνδυνο. Αυτό το πάτημα το απλώς που σας προανέφερα στο κόκκινο κουμπάκι με την ένδειξη συν 16, κανάλι 16, ναι. Δηλαδή, είναι ερωτήματα στα οποία μέχρι στιγμής δεν υπάρχει απάντηση, και σε αυτά θα προσπαθήσουν να δώσουν μια απάντηση οι ερευνητές του λιμενικού σώματος. Έχουν έρθει στην Πύλο και η γη του γνωστού επιχειρηματία και της συγκεκριμένης γυναίκας. Βεβαίως, μάλλον διαμένουν σε κάποιο ξενοδοχείο μεγάλο της περιοχής. Την βλέπει και ψυχολόγος για να ενημερώσει τους ερευνητές του λιμενικού σώματος πότε θα είναι πλήρως σε θέση για να τους δώσει μια κατάθεση η οποία θα είναι λεπτομερέστατη με τις συγκεκριμένες ερωτήσεις πια που έχουν να κάνουν οι ερευνητές και ιδιαίτερα μετά την αυτοψία του σκάφους που σας προανέφερα.
0: Και κάνει και εντύπωση τώρα, με ένα συναπλή μου λογική, δεν έπιαναν τα κινητά, δεν έπιανε το κινητό της, επί τρεις ημέρες δηλαδή.
1: Να το θεωρήσουμε αυτό λογικό, γιατί είναι μεσοπέλαγα, μπορεί εκεί να μην φτάνει το σήμα. Το θεωρούμε λογικό.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν λειτουργεί και ο ασύρματος. Δεν υπάρχει σκαρί το οποίο δεν έχει ασύρματο, ιδιαίτερα σκαρί το οποίο πλέει σε ανοιχτή θάλασσα και κάνει ταξίδια όπως από την Σικελία μέχρι την πύλο που είχαν χαράξει την ρότα, που είχε χαράξει τη ρότα το ζευγάρι, μέχρι να χαθεί ο 66χρονος άνδρας στα νερά του Ιωνίου Πελαγού.
0: Για να δούμε, έχει μια περίεργη οσμή αυτή η υπόθεση.
1: Βέβαια.
0: Ας αφήσουμε τις αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα μου.

0: Λοιπόν, θα πάμε με τα μηνυματάκια σας μέχρι την μέχρι και το διάλειμμα. Πόσο έχουμε, 3-4 λεπτά, 3 λεπτάκια. Λοιπόν, θα πάμε με τα μηνυματάκια σας. Ο Μιχάλης, γι' αυτό λέει γουστάρω Real FM, ποικιλία σε απόψεις. Έτσι είναι. Τώρα τα υπόλοιπα εντάξει. Ενημέρωση και απόψεις για κάθε ακροατή. Και μπράβο σας, λέει, συνεχίστε έτσι παιδιά. Καλημέρα Σπύρο, με υγεία και καλή σεζόν να έχεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ Μιχάλη μου. Απλά δεν μου αρέσουν ρε παιδί μου δίπλα στα ονόματα να υπάρχουν διάφορες ταμπέλες ή οτιδήποτε. Ας το αφήσουμε το κάθε τι και ο κόσμος από μόνος του να διαλέξει, να επιλέξει, να ακούσει και να δει βεβαίως αυτό το οποίο πραγματικά θέλει και τον γεμίζει. Καλημέρα, γεια σου ρε αγαπητέ. Την αγάπη μου, να είσαι πάντα καλά. Νάτος και ο Αβράμ από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Σπύρο, επειδή με την ιστορία του ιστοπλοϊκού ξύπνησε, λέει, ο Πίκο Απίκο μέσα μου. Θυμάσαι, λέει, το γυμνί στον ήλιο του 1960. Το 1999 η ίδια ιστορία ξαναγυρίστηκε ως ο ταλαντούχος κύριος Ρίπλεϊ. Και άντε, δεν ήξερε να κυβερνήσει το ιστοπλοϊκό. Τη μηχανή δεν ήξερε να τη σβήσει, ούτε να μιλήσει στον ασύρματο. Το πλυντήριο πιο σύνθετο είναι. Το ίδιο φαντάζομαι και εγώ και νομίζω κατάλαβες από το ρεπορτάζ που έδωσε ο Θεοδόσης ότι. Εντάξει. Κάτι δεν έχει πάει καλά σε αυτή την ιστορία. Δεν μπορούσε, ακόμα και αν είχε βάλει και είχε χαράξει πορεία, δεν μπορούσε δηλαδή να γυρίσει το, δεν μπορούσε να πετάξει ένα σωσίβιο. Δηλαδή πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα. Σοκαρίστηκε και πάγωσε και για τρεις μέρες ήταν παγωμένη. Εντάξει, το πρώτο πράγμα το οποίο σκέφτεσαι είναι το πώς θα σώσεις τον άνθρωπό σου, Αυτό λέει η λογική. Έτσι. Μακάρι να επικρατήσει η λογική των σκεπτόμενων ανθρώπων και ο Μάικλ λέει να αποκλείσουμε το ευρώ από την Ελλάδα και άλλα ευρωπαϊκά κράτη, ούτως ώστε να διαλυθεί η ευρωζώνη, που μόνο κακό έχει κάνει στους Ευρωπαίους πολίτες, μόνο οι πολυεθνικές είναι ευχαριστημένες, αναφέρει στο μήνυμά του ο Μάικ. Κόβουμε τώρα ή έχουμε ένα λεπτό, μου είπες. Ωραία. Λοιπόν, η Βρετανία, γιατί πρέπει λίγο να βλέπουμε και την καμπούρα μας. Η Βρετανία μετά το Brexit έχει δεινοπαθήσει. Έχει γονατίσει σε πολλά επίπεδα. Τώρα θα μου πεις, η Βρετανία δεν απόλεσε το νομισμά της. Δεν το άφησε πίσω. Σωστό είναι αυτό. Φαντάσου. Εμείς τώρα ως μια εύθραυστη οικονομία, πώς θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε χωρίς το ευρώ? Δεν ξέρω εάν το έχετε σκεφτεί. Δεν ξέρω εάν οι αναλυτές πάντως, αυτοί που γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις και κάνουν και τις αναλύσεις τους και τους υπολογισμούς τους, μας λένε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Ενδεχομένως δεν θα έπρεπε να έχουμε μπει. Από τη στιγμή που μπήκαμε όμως είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, σε ειδήσεις, σε τίτλους και επανερχόμαστε.
1: Real FM.
2: Ωχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
3: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
2: Ναι.
3: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
2: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία?
3: Θα γυρίσετε?
2: Όχι.
3: Έλα Ιωσήφάκο μου, ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
1: Duro-Sic για κάθε χρήση, Duro-Sic υπάρχει λύση.
5: Duro-Sic, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρίες.

0: και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Ε, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
0: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μία κοπέλα 17 χρονών έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα στη λεωφόρο Φιλής, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με ακόμη 4 νέους εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Σε κλειό καύσωνα και σήμερα η χώρα. Μέχρι την 5η ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές. Αναλυτικά στο real.gr. Ο Καναδάς αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα αντίπεινα κατά των ΗΠΑ, κλιμακώνοντας περαιτέρω την εμπορική σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. 32 λεπτά. 33 τώρα λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Πάντα Real FM. 97,8 η συχνότητά μας. Ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Να ξέρετε ότι είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Και επειδή αρκετοί από εσάς δεν έχετε γυρίσει ακόμα. Και αυτό φαίνεται κιόλας και στο χάρτη. Και τα πράσινα όλα. Το μοναδικό κόκκινο, να ξέρετε, είναι εκεί στο λιμάνι του Πειραιά. Και έχουν και το σεφ, είδα κάτι φωτογραφίες, Νικόλα. Θα το προλάβουνε φέτος. Θα παίζουμε εκεί. Μπράβο. Άμα τρέξουνε τόσο γρήγορα και το νέο προπονητικό κέντρο, λέει, είναι έτοιμο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ωραία πραγματάκια, ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, πάντως στο λιμάνι του Πειραιά και η δεξιόστροφη και η αριστερόστροφη φορά είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα μποτιλιαρισμένη. Οπότε σε περίπτωση που κάποιοι από εσάς ταξιδεύετε, σπεύσατε, κάποιοι γυρίζετε, είναι το μετέχμιο τώρα, ξέρετε, που δημιουργεί αυτή την εικόνα στο λεκανοπέδιο της Αττικής, που τα πάντα είναι κατά πράσινα σε ελάχιστα σημεία, εντάξει, με ψιλοπράγματα. Εκεί λίγο στο φανάρι του Χίλτον έχει ένα μικρό μποτιλιαρισματάκι. Έχει ένα μικρό μποτιλιαρισματάκι στο φανάρι Βασιλίσσης Σοφίας με Ακαδημίας. Ξέρετε μωρέ, τα κλασικά πλέον, τα πάρα πολύ κλασικά. Να ξέρετε επίσης ότι όσοι βρίσκεστε σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας μπορείτε να βρείτε το ραδιοφωνικό σταθμό με τον οποίο συνεργάζεται ο Real FM και να μας ακούτε στην πρωτεύουσα, στο χωριουδάκι που βρίσκεστε, εκεί στο νομό. Και υπάρχει και ο έτερος τρόπος, εάν δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, στα RGNA. Εκτός του ότι πληκτρολογείτε realplayer.gr και στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, υπάρχει και ο εξής τρόπος. Η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν, η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android, παρακαλώ.

Τον κύριο Βαλινάκη θα τον έχουμε γύρω στις 8 και 5, επειδή με στέλνετε μηνύματα. Διεθνολόγος ασφαλώς, πρώην υφυπουργός εξωτερικών. Θα του ζητήσουμε να μας σχολιάσει από τη μία και αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μητσοτάκης, αυτά τα οποία είπε ο υπουργός εξωτερικών ο κύριος Γεραπετρίτης και βεβαίως τον τρόπο με τον οποίο κινείται το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, η Τουρκία απέναντί μας. Τελικά θέλει να κάνει χρήση του άρθρου 116 του τουρκικού συντάγματος ο Ερντογάν για να πάει σε προώρες εκλογές. Θέλει απλά να δημιουργήσει πρόβλημα και να μην επιτρέψει να πραγματοποιηθεί το έργο του GSI, του καλωδίου, ξέρετε, της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κύπρου με την Ελλάδα. Θα ενοχλήσει με τέτοιο τρόπο που θα εκνευρίσει ακόμα και τους Γάλλους ο Ερντογάν? Θα σφυρίξουν αδιάφορα οι Γάλλοι? Τι ακριβώς θα γίνει? Πάντως αυτό το οποίο με ξεκάθαρο τρόπο είπε εχθές ο κύριος Γεραπετρίτης είναι ότι η εποχή της αδράνειας για τη χώρα μας έχει περάσει. Τι σημαίνει αυτό? Θα ζητήσουμε τη συνδρομή του κυρίου Βαλινάκη να μας το εξηγήσει. Θα φέρει τελικά το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα ο Ερντογάν? Θα θελήσει να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα? Υπενθυμίζω, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, 8-9 Σεπτεμβρίου, κάπου εκεί, μετά τη ΔΕΘ πάντως, ο κύριος Μητσοτάκης θα βρεθεί στη Νέα Υόρκη, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εκεί θα βρίσκεται και ο Ερντογάν. Ακόμα δεν υπάρχει καμία απολύτως πληροφόρηση για το αν θα γίνει συνάντηση, ακόμα και αυτή η συνάντηση του ποδαριού. Εάν πάντως η Γενική Συνέλευση πραγματοποιηθεί κάτω από αυτές τις συνθήκες και με τις σχεδόν καθημερινές πλέον παραβάσεις και παραβιάσεις από την πλευρά της Τουρκίας, των τουρκικών μαχητικών και των drones, έχουμε ναι, καινούριο παιχνιδάκι στη φαρέτρα του Ερντογάν, που έχει αρχίσει και μας εκνευρίζει πάρα πολύ, διότι εμείς σηκώνουμε τα F-16 προκειμένου να ανεχιστούν αυτά τα παιχνιδάκια του Ερντογάν και ασφαλώς το κόστος για εμάς είναι πολύ μεγαλύτερο. Ένα κόστος όμως που η χώρα μας είναι υποχρεωμένη να το υποστεί για να μην αφήνει τους Τούρκους με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο να σουλατσάρουν στους εθέρες, στο εθνικό ένα αέριο χώρο της χώρας μας και βεβαίως στο FIR Αθηνών. Αυτά να τα κρατήσουμε και να βάλουμε τον αστερίσκο. Σπύρο λέει δεν διορθωνόμαστε, η Μαρία από την Αργυρούπολη. Καλημέρα αγαπητέ μου Σπύρο. Κόκκινα φανάρια παραβιάζονται από κάτι μπιμπιπ. Ακόμη και με ακριβά αυτοκίνητα επιτοπλίστων, μάλιστα. Πώς το θα ήθελα να τους δέρνω όλη μέρα κάτι τέτοιους ανεγκέφαλους? Όχι, όχι. Δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να φτάσουμε στο άλλο άκρο της βιαιοπραγίας προς Θεού. Ούτε καν. Κάθε άλλο. 100. Ναι, το 100 απευθείας να έχετε σταμπάρει την πινακίδα, τον αριθμό κυκλοφορίας του ασυνείδητου, του βλαμμένου, και αυτομάτως καταγγελία. Και βεβαίως από εκεί και έπειτα οι αρχές να ασχολούνται λίγο παραπάνω με όλους αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι ακόμα και αν τους έχει καταγράψει μια κάμερα μπορούν να τις καπουλάρουν. Δεν γίνεται διαφορετικά, δεν μπορώ να καταλάβω ποιο άλλο μπορεί να είναι το σκεπτικό τους. Κάποιοι βέβαια από αυτούς κυκλοφορούν και χωρίς πώς το λένε, κυκλοφορούν και χωρίς δίπλωμα. Αφαιρέθηκα τώρα διότι μου έχει στείλει ένα μήνυμα ο Γιώργος. Καλημέρα λέει κύριε Παπαδάκη, καλή εκπομπή. Είστε απροκάλυπτα κατά της κυβέρνησης. Οκ. Ακόμα και ότι καθαρίζουν τους αρχαιολογικούς χώρους το θεωρείτε κακό? Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα κάτι τελείως διαφορετικό. Συμπαθάτε με για τον Βήχα. Είπα ότι πηγαίνουμε ρε παιδί μου ως πολίτες, ως επισκέπτες σε έναν αρχαίο χώρο, σε ένα χώρο μάλλον που υπάρχουν αρχαία μνημεία. Τρώμε τη σοκοφρέτα, πετάμε το χαρτάκι. Πίνουμε το νεράκι, πετάμε το μπουκαλάκι. Αυτό λέω, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Το ότι έφτασαν στο σημείο να τα καθαρίσουν με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα κιόλας, και να καθαρίσουν κιόλας, μετέφεραν 1.800 λέει τόνους. Τεράστια ποσότητα και από κλαδιά και από όλα. Εδώ λοιπόν
Αναρωτιέμαι τι κάνει και η τοπική αυτοδιοίκηση, τι κάνουν οι κατατόπους περιφέρειες. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν λέω ότι είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Όχι που τα καθαρίσαμε, αλλά που τα φτάσαμε σε αυτό το σημείο μέχρι να καθαριστούν. Δεν είπα αυτό. Επίσης, όταν μιλάτε, λέει για το κόμμα Σαμαρά, ο τρόπος που το λέτε είναι σαν να το περιμένετε πώς και πώς και μόνο για να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Είστε μακριά ανοιχτωμένος. Εγώ βλέπω τις δημοσκοπήσεις, καλέ μου Γιώργο, και σε καμία των περιπτώσεων εμάς δεν είναι η δουλειά μας για να κάνουμε κρίσεις ή εν πάση περιπτώσει και δεν μπορώ να καταλάβω πώς σου προκύπτει αυτό σε καμία των περιπτώσεων. Για την κυρία Καρισιανού θα μου επιτρέψει να σου πω ότι εγώ προσωπικά δεν έχω πει το παραμικρό, σεβόμενος πάντα το γεγονός ότι έχει χάσει το παιδί της σε ένα τραγικό δυστύχημα. Είχα πει όμως ότι όταν θα επιλέξει να βγει στο ξέφωτο της πολιτικής η κυρία Καρισιανού, τότε θα υποστεί τη βάσανο της κριτικής από όλους μας, διότι θα περιμένουμε και να ακούσουμε και προτάσεις και να δούμε πώς θα κινηθεί γενικότερα στην πολιτική σκακέρα. Τα πράγματα δεν έχουν πάει καλά για την κυρία Καρισιανού. Όσον αφορά στον Αντώνη Σαμαρά, ένας πρώην πρωθυπουργός, πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος με βάση το ρεπορτάζ τα έχει όλα έτοιμα. Το πότε θα το ανακοινώσει, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι το κουμπί θα το πατήσει μέσα στο Σεπτέμβρη. Και ποιο είναι το δεδομένο, ποιο είναι αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε από τις αναλύσεις που κάνουμε όσον αφορά με βάση τις δημοσκοπήσεις, ότι ο Αντώνης Σαμαράς, ότι το επικείμενο κόμμα του αποτελεί το ανάχωμα ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στο 1,2 εκατομμύρια ψηφοφόρων, γαλάζιων ψηφοφόρων. Και γιατί τους ονομάζουμε γαλάζιους ψηφοφόρους? Διότι το 2023 ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία, ενώ το 2024 κάθισαν στον καναπέ τους. Από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι είναι ακόμα εκεί, καθήμενοι στον καναπέ τους. Δεν έχουν αποφασίσει που θα πάνε, δεν έχουν αποφασίσει καν αν θα ψηφίσουν, αλλά λοξοκοιτάνε προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, διότι είναι πολύ πιο κοντά στα δικά τους δεδομένα. Αυτό είναι το οποίο έχουμε πει. Γιώργο μου, πάντως σε κάθε περίπτωση σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου και που μου έδωσες την ευκαιρία να πούμε και δύο πράγματα παραπάνω. Ναι, σωστό είναι αυτό που γράφεις, Αβραάμ, συμφωνώ σε ένα τόνο ψέματα. Λοιπόν, γεια σου ρε Μαρία, καλημέρα από τη Φρακφούρτη στέλνει η Μαρία. Καλή σεζόν σου έχουμε, Σπύρο, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι και εσύ καλά Μαρία μου, και να περνάς όμορφα εκεί στα ξένα στη Φρακφούρτη. Λοιπόν, διαφημιστικό διαλυματάκι, πάμε και επανερχόμαστε, παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
2: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Τι ωραίος πανικός είναι αυτός που γίνεται με τα μηνύματά σας. Ο Δήμος λέει το εξής. Καλημέρα Σπύρο, μάσε τις μεσημεριανές εκπομπές. Είδες, κατάλαβες από έναν ήδη. Είναι μεσημέρι. Μεσημέρι είναι, έχει αρχίσει και μεσημεριάζει. Έχουμε ξεπεράσει και το brunch. Και άντε να ξεκινήσουμε με την αυγούλα. Ο Δήμος από το Βόλο, τα φιλιά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπομονή την εβδομάδα που έρχεται. Την εβδομάδα που έρχεται θα ξυπνάμε παρείτσα και πάρα πολύ νωρίς. Καλημέρα, όμορφε κόσμε από τη Χαλκίδα. Καλημέρα, Σπύρο. Αναφέρει στο μήνυμά του ο Θανάσης. Το 76 που έχεις δίπλα έχει να κάνει με την ημερομηνία γέννησης ή είναι άλλο πράγμα? Σχεδόν συνομήλικη δηλαδή. Κύριε Παπαδάκη, Δευτέρα 11 και 40 με 11 και 50 στη Λεωφόρο Αθηνών. Αυτοκίνητο με 4 άτομα μέσα, ανοιχτές πόρτες επάνω στη Λεωφόρο Αθηνών. Μάλιστα, είχαν ανοιχτές τις πόρτες για να ακούγεται η μουσική στο διαπασόν. Αυτό σαν τον άλλον το βλαμμένο στην κακιά σκάλα μέσα στο τούνελ. Το είχαμε πει πριν από 2 μήνες όταν το είχαμε εντοπίσει στα social media. Το είχαμε αναφέρει. Ψαχνόντουσαν οι αρχές, τον βρήκανε. Μετά από τόσες κάμερες που υπήρχαν εκεί πέρα, τον βρήκανε μετά από κανένα δίμηνο. Δεν τρέχει τίποτα. Καλό αργά παρά ποτέ. Εντόπισαν και το άλλο οχηματάκι που τραβούσε το βιντεάκι. Γιατί τα καλόπεδα εκεί, 4 τουλάχιστον, είχαν κλείσει και τις 2 λωρίδες. Ο ένας ο οποίος έκανε το. Ο ένας ο χαβαλές οδηγός, με τον άλλο το χαβαλές συνοδηγό που είχαν ανοίξει τις πόρτες για να ακούγεται μέσα. Δηλαδή, πόση μεγάλη βλακεία μπορεί να υπάρχει. Πόση απίθμενη βλακεία. Και βεβαίως είχαν και τα φιλαράκια τους άλλους 2 που τραγουδούσαν το βίντεο στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας. Πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Πάμε στην κακιά σκάλα στο τούνελ να δούμε τα γούφερ πόσο δυνατά ακούγονται μέσα στο τούνελ. Εμείς πιο παλιά κάναμε κάτι πάρα πολύ απλό, πολύ απλότερο και δεν υπήρχε κίνδυνος. Παρόλο που το να κορνάρεις άσκοπα απαγορεύεται επίσης. Απλά κορνάραμε, κόρναρε ο μπαμπάς μου για να ακούω, ξέρετε, αυτό το έκο το οποίο γινόταν μέσα στο κάθε τούνελ και δεν είχαμε και τόσο μεγάλο τούνελ, τόσο μεγάλο μήκους, έτσι, τούνελ. Λοιπόν, σε αυτούς πρέπει να τους πάρουν διαπαντός το δίπλωμα. Πραγματικά πρέπει να τους πάρουν διαπαντός το δίπλωμα. Ο κύριος Γιώργιος από την μισό λεπτάκι από την Αργυρούπολη. Κύριε Παπαδάκη, λέει, θέλω να διαβάσεις όλο το μήνυμα όπως εγώ ακούω συχνά ό,τι λες. Εσείς όλοι και όλα τα κόμματα εκτός του ΚΚΕ που γράφει ο Γιώργος, που είστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας και των χρήσιμων υπηρετών και στηρίζετε τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον ΝΑΤΟ, το Ισραήλ, Ευρωπαϊκή Ένωση και τους συμμάχους τους για όλα. Αυτή τη λέξη δεν θα την διαβάσω, διότι για το κάθε πράγμα πρέπει να υπάρχει και μία απόδειξη, καλέ μου. Επίσης, οι συμμαχίες, λέει, και η εμπλοκή της Ελλάδας στα αμερικανικά σχέδια και η στοχοποίηση της χώρας μας έδωσε το δικαίωμα στο Ιράν να κάνει τη δήλωση που έκανε. Για μας την έκανε. Στόχος μας, λέει, η Σούδα, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Ρεβιθούσα κλπ. Οι Ευρωπαίοι τουρίστες δεν θα έρθουν στην Ελλάδα για τουρισμό από φόβο. Η δύναμη του φόβου νίκησε. Η Ισπανία, Τουρκία είναι γεμάτη τουρίστες και από την ακρίβεια την Ελλάδα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σου πω το εξής. Όσον αφορά στο θέμα του τουρισμού, πριν από κάποιους μήνες, φιλοξενώντας μία από τις φορές που φιλοξενήσαμε, έλα, που θα πάει, θα φύγει το Σαρδάμ, ξεματιάξτε εσείς οι υπόλοιποι, μπας και δούμε χαΐρι. Ο Γιώργος Αδαλής, λοιπόν, ο οικονομολόγος οικονομέτρης, μας είχε πει το εξής. Στη μεγάλη έκθεση της Γερμανίας, τουριστική έκθεση, που οι περισσότερες χώρες όπως η Ισπανία είχε εκπροσωπηθεί σε επίπεδο υπουργού, η χώρα μας εκπροσωπήθηκε σε επίπεδο γενικού διευθυντή. Άξιος κατά τα άλλο γενικός διευθυντής, ξέρετε, είναι το συμβολικό του πράγματος. Δεν πήγε υπουργός, δεν πήγε υφυπουργός. Πήγε ένας γενικός διευθυντής, ο οποίος κατά τα άλλα, επαναλαμβάνω, άξιος όσον αφορά στο κομμάτι που του αναλογεί. Εκεί λοιπόν έγιναν πάρα πολλά και μεγάλα ντιλαρίσματα ανάμεσα σε πολύ μεγάλους, μεγάλα γραφεία, μεγάλους οργανισμούς τουριστικούς και σε χώρες. Μία από αυτές τις χώρες ήταν η Ισπανία. Μία από αυτές τις χώρες που δεν έκανε τέτοιου είδους διλαρίσματα ήταν η Ελλάδα.
Άρα λοιπόν είναι πολύπλευρο το ζήτημα. Παρόλα τα αυτά, ο τουρισμός σε επίπεδο ποσότητας δεν έχει πάει άσχημα. Του να δύο. Όσον αφορά όμως στον οβολόν τους που αφήνουν, άφησαν ή πρόκειται να αφήσουν οι τουρίστες που ήρθαν, έρχονται και θα έρθουν στο μέλλον, τα χρήματα τα οποία αφήνουν είναι πολύ λιγότερα. Έχει πληγεί η εστίαση από αυτό το φαινόμενο, το λιανικό εμπόριο, υπάρχει τρομερή μείωση εξαιτίας αυτού του φαινομένου. Έρχονται λοιπόν οι τουρίστες για να περάσουν καλά, αφήνουν και χαλάνε τόσο όσο μπορούν. Υπάρχει και μία έρευνα που δείχνει ότι σε σχέση με πέρυσι, που ο μέσος όρος των χρημάτων που είχαν στην τσέπη τους για αυτούς τους λόγους, για την εστίαση δηλαδή και το λιανικό εμπόριο, ήταν ανά άτομο στα 780 περίπου ευρώ, φέτος αυτό το ποσό έχει πέσει κάτω από τα 650 ευρώ. Με ό,τι, με όλες αυτές τις συνέπειες που έχει αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο. Τώρα, για όλα τα υπόλοιπα διαφωνώ απόλυτα. Είμαι, πρέπει να σου πω, αγαπητέ μου Γεώργη, αγαπητέ μου Γιούρα, όπως υπογράφεις, είμαι υπέρ της άποψης ότι όταν μια χώρα επιλέγει να βρίσκεται μέσα σε μια συμμαχία, δεν μπορεί μόνο να έχει απαιτήσεις, έχει και υποχρεώσεις. Όλα τα προηγούμενα χρόνια λοιπόν είχαμε μια Ελλάδα η οποία έλεγε μονίμως όχι. Χρειαζόμαστε παραδείγματος χάρη την τάδε βοήθεια ή να χρησιμοποιήσουμε το FIR Αθηνών προκειμένου να γίνει και ανεφοδιασμός στον αέρα. Και εμείς πάντα λέγαμε όχι. Μας ζητούσαν να στείλουμε στρατιώτες στο πεδίο, να στείλουμε υλικά στο πεδίο, μονίμως λέγαμε όχι. Όταν λοιπόν ερχόταν με επιθετικό τρόπο ο Ερντογάν ή ο κάθε Ερντογάν, οποιοδήποτε επικεφαλής της Τουρκίας έδινε μια τέτοια εντολή και μια τέτοια γραμμή, ζητούσαμε τη βοήθεια των συμμάχων. Γιατί να μας τη δώσουν? Ερώτημα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας. Ούτως ή άλλως είναι ένα καλό timing. Θα πάμε σε αλλαγή ώρας, σε διαφημίσεις, σε δελτίο ειδήσεων. Θα επανέλθουμε με τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη, τον υφυπουργό, πρώην υφυπουργό εξωτερικών και διεθνολόγο. Έχουμε να συζητήσουμε λοιπόν πολλά. Κύριε Σαπράνη, δικό σας.

0: Έλα, Γιώργο.
1: Έλα, Κασιανή.
0: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
1: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω εκπομπή με τον Πογιόπουλο.
0: Γιώργο.
1: Ναι.
0: 6-8 το πρωί.
1: Το πρωί θα είμαι.
0: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
1: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
0: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
1: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
0: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
1: Και εσύ τέκνον μου, Κασιανή.
2: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
1: Να πω τώρα ανέκδοτο.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
5: This is gonna be absolutely massive.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real FM. Η ώρα είναι 8.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
14: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Τραγωδία στη λεωφοροφυλή στα ξημερώματα. Κοπέλα 17 χρονών έχασε τη ζωή της όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με ακόμη 4 νέους εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. 3 νεαροί τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται, σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, εκτός κινδύνου. Σε κλειό καύσωνα και σήμερα η χώρα. Μέχρι την 5η ο υδρόλυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κάποιες περιοχές, μάλιστα σε Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία, οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην Αττική και στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Αυξημένη παραμένει κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Χθες από τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν 33.372 επιβάτες, ενώ έφτασαν 50.707 άτομα. Νέα διευρυμένη εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν αλλά και εμπορικών εταίρων του ανακοίνωσε ΗΠΑ με στόχο να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ και να τερματιστεί ο πόλεμος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κλιμακώνεται η εμπορική σύγκρουση Καναδά-ΗΠΑ μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών. Σήμερα η Οτάβα αναμένεται να ανακοινώσει αντίπεινα κατά της Ουάσιγκτον. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν από νέα πλήγματα του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ νίκησε την Κύπρο με 82-75 σε φιλικό αγώνα που έγινε στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Στο ποδόσφαιρο και στην Premier League, η Chelsea κέρδισε εκτός έδρας με 3-2 την Fulham. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά έθυρος με τοπικές βροχοπτώσεις στα υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
2: Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
3: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έτσι ακριβώς με τραγουδάρες. Στα 6 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί, ο Νίκος Σαπρανίδης βρίσκεται σε ρύθμιση των ήχων και σε αυτές τις απίστευτες, υπέροχες, εκπληκτικές επιλογές. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Και βλέπω εδώ τον πανικό που γίνεται με τα μηνυματάκια σας. Να σας πούμε λοιπόν, διαβάζω στο ενικός.gr για την τραγωδία στα Άνω Λιώσια. Νεκρή μία 17χρονη σε τροχαίο. Ένα αυτοκίνητο το οποίο με 5 νέους προσέκρουσε σε κολόνα. Είναι αυτό το οποίο λέμε, φωνάζουμε, τρέμει η ψυχή μας κάθε φορά. Προσέξτε μωρέ, να προσέχετε. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν μονίμως τα ίδια και τα ίδια σε αυτή την κοινωνία. Στο Γιοταχή επέβαινε μια παρέα 5 νεαρών, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε λοιπόν σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Τραυματίστηκαν 3 νεαροί, νοσηλεύονται εκτός κινδύνου και ασφαλώς τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση. Το νέο αυτό δυστύχημα επαναφέρει και όλα στο προσκήνιο, φέρνει στο προσκήνιο την επικινδυνότητα της λεωφόρου φυλής. Αλλά όταν γνωρίζουμε ότι ένας δρόμος, μία λεωφόρος δεν είναι καλή, δεν τρέχουμε. Έχουμε μεγαλύτερη, διπλή και τριπλή προσοχή στο δρόμο. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Λοιπόν, πολλά τα μηνυματάκια σας γενικότερα για το κομμάτι των ελληνοτουρκικών και γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε τη συνδρομή του κυρίου Γιάννη Βαλινάκη, πρώην υφυπουργός εξωτερικών, τις διεθνείς σχέσεις γενικότερα, οτιδήποτε έχει σχέση με την εξωτερική πολιτική, είναι ένας άνθρωπος που τα γνωρίζει από πρώτο χέρι και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που τον έχουμε αυτό το πρωινό μαζί μας. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή. Νομίζω ότι κάθε μέρα που περνάει βλέπουμε να κλιμακώνει την επιθετική της στάση η Τουρκία απέναντι στη χώρα μας. Αυτόν τον Αύγουστο έχουμε καταγράψει αρνητικό ιστορικό ρεκόρ 170 παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου στις πρώτες 24 ημέρες, κύριε Υπουργέ. Και νομίζω ότι και με βάση όλα τα υπόλοιπα, κύριε Βαλινάκη, αυτό κάτι δείχνει από την πλευρά της Τουρκίας.
1: Ναι, είναι προφανές ότι έχουν συσσωρευτεί στον ορίζοντα πολλά επικίνδυνα θέματα, πέρα από τα γνωστά που ξέραμε επί δεκαετίες. Έχει προστεθεί το ζήτημα της δίθεν γαλάζιας πατρίδας, η οποία θεωρία, η τουρκική θεωρία, δεν είναι, αν θέλετε, παλιά όπως ακούστηκε να λέγεται από τον Υπουργό Εξωτερικών, είναι τωρινή, είναι καινούρια των τελευταίων ετών. Και βλέπουμε μάλιστα ότι επίκειται και η κωδικοποίηση αυτής της εξωφρενικής θεωρίας μέσα από νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Τουρκία και το οποίο θα προσδώσει ιδιαίτερη ένταση στις σχέσεις μας τους επόμενους μήνες, εάν τελικώς βεβαίως ενσωματωθούν όλα αυτά τα οποία λέγονται, αλλά και τα μισά να ενσωματωθούν, προφανώς θα έχουμε ένταση και προβλήματα. Και

0: εδώ πρέπει να επισημάνω και να υπογραμμίσω κάτι που περνάει σχεδόν απαρατήρητο στη χώρα μας και είναι το πιο σημαντικό, ότι η Τουρκία πλέον ξεκάθαρα λέει ότι ένα μέρος του ελληνικού εδάφους, ένα μέρος των ελληνικών νησιών, στην ουσία σχεδόν όλα τα ανατολικά νησιά Ανατολικού Αιγαίου, πρώτα τα μικρότερα με τη θεωρία των γκρίζων ζωνών και μετά και τα μεγαλύτερα επειδή λέει τα έχουμε στρατιωτικοποιήσει. Όλα αυτά λοιπόν τα νησιά τα αμφισβητεί η Τουρκία από τη μεριά της. Μιλάμε δηλαδή για προσπάθεια αλλαγής συνόρων. Και αυτό δεν είναι απλά μια θεωρία που κάποιος ακραίος εκτοξεύει κάποια μέρα σε ένα τουρκικό μέσο. Είναι μια επίσημη πλέον θεωρία της γειτονικής χώρας. Και από εκεί ξεκινούν όλα τα προβλήματα. Και
1: η οριοθέτηση. Επιδιώκει το θερμό επεισόδιο η Τουρκία, ο Ερντογάν. Και το λέω επειδή αναφερθήκατε στον κύριο Γεραπετρίτη. Εχθές στη συνέντευξη την οποία έδωσε ο κύριος, ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας, σημείωσε δύο πραγματάκια. Πρώτον, τα F-16, τις Μπελαρά, τις φρεγάτες και ο Σονούπο και τα F-35 τα στέλνουμε όπου είναι απαραίτητο να τα στείλουμε, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Και ότι η περίοδος της αδράνειας για τη χώρα μας έχει περάσει. Αυτά τι δείχνουν? Δείχνουν και από τη δική μας την πλευρά πρόθεση αντίδρασης απέναντι στη δράση της Τουρκίας.
0: Κοιτάξτε, είπε και ο κύριος Υπουργός ότι αγρυπνούμε αλλά δεν ανησυχούμε. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να ανησυχώ όταν μου λένε κάτι συνεργάτες, κάποιοι, ότι δεν ανησυχούν. Ανησυχώ και έπρεπε να ανησυχούμε, διότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και εδώ πρέπει να βάλουμε κάτω και να δούμε αν πράγματι ο συσχετισμός δυνάμων με την Τουρκία είναι τέτοιος ώστε να αποτρέπει την Τουρκία. Όχι απλά να λέμε ότι έχουμε βελτιώσει τις ένοπλες δυνάμεις μας, που τις έχουμε βελτιώσει. Προφανώς έχουμε κάνει μεγάλα βήματα τον τελευταίο καιρό. Αυτό είναι θετικό. Το θέμα είναι ότι όταν η Τουρκία κάνει μεγαλύτερα βήματα, κάνει άλματα, σε πολλούς τομείς μας έχει ξεπεράσει στα μη επανδρομένα συστήματα, στους πυράβλους. Και ακόμα και στο ναυτικό, ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ώστε να αισθανόμαστε ασφαλείς. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι ο συσχετισμός δυνάμεων δεν βελτιώνεται τόσο καθοριστικά, επαναλαμβάνω και το υπογραμμίζω, ώστε να αποτραπεί η Τουρκία. Εμείς μπορούμε να λέμε ότι έχουμε περισσότερα όπλα. Το θέμα είναι η Τουρκία πώς βλέπει τη δική της τη μεριά. Και η Τουρκία λοιπόν θεωρεί ότι η Ελλάδα, για παράδειγμα, πήρε ορισμένες πρωτοβουλίες που λέει και ο κ. Γεραπετρίδης στα τελευταία χρόνια, οι οποίες όμως πρωτοβουλίες στο μεγάλο μέρος τελικώς αποδείχθηκαν άσπερες, διότι δημιούργησαν μάλιστα και ένα ζήτημα μπούμεραν, κύρισαν μπούμεραν στην Ελλάδα. Τι θέλω να πω, όταν ξέρουμε όλοι στο καλώδιο το GSI ότι σταμάτησαν όλα στην Κάσο επειδή εμφανίστηκαν οι τουρκικές φρεγάτες και προς το παρόν τουλάχιστον επί 2 χρόνια όμως έχουν μπλοκάρει όλο αυτό το πρόγραμμα. Το ίδιο έγινε και στο παρελθόν με άλλο τρόπο με τον αγωγό Ιστμέτ που κι αυτός ναυάγησε. Τα αιωλικά πάρκα τα οποία είχαμε ξεκινήσει να τα σχεδιάζουμε πέρα από τα 6 μίλια και τελικά τα μαζεύουμε εντός των 6 μιλίων. Τα θαλάσσια πάρκα το ίδιο όταν ξεκίνησε η πρωτοβουλία και κατά τη γνώμη μου είναι μια λάθος πρωτοβουλία. Εγώ δεν βάζω πιο ψηλά τα θαλασσοπούλια του Αιγαίου από τους ανθρώπους του Αιγαίου, διότι εδώ είναι έτσι τίθεται το ζήτημα. Ή θα βοηθήσεις τα μικρά νησιά να αποκτήσουν κατοίκους, αυτά που τους έχασαν, διότι έφυγαν σε δεκαετίες δύσκολες του 50 και του 60, να γυρίσουν αυτοί οι άνθρωποι πίσω και να ενισχύσεις αυτούς που υπάρχουν εκεί με γερές ενέσεις βοήθειας, ή θα δώσεις προτεραιότητα στα θαλασσοπούλια και θα διώξεις τους κατοίκους. Αυτή λοιπόν η αιμονή με το περιβάλλον σε περιοχές που κατά την Τουρκία δεν είναι ελληνικές και είναι γκρίζες, προφανώς δεν λειτουργεί υπέρ των εθνικών συμφερόντων.
1: Δηλαδή τους χάρτες τους οποίους δημοσιοποίησε η Τουρκία για τα θαλάσσια πάρκα, θεωρείτε ότι η Αθήνα θα έπρεπε να αντιδράσει με πιο στεναρό τρόπο, με διαφορετικό τρόπο, εκτός από αυτές τις δηλώσεις και βεβαίως τα διαβήματα, αλλά δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι μάλλον ήταν χαμηλής έντασης η αντίδραση της Αθήνας. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς την ίδια αίσθηση, κύριε Βαλινάκη.
0: Έχω την αίσθηση ότι έχουμε μπροστά μας ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο τα θαλάσσια πάρκα Είναι απλώς ο προάγγελος, δηλαδή μικρά-μικρά βήματα, γιατί το κάνει έξυπνα σε εισαγωγικά η Τουρκία από τη μεριά της. Μικρά-μικρά βήματα που το καθένα από αυτά δεν φαίνεται ικανό να προκαλέσουν μια σύγκρουση ανάμεσα στις δύο χώρες. Σε πολλούς δεν φαίνεται αυτό, δυστυχώς. Απ' την άλλη μεριά όμως, δημιουργούν βήματα προόδου των τουρκικών θέσεων σε βάρος των ελληνικών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν το τι θα κάνεις δεν μπορεί να είναι το πάγιο το οποίο έχει αποδειχθεί αναποτελεσματικό και άσφερο, δηλαδή οι διαμαρτυρίες στους Ευρωπαίους. Αυτά τα πράγματα έπρεπε να το έχουμε καταλάβει ότι δεν λειτουργούν. Δηλαδή πρώτον πας και το λες και οι άλλοι θα ακούνε, λένε ένα ναι, το πολύ πολύ θα βγει και ένα ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου το οποίο δεν έχει κανένα αποτέλεσμα σε βάρος της Τουρκίας. Λοιπόν, θα κάνεις μια πολιτική όπου αντιλαμβάνεσαι ότι απέναντί σου έχεις ένα τεράστιο θέμα που λέγεται Τουρκία διεκδικεί έδαφος ελληνικό και άρα ευρωπαϊκό και το θέτεις έτσι και μπλοκάρεις μια σειρά από αποφάσεις και προγράμματα της Ευρώπης που έχουν μεγάλη σημασία για την Τουρκία, πράγμα που δεν έχει γίνει μόνο στο θέμα του SAFE, του προγράμματος SAFE, αλλά εδώ συζητάμε για πάρα πολλά τέτοια. Ή λοιπόν το θέτεις έτσι και μπλοκάρεις και τότε πραγματικά μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα, ή έρχεσαι απλώς και διαμαρτύρεσαι γνωρίζοντας εκ των προτέρων, γιατί θα έπρεπε να το γνωρίζουν εκ των προτέρων, ότι δεν θα αποδώσουν όλα αυτά. Άρα λοιπόν δεν αντιμετωπίζεται με, αν θέλετε, επικοινωνιακά πυροτεχνήματα η υπόθεση αυτή. Είναι πολύ σοβαρή και ακριβώς υπάρχουν πολλά κομμάτια τα οποία δένουν γύρω από το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας και αυτό είναι που καθιστά το πρόβλημα τόσο ανησυχητικό και σπουδαίο κατά των εθνικών συμφερόντων και γι' αυτό και πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια συνολική πολιτική και όχι με διαβήματα τα οποία νομίζω όλοι ξέρουμε πια ότι δεν αποδίδουν.
1: Άρα καταλαβαίνω κύριε Βαλινάκη ότι ο Ερντογάν προσπαθεί με οποιοδήποτε τρόπο να προκαλέσει το θερμό επεισόδιο, διότι αν ισχύουν αυτό το οποίο λένε πολλοί αναλυτές, δεν ξέρω και θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη, ότι με το που θα ξεκινήσει η διαδικασία πόντισης του GSI, το Ούρουτς Ρέις βρίσκεται στα ανοιχτά εκεί της Κερίνιας, ανάμεσα στο ψευδοκράτος και στην Τουρκία, προκειμένου να μπει στη διαδικασία να παρενοχλήσει τις ενέργειες που θα κάνουν η ελληνική πλευρά με το γαλλικό κολοσσό. Και αναρωτιέμαι εάν σε εκείνο το σημείο θα παρέμβει και η Γαλλία, εάν θα παρέμβουμε και εμείς πιο δυναμικά, εάν ευσταθεί, εάν δούμε ένα τέτοιο σενάριο μάλλον να υλοποιείται από την πλευρά της Τουρκίας.
0: Κοιτάξτε, τη θεωρία ότι μια ξένη μεγάλη εταιρεία όπως ήταν είναι η Σεύρον νότια της Κρήτης ή η γαλλική στη συγκεκριμένη περίπτωση για το καλώδιο της Κάσου θα φέρουν μαζί τους και μια αμερικανική στη μια περίπτωση, γαλλική στην άλλη, αντίδραση επί του πεδίου των χωρών αυτών, εγώ δεν τη θεωρώ δεδομένη. Είναι μια εικασία. Δεν βασίζεται σε συγκεκριμένες, αν θέλετε, παραδοχές. Φοβάμαι ότι όλα αυτά είναι στον αέρα και θα απογοητευτούμε αν νομίζουμε ότι θα σταθούν οι Αμερικανοί φρουροί των ελληνικών συμφερόντων νότια της Κρήτης και οι Γάλλοι στην Ανατολική Μεσόγειο. Συνεπώς πρέπει να έχουμε σχεδιάσει και περισσότερες αντιδράσεις και περισσότερα, να κάνουμε περισσότερα σχέδια από το να επαφιέμεθα στο ότι οι Γάλλοι θα προτάξουν τα στήθη τους για να λύσουν τα δικά μας προβλήματα. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε τα δικά μας συμφέροντα και όχι να περιμένουμε από τους άλλους. Τώρα, αν οι άλλοι εξασφαλιστεί ότι θα έρθουν να μας βοηθήσουν, βεβαίως είναι ακόμα καλύτερο. Αλλά δεν θα επαφιέμουν σε αυτή την παραδοχή, νομίζοντας ότι θα έρθουν στα σίγουρα να μας βοηθήσουν, όπως δεν είμαι και σίγουρος ότι αυτό που λέμε ένα επεισόδιο θα μείνει επεισόδιο, διότι η Τουρκία ψάχνει να βρει μια αφορμή για να αν θέλετε κλιμακώσει. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις αντιδράσεις και στις κινήσεις μας. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις που ορισμένοι παρουσιάζουν καθημερινά στα μέσα ενημέρωσης. Υπάρχουν δύσκολες λύσεις, υπάρχουν σύνθετες λύσεις, υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε, αλλά δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται απαραίτητα μια πολύ μεγάλη προσοχή, αλλά και μια επίδειξη αποφασιστικότητας, γιατί όπως έλεγα προηγουμένως, ξεκινάς μια πρωτοβουλία, πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα τα σενάρια. φαίνεται ότι δεν ήμασταν έτοιμοι στην Κάσο για το τι θα συνέβαινε, και αυτό απορώ πραγματικά πώς μπορεί να πέρασε από το μυαλό των χειριστών, των αρμοδίων, ότι δηλαδή η Τουρκία δεν θα αντιδρούσε. Σε κάθε περίπτωση η Τουρκία αντιδρά δυστυχώς σε όλες τις δικές μας πρωτοβουλίες, αυτές που λέει η κυβέρνηση και επέρεται ότι έλαβε τα τελευταία χρόνια. Αντέδρασε, όπως είπα προηγουμένως, και για το καλώδιο και για τον αγωγό Ισμέρ και για τα αιωλικά πάρκα και για τα θαλάσσια πάρκα και για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, και δυστυχώς το αποτέλεσμα ήταν ότι πολλά από αυτά μαζεύτηκαν. Ενώ δηλαδή ήταν πολύ πιο φιλόδοξα στην αρχή, μαζεύτηκαν εντός των 6 μιλίων. Άρα όταν ξεκινάς προβουλίες πρέπει να είσαι έτοιμος για την αντίδραση, να έχεις βάλει κάτω όλα τα σχέδια για το πώς θα απαντήσεις, να είσαι έτοιμος για το τι θα κάνει η άλλη πλευρά. Δεν τελειώνει με τη δική σου πρωτοβουλία η ιστορία, συνεχίζεται, και άρα πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα.
1: Άρα λοιπόν, κύριε Βαλινάκη, τώρα πλέον η χώρα μας περιμένει την οποιαδήποτε αντίδραση και φαντάζομαι ότι είναι ιδιαίτερα προετοιμασμένη, αν μη τι άλλο, εάν τελικά αποφασίσει η Τουρκία να κάνει την οποιαδήποτε κίνηση. Γιατί εκτός από τον TSI έχουμε και τον Ocean Link, ο οποίος από Εύβοια προς Χίο περνά από τον 25ο Μεσημβρινό. Άλλη ιστορία τούτη που μας έχει βάλει τα όρια του 25ου Μεσημβρινού η Τουρκία.
0: Ναι, υπάρχουν πολλά σενάρια και πολλές απειλές, οι οποίες, όπως περιέγραψα προηγουμένως, συσσωρεύονται στον ορίζοντα. Άρα λοιπόν ως χώρα παίρνεις μια απόφαση. Ή θεωρείς ότι έχεις απέναντί σου ένα γείτονα ο οποίος πλέον απροκάλυπτα ζητάει, διεκδικεί και μάλιστα με βίαιο τρόπο διεκδικεί ελληνικό έδαφος, ελληνικά νησιά. Δεν μιλάω καν τώρα για τη θάλασσα και τον υποθαλάσσιο χώρο που έρχονται μετά, διότι εξαρτώνται από το έδαφος. Αν δηλαδή χάσεις νησιά, χάσεις και μικρονήσια έστω, χάνεις ταυτόχρονα και τη θαλάσσια επίρρεια που έχουν, δηλαδή δεν έχουν πια θαλάσσιες ζώνες. Άρα αλλάζει τελώς η κατανομή σε εισαγωγικά του Αιγαίου. Άρα λοιπόν όλο το πρόβλημα είναι το έδαφος. Ή λοιπόν θεωρείς ότι έχεις απέναντί σου μια χώρα που διεκδικεί ελληνικό έδαφος, διεκδικεί αλλαγή συνόρων. Αυτό είναι και το υπογραμμίζω. Και τότε κάνεις προληπτικές κινήσεις ισχυρές απέναντι στην Τουρκία για να της κοπεί η όρεξη, ή κάθεσαι και περιμένεις. Δεν θεωρώ ότι η δεύτερη αυτή τακτική είναι η καλύτερη. Η πρώτη είναι. Πρέπει λοιπόν η Ελλάδα να απειλήσει, κατά τη γνώμη μου, μέσω τρίτων, διακριτικά αλλά αποφασιστικά, ότι σε περίπτωση που η Τουρκία προχωρήσει και κάνει πράξη αυτές τις διεκδικήσεις της εναντίον ελληνικού εδάφους, θα απαντήσει με μαζικό και πλήρες βέτο κατά οποιοδήποτε ωφελήματος η Τουρκία ελπίζει να πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο όπλο μας και αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Τα διαβήματα δεν οδηγούν πουθενά. Εκεί έχουμε ένα βέτο, το βέτο μπλοκάρει οποιαδήποτε κίνηση μπορεί να θέλουν οι άλλοι. Ενώ αντίθετα στο διάβημα ή στο Συμβούλιο των Υπουργών ή στη συνάντηση κορυφής πρέπει να συμφωνήσουν όλοι οι άλλοι σε αυτό που ζητάμε εμείς. Και αυτό δεν επιτυγχάνεται ποτέ. Ή επιτυγχάνεται και αν θέλετε νερώνει τόσο πολύ το αποτέλεσμα και το μήνυμα προς την Τουρκία, που είναι πια αναποτελεσματικό, πλήρως αναποτελεσματικό, και το γράφει και στα παλιά στα παπούτσια η Τουρκία. Άρα ή έχεις μπροστά σου μια τεράστια πρόκληση αλλαγής συνόρων και αντιδράς αναλόγως, στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν ανέχεσαι κάτι τέτοιο προληπτικά, και περνάει το μήνυμα μέσω τρίτων, επαναλαμβάνω, και όχι με αν θέλετε με φωνασκίες και μεγάλες με πυροτεχνήματα επικοινωνιακά, το λες διακριτικά προς την τρίτη πλευρά μέσω των Ευρωπαίων, και ότι θα έρθουν δηλαδή να πληρώσουν ένα μεγάλο τίμημα, γιατί αυτό το μετράει η Τουρκία. Για να υπάρχει αποτροπή πρέπει η Τουρκία να υπολογίζει ότι είτε στρατιωτικά είσαι σε θέση να της επιβάλλεις έναν τεράστιο πόνο, όχι απλά να αμυνθείς όπως λέμε εμείς, θα κάψουμε, ξέρω εγώ, τον εισβολέα στο νησί, το ελληνικό εννοείται, επάνω όταν θα έχει εισβάλει. Δεν αρκεί αυτό για να πονέσει η Τουρκία. Πρέπει να είναι ένα χτύπημα πόνου, και αυτό πρέπει να σχεδιάζουμε και να είμαστε σε θέση να δώσουμε, εάν γίνει κάτι τέτοιο, το απευκταίο βέβαια, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι έτσι, ή διπλωματικά, αν θέλετε, πρώτο στάδιο της στρατηγικής μας, να είμαστε σε θέση να επιφέρουμε ένα μεγάλο πλήγμα εμπορικό, οικονομικό και πολιτικό θεσμικό στην Τουρκία μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ έτσι θα τη δρούσα. Επίσης, ένα άλλο σημείο το οποίο έχω γράψει
1: και να κλείσουμε με αυτά, κύριε Βαλινάκη,
0: και να κλείσουμε αυτό, είναι ότι θέλουμε το δικό μας νόμο της θαλάσσιας δικαιοδοσίας. τον αντίστοιχο, αν θέλετε, τη γαλάζια πατρίδα, πώ οι Τούρκοι πάνε τώρα να ενοποιήσουν σε ένα νομοθέτημα τα πάντα γύρω από τι θαλάσσιε διεκδικήσει του. Εμεί πρέπει να κατοχυρώσουμε την Ελλάδα των τεσσάρων θαλασσών, Ιόνιο, Κρητικό, Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο, μέσα από τα διάφορα διάσπαρτα νομοθετήματα που έχουμε κατά καιρού και Κία και διάφορα άλλα που έχουμε υιοθετήσει, σε ένα ισχυρό νομοθέτημα το οποίο θα είναι και η βάση της δικής μας θέσης.
1: Τι νόημα θα έχει αυτό, κύριε Βαλινάκη, όταν παραδείγματος χάρη η Αθήνα λέει ότι εντάξει, μπορεί να νομοθετήσει οτιδήποτε θέλει η Τουρκία για το εσωτερικό της χώρας, αλλά δεν έχει καμία διεθνή βάση και καμία διεθνή επιρροή. Παραδείγματος χάρη ακόμα και ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, αν και εφόσον φτάσει μέχρι την τουρκική εθνοσυνέλευση. Αν κάνουμε εμείς κάτι αντίστοιχο, αυτό θα έχει νομική υπόσταση. Μιλάω σε διεθνές επίπεδο.
0: Όχι, κάθε χώρα έχει το δικό της, τα δικά της νομοθετήματα και βάσει αυτών κινείται. Η Τουρκία έχει τη δική της, τους δικούς της νόμους και θα φτιάξει κι άλλους τώρα και βάσει αυτών κινείται. Άρα βεβαίως δεν μπορεί να παράγει αυτόματα ένομα αποτελέσματα σε διεθνές επίπεδο, όμως δημιουργεί πρακτικά αποτελέσματα, πραγματικά αποτελέσματα. Όταν η χώρα η οποία έχει υιοθετήσει το συγκεκριμένο νόμο, όπως η Τουρκία αν προχωρήσει ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας ή όπως η Ελλάδα αν έχει το δικό της νόμο, μπορέσει βάσει αυτού να το κάνει, να κάνει πραγματικότητα της πρόνοιας του νόμου αυτού. Μιλάω για κωδικοποίηση υπαρχόντων νομοθετημάτων, όπως είναι ο νόμος Μανιάτη, όπως είναι ο νόμος του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, όπως είναι ο νόμος για τα 12 μίλια στο Ιόνιο. Όλα αυτά λοιπόν να μαζευτούν σε ένα, είναι αν θέλετε στην ουσία ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, ο οποίος πρέπει να αποτυπωθεί σε νόμο, αλλά για όλες τις περιοχές, όλες τις θάλασσες της Ελλάδας. Και αυτό είναι, αν θέλετε, και μια διαπραγματευτική βάση, διότι βεβαίως το να λες εσύ ότι είναι δικά μου δεν σημαίνει αυτομάτως ότι έγιναν και δικά σου, αλλά είναι η βάση με την οποία θα κινηθείς διπλωματικά, ευρωπαϊκά και αν χρειαστεί και στρατιωτικά.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο μας είπατε, κύριε Βαλινάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Να είστε
1: καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα. Να λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδοχή από την πλευρά του πρώην Υφυπουργού Εξωτερικών, όπως η Τουρκία ετοιμάζεται να ψηφίσει, να περάσει στην τουρκική εθνοσυνέλευση τη γαλάζια πατρίδα, να κάνουμε κάτι αντίστοιχο κι εμείς που αφορούν στα δικά μας, τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Το κρατάμε. Διαφημιστικό διάλειμμα, ειδήσεις σε τίτλους και επανερχόμαστε.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
5: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μια κοπέλα 17 χρονών έχασε τη ζωή της στα ξημερώματα στη λεωφόρο Φιλής, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με ακόμη 4 νέους εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Σε κλεοκαύσωνα και σήμερα η χώρα, μέχρι την 5η Ιδράριο, αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές. Αναλυτικά στο real.gr. Νέα διαβεβαιωμένη εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 30 στα Χανιά.
12: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στην Ομηρίδου Σκυλίτση στο ρεύμα προς Πειραιά και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και βεβαίως έδωσε και μπόλικη τροφή για σχολιασμό ο κύριος Βαλινάκης όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά. Γιούρας, ναι, απλά επειδή όταν μου στέλνεις το μήνυμα βρε Γιούρα γράφει Γεώργιος πάνω, γι' αυτό το λόγο, άλλαξε και το... πώς το λένε, άλλαξε και το... και το, τον αποστολέα, για να μην μπερδευόμαστε, γιατί από εκεί ξεκινάω. Ναι, Θανάση μου. Ναι, δεν κατάλαβα ποιο είναι το κανονικό, αλλά μπας περιπτώσει. Γεια σου, Οδυσσέα, μεστός πρακτικός, προσγειωμένος και κριτικός λόγος. Κριτικός με γιώτα, όχι με ήττα, γιατί με λάκω να σωστώ. Γεια σου, ρε Οδυσσέα, καλημέρα. Νωρίς σε βλέπω. Πού πας, παλικάρι μου? Λοιπόν, με μία Τουρκία λέει ασχολούμαστε τόσα χρόνια. Έπρεπε τότε στα Ήμια να έχουμε πράξει διαφορετικά, θα πω εγώ, σε σχέση με αυτό το οποίο γράφεις, αλλά κουράστηκα όπως και με την Κύπρο. Δεν είναι να κουραζόμαστε όμως για αυτά τα πράγματα, γιατί έχουν να κάνουν με τα εθνικά μας θέματα. Ο Θανάσης λέει καλημέρα κύριε Παπαδάκη, αν και διαφωνούμε στα περισσότερα, από αυτά που συμφωνούμε, από ό,τι έχω καταλάβει, περίμενα πώς και πώς να σε ξανακούσω. Προτιμώ να ακούω έγκυρους δημοσιογράφους που διαφωνώ παρά το αντίθετο. Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Λοιπόν, θα ανοίξουμε τώρα μια παρένθεση διαφορετική, διότι έχουν έρθει και πάρα πολλά μηνύματα για το θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου, με αυτά τα κουνούπια τα οποία κυκλοφορούν, τελικά πολλά τέτοιου είδους κουνούπια στο νομό Αττικής, και δεν το περιμέναμε. Έχουμε μία έξαρση η οποία είναι πραγματικά πολύ ανησυχητική. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε συνομιλήσει με τον κύριο Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, και τον είχαμε ρωτήσει για ποιο λόγο δεν έγιναν οι απαραίτητοι ψεκασμοί για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Η εκδοχή που μας έδωσε, ότι δηλαδή δεν μπορούσαν να γίνουν περισσότεροι ψεκασμοί για να μην υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά στην πανίδα, στα ζωηφιάκια, έγιναν όσα έπρεπε να έχουν γίνει εκείνη τη χρονική στιγμή. Βλέπουμε όμως ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν ξαναξεκινήσει ψεκασμοί, και ειδικά στην Κηφισιά, γενικότερα σε πάρα πολλές γειτονιές της Αθήνας, και εμείς έχουμε μπερδευτεί. Ζητήσαμε λοιπόν από τον κύριο Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, λίγο να μας ξεμπερδέψει. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε, κύριε Πατούλη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας, μια χαρά. Καλό από καλό και ρωτήσω.
0: Ναι, τέλος πάντων, ας το αφήσουμε προς το παρόν αυτό, το καλό από καλό καιρό, διότι φαίνεται ότι μάλλον έχουμε μπλέξει με όλη αυτή την ιστορία. Και ειλικρινά θα σας κάνω και εσάς την ίδια ερώτηση. Για ποιο λόγο φέτος έχουμε αυτή την έξαρση? Τι κάναμε λάθος, τι πήγε στραβά?
1: Κοιτάξτε, αυτό θα πρέπει κανείς να το διερευνήσει αρκετά βαθιά. Εγώ θα σας πω,
0: ναι,
1: καταρχάς, τι γινόταν το 22, το 23, στο πέρα τη Μεγάλη Τιμή με πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, αλλά και περιφερειάρχης, όπου εκεί αυτό το οποίο είχαμε εφαρμόσει, και μάλιστα σε μια διαδικασία στην οποία η εφαρμογή τα προηγούμενα χρόνια μας είχε φέρει την Αττική πάλι σε πρώτη θέση. Ήταν λοιπόν μια συστηματική διαχείριση των πληθυσμών των κουνουπιών, που προφανώς η πρόληψη, η αρχική, πριν εμφανιστεί το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα σας έλεγα ότι αυτό που εφαρμόζαμε εμείς τώρα, τότε, το εφαρμόζει τώρα στη Δυτική Ελλάδα η κυρία Μαστοράκου, είναι την περιφερειάρχη εκεί, γιατρός, η οποία τι κάναμε κι εμείς τότε που το είχαμε μηδενίσει 22-23. Είχαμε λοιπόν την διαδικασία αφενός με να δημιουργούμε τον ψεκασμό όταν είναι σε προνύμφες τα ενήλικα κουνούπια, δηλαδή για να καταλάβουν οι ακροατές μας, πριν υπάρχουν τα κουνούπια υπάρχουν προνύμφες, και μάλιστα υπάρχουν εστίες αναπαραγωγής σε διάφορα σημεία, σε ρέματα, σε λιμνάζοντα ύδατα γενικότερα κτλ., όπου εκεί ο ψεκασμός, και εφόσον έχει γίνει η κατάλληλη φακτογράφηση, μας δίνει την αρχική προληπτική διαδικασία, η οποία όμως για να είναι προνύμφες πρέπει κανείς να ψεκάσει Φεβρουάριο και Μάρτιο. Αν ψεκάσει τον Μάιο, τότε όλοι οι προνήθες έχουν γίνει, εάν θέλετε, κουνούπια, ενήλικα κουνούπια, τα οποία πραγματικά δεν μπορείς να τα βρεις στις αιστείες της. Γιατί τα κουνούπια πάνε παντού. Υπό αυτή την έννοια, εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια πραγματική έγκαιρη προνηφιακή ψεκαστική διαδικασία σε χαρτογραφημένες περιοχές της ευρύτερης περιοχής. Δηλαδή θα σας πω, εμείς κάναμε ευρύτατους ψεκασμούς, παραδείγματος χάρη στο κομμάτι του Σχοινιά, και με drones και με ελικόπτερα, για να μπορέσει, επειδή εκεί υπάρχει μεγάλη έτσι πανίδα και τα λοιπά, και υπήρχε μεγάλη, μεγάλη χαρτογράφηση, να το πω έτσι, σε προνυμφικές καταστάσεις. Και από εκεί και πέρα όμως δεν καθίσαμε εκεί. Δεν καθόμασταν.
0: Άρα μισό λεπτάκι για να τα βάλουμε σε μία σειρά. Σε πρώτο χρόνο δεν έγιναν οι ψεκασμοί τη στιγμή που έπρεπε.
1: Εγώ λέω τι κάναμε και τι κάνει αυτή τη στιγμή η Δυτική Ελλάδα, διότι έχω μιλήσει με την κυρία Μαστοράκου, η οποία αυτή τη στιγμή έχει μηδέν, ενώ είχε πέρυσι και πρόπερσι και συνεχώς είχε τέτοιες, εάν θέλετε, αιστείες και μάλιστα πολλά κρούσματα και θανάτους. Αυτή τη στιγμή είναι σε μηδενικά κρούσματα η Δυτική Ελλάδα, και στα οποία αυτό το είχαμε εφαρμόσει εμείς με μια τριετή σύμβαση που είχαμε κάνει με το Πανάκιο Ινστιτούτο, και στο οποίο τι άλλο κάναμε, γιατί αυτό δεν αρκεί. Χρειάζεται να υπάρχουν προφανώς παγίδες μέσα από τις οποίες γίνεται επιτήρηση μετά από τους ψεκασμούς, να βρούμε εάν υπάρχουν επιδημικά πτηνά μολυσμένα ή κουνούπια μολυσμένα, ώστε αυτό, εφόσον προέκυπτε, να γίνει ένα τέταρτο στάδιο, όπου στα σημεία αυτής της καταγραφής σε ευρύτατα επίπεδα της Αττικής, να γίνονται πριν υπάρξουν κρούσματα ανθρώπινα, στην περιοχή των κρούσματων, ευρύτατοι άλλοι ψεκασμοί, με πιο ειδικό υγρό να το πω, που οδηγούν σε μαζική εξόντωση των κουνουπιών τότε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω, διότι δεν βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως θα πρέπει να ρωτηθούν οι αρμόδιοι. Από την άλλη πλευρά τώρα, αυτοί οι ευρύτατοι ψεκασμοί, οι οποίοι γίνονται, δεν μπορεί να είναι σε προνύμφες. Διότι οι προνύμφες έχουν γίνει ενήλικα κουνούπια, γίνονται σε κουνούπια. Και προφανώς σωστά είναι, τουλάχιστον στις δημοτικές αρχές, η προσπάθεια που γίνεται είτε στα φρεάτια είτε σε λιμνάζοντα ύδατα, για να εξοντώσουν κάποια κουνούπια. Αλλά προσέξτε, δεν πάει να πει ότι όλα τα κουνούπια έχουν τον ιό. Γι' αυτό η πρόληψη, κύριε Παπαδάκη, είναι πολύ σημαντική. Και αν χάσει κανείς κάποιες μέρες ή κάποιο μήνα, τότε χάνει το τρένο. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε
0: εντάξει,
1: να το πέρατε.
0: Είστε σαφείς εκ του αποτελέσματος. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τι δεν έχει γίνει σωστά φέτος.
1: Τώρα, πάμε, τι κάνουμε στο σήμερα.
0: Για να δούμε τι κάνουμε λοιπόν στο τώρα, διότι το πρόβλημα όσο πάει και διωγγώνεται, και μάλιστα ακόμα και πάρα πολλές γειτονιές αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα.
1: Έχω ακούσει για την κλιματική κρίση ότι ήρθαν, ξέρω εγώ, ήταν πολλές βροχές και τώρα και σε ζέστες. Εσείς θυμάστε κανένα χειμώνα που δεν είχαν πλημμυρικά φαινόμενα και μετά.
0: Εντάξει, τώρα μην λέμε τα αυτονόητα μεταξύ μας. Μας ακούει ο κόσμος, κύριε Πατούλη.
1: Αλλά και ακόμα και αυτό να συμβαίνει, γι' αυτό ακριβώς γίνεται η επιτήρηση, ώστε όταν υπάρχουν μολυσμένα κουνούπια και προτού βγει μολυσμένος άνθρωπος, να έχουν γίνει ακόμα περαιτέρω και πιο στοχευμένες ψεκαστικές προσπάθειες. Πάμε τώρα λιγάκι στο σήμερα. Στο σήμερα λοιπόν σωστά κάνουν οι Δήμοι που ψεκάζουν φρεάτια και λιμνάζοντα ύδατα με κάποιον τρόπο. Προφανώς όμως δεν μπορεί η πρόληψη να αντικατασταθεί από κάτι τέτοιο. Τώρα προσπαθούν να καταστήλουν τον αριθμό των κουνουπιών, αλλά δεν είναι εύκολο. Αυτό που έχει μεγάλη αξία είναι να πάρουμε το παράδειγμα αυτό για την επόμενη χρονιά και να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, οι αρμόδιοι δηλαδή, πληθυντικό ευγενίας βάζω, αλλά και από την άλλη πλευρά ο ίδιος ο
0: τώρα για να με πηγαίνετε απευθείας την επόμενη χρονιά, σημαίνει ότι αυτή τη χρονιά την έχουμε χάσει και ο Θεός να βάλει το χέρι του και να προστατευτούμε ο κάθε ένας ατομικά.
1: Θα έλεγα ότι γίνεται μια προσπάθεια εκτόνωσης των πληθυσμών μέσα από τέτοιες ψυχαστικές προσπάθειες, αλλά δεν είναι στη ρίζα του, να το πω έτσι, η διαδικασία. Άρα πρέπει να πάμε στον πληθυσμό, ο οποίος πληθυσμός με ατομικές δικές του προληπτικές πλέον πάλι διαδικασίες θα πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Νομίζω ότι έχουν καταγραφεί πολλές φορές τι πρέπει να κάνει ο κάθε ένας
0: από εμάς. Ναι, είναι γεγονός, είναι γεγονός.
1: Έτσι νομίζω να μην κουράσουμε τους. Εάν τώρα παρά τα αυτά κάποιος νιώσει κάποια αδιαθεσία, δηλαδή έντονο υψηλό πυρετό, έντονο πονοκέφαλο, μυαλγίες, μια εξουθένωση η οποία τροποτινά δημιουργεί και μια παραλυτική διαδικασία και γενικότερα συνθήκες που κάποιος ανοσοκατασταλμένος ή κάποιος ευπαθής σε επίπεδο ομάδος το νιώσει, καλό είναι άμεσα να το θεράποντα γιατρό να απευθυνθεί και προφανώς εάν τελικά ανοιχνευτεί που ο χρόνος επόμενος από το τσίμπημα μέχρι να υπάρξουν τα συμπτώματα, εάν υπάρξουν τα συμπτώματα, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις να τσιμπηθεί κάποιος και να μην υπάρξουν συμπτώματα, δηλαδή να το περάσει χωρίς πρόβλημα, τότε διάστη περιπτώσει θα τον οδηγήσει ο θεράπος γιατρός και θα αντιμετωπιστεί ως θεραπεία. Ποια είναι η θεραπεία? Δεν υπάρχει θεραπεία. Θεραπεία είναι συμπτωματική, δηλαδή ανάλογα τις δυνατότητες που κάποιος άνθρωπος θα μπορέσει να αντισταθεί στον ιό μέσα προφανώς από τις ιατρικές νοσοκομιακές επιβλέψεις.
0: Άρα κάνουμε πρώτα απ' όλα περιμένουμε να αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες, προστατευόμαστε ατομικά και περιμένουμε να αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες. Αυτό καταλαβαίνουμε για το φετινό καλοκαίρι, κύριε Πατούλη.
1: Και βεβαίως οι ειδικοί και παρακαλώ και μέσα από την εκπομπή σας ή του ΕΟΔΗ, της περιφέρειας και όλων εκείνων και του Πενάκη Ιδρύματος που εμείς είχαμε κάνει μια πολύ σημαντική, αν θέλετε, διαδικασία, θα πρέπει να ελέγξουν τις αιτίες τι δεν πήγε καλά. Εγώ σας είπα τι είδαμε και πώς ακριβώς τα αντιμετωπίσαμε και τι κάνει και η Δυτική Ελλάδα, ώστε να μην ξανασυμβεί μια τέτοια διαδικασία. Ο καιρός θα αλλάζει, δεν πάει να πει ότι κάθε φορά που αλλάζει εμείς δεν πρέπει να προλαμβάνουμε αυτές τις αλλαγές και προφανώς να προλαμβάνουμε να μην έχουμε κουνούπια και μάλιστα μολυσμένα κουνούπια. Είμαστε η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη η οποία έχει πλέον τόσα κρούσματα. Αυτό.
0: Το ζήσαμε και αυτό είναι τη 2026. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πατούλη, να είστε καλά. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Γιώργος Πατούλης. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε πάρα αυτά. Real FM.
2: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τη τυβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση, μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
3: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: σας. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Θα πάμε μέχρι το τέλος, ούτως ή άλλως δεν έχει απομείνει πάρα πολύς χρόνος με τα μηνυματάκια σας. Διότι γίνεται ένας πανικούλης και θα μου τραβήξετε το αυτί και θα έχετε δίκιο. Γεια σου ρε Γιώργο. Παρακαλώ. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, δεν είναι. Κοίτα να δεις, μου τραβάνε το αυτί από άλλη πλευρά.

φτιάχτηκα. Πρέπει να σου το πω αυτό, σαν παράδειγμα, έτσι και το ύφος και όλα σας θα πάνε. Λοιπόν, καλημέρα σας, γράφει ο Γιώργος. Ευχαριστώ για την απάντηση στο μήνυμά μου. Το ύφος που βγαίνει στο ραδιόφωνο χωρίς την εικόνα σας έτσι δείχνει. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Λοιπόν, μη βαφκαλιζόμαστε μεταξύ μας. Γεια σας, κυρία Κατερίνα, τι κάνεις? Καλημέρα, λέει, στο παιδί που το πρωινό μας γεμίζει χαρά και χαμόγελα. Η ενημέρωση μας ανεβάζει ψηλά με τόση δάκου βιντούλα. Κύριε Παπαδάκη μας, εγώ σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου, κυρία Κατερίνα μου. Ελπίζω να έχεις κουράγια από Δευτέρα. Γιατί ξυπνάμε πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς. Καλημέρα στον έτερο κύριο Γιώργο. Καλημέρα στο Δήμο. Εντάξει, ούτως ή άλλως έχουμε φιλοξενήσει και την κυρία Γρατσία όσον αφορά στο κόμμα της κυρίας Καρισιανού Δήμο μου, και νομίζω ότι έχουμε συζητήσει και έχουμε πει αρκετά πράγματα και θα το κάνουμε, θα το πράξουμε αυτό και στο μέλλον όταν θα μας ξαναδοθεί η ευκαιρία. Δεν κατάλαβε κανείς αυτό που είπες για την τουριστική έκθεση στη Γερμανία, γράφει ο Αντώνης. Όσοι γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται εκεί, τώρα δεν θυμάμαι, στο Βερολίνο έχω την εντύπωση, η μεγαλύτερη έκθεση, τουριστική έκθεση, γίνεται, πραγματοποιείται εκεί και πηγαίνουν κάθε φορά στα περίπτερα που έχει κάθε χώρα. Εκπροσωπείται η χώρα ανάλογα σε επίπεδο είτε υπουργού, είτε υφυπουργού, είτε γενικού γραμματέα, είτε γενικού διευθυντή. Η Ισπανία στη φετινή εκπροσωπήθηκε σε επίπεδο υπουργού, μας αποκάλυψε ο Γιώργος Αδαλής, και και η χώρα μας σε επίπεδο γενικού διευθυντή. Τι δηλαρίσματα μπορεί να κάνει ένας υπουργός και τι δηλαρίσματα μπορεί να κάνει ένας γενικός διευθυντής, όσο καλός και αν είναι αυτός. Έτσι. Καλημέρα, Δήμητρα, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Κοίτα να δεις, του Γιώργου γίνεται. Καλημέρα σας, λέει, η ανάλυση σας για τον τουρισμό είναι ακριβής. Εργάζομαι σε αυτό το κλάδο και το επιβεβαιώνω. Και εκείνοι οι επιλογές που έχουν γίνει, οι οποίες δυστυχώς στραγγάλισαν και αυτό το κλάδο, αναφέρει έτερος Γεώργιος. Γεια σου ρε ποθητή. Η ποθητή στέλνει την καλημέρα της από τη Σαντορίνη, την αγάπη μου. Καλημέρα και στον όχι, δεν μπορείς να ψήσεις τη βεράντα σου. Όταν είμαστε σε πορτοκαλί ή σε κίτρινο, δεν μπορείς να ψήσεις τη βεράντα σου, αδερφέ. Ειδικά όταν παραδείγματος χάρη γύρω γύρω και υπάρχουν οικόπεδα, υπάρχει κενός χώρος, δεν ξέρω εγώ το οτιδήποτε. Εντάξει, μην είμαστε τώρα και υπερβολικοί, θα έλεγα εγώ. Προτείνω κουζινούλα μέσα, ανοίγουμε το φούρνο και είμαστε μια χαρούλα. Ο Θοδωρής από την Καρδίτσα λέει, άμα περιμένουμε από τους Ευρωπαίους να βοηθήσουν και συμβάλλουν στη λύση των προβλημάτων που προκαλούν οι Τούρκοι, τότε ζήσε μάι να φας τριφύλι, αναφέρει ο Θοδωρής. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Αδελφέ μου, λέει, καλημέρα. Ελεκτικός μηχανισμός ανύπαρκτος από την Πεύκη, κέντρο Πειραιά αεροδρόμιο σήμερα, και οι τιμές στα βενζινάδικα είναι μέχρι και 30 λεπτά στο απλό πετρέλαιο και 12 λεπτά μεταξύ της ίδιας εταιρείας. Ποιος ελέγχει τελικά? Α, εννοείς η διαφορά, Σωστό και αυτό. Πάντως, τα πράγματα όσον αφορά στις τιμές, ένα λεπτάκι, διαβάζω στο enikos.gr ότι τα καύσιμα ξεπέρασαν τα 2 ευρώ, η αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης, και εδώ στην Αττική μας.

Εχθές ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών και πρατηριούχων του νομού Αττικής, μας είπε ότι σε πάρα πολλά σημεία στην Ελλάδα η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης έχει φτάσει στα 2,30. Να λοιπόν, που διαβάζουμε εδώ στο ενικός.gr, σήμερα δεν έβαλα βενζίνη, η αλήθεια είναι, και δεν το πρόσεξα να σας πω την αμαρτία μου. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Χριστούλια, να μπείτε να το διαβάσετε, ότι πλέον οι τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης συνεχίζουν να βρίσκονται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συνεχιστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης με 10 λεπτά το λίτρο και το Σεπτέμβριο, γράφει στο πολύ έγκυρο ρεπορτάζ του ο Δημήτρης Χριστούλια στο ενικός.gr. Έτσι, προς επίρρωση, Γιάννη μου, του μηνύματος που έστειλες. Ο Αλέξανδρος, καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη. Είμαστε περήφανοι ως λαός να λέμε ότι ο τουρισμός είναι η μεγάλη βιομηχανία της Ελλάδος. Το λέμε, είναι ποιητική αδεία, δεν είναι καν βιομηχανία. Λέμε τώρα. Δηλαδή περιμένουμε κάθε καλοκαίρι, πλέον όχι, δεν είναι έτσι. Από την άποψη ότι πλέον ο τουρισμός στη χώρα μας είναι 12 μήνες το χρόνο. Και αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία, φαίνεται γενικότερα και από την κίνηση που υπάρχει ακόμα και τους χειμερινούς μήνες, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας, που έρχονται τουρίστες από όλο τον κόσμο για να θαυμάσουν τον Παρθενώνα από κοντά. Και βεβαίως να πάνε και σε άλλα σημεία της χώρας. Και έχεις απόλυτο δίκιο για τις εταιρείες τις οποίες λες. Είχαμε πραγματική βιομηχανία τη δεκαετία του 80 και δυστυχώς αυτή έχει εκλείψει. Λοιπόν, με θετικά λόγια μιλάει εδώ ο... Δεν μπορώ να... Α, Ηλία μιλάει για τον κύριο Βαλινάκη. Ο Real Blogger Σπύρο λέει, στο έγραψα και χθες, το βέβαιο είναι ότι οι απέναντι θα χοντρίνουν το παιχνίδι. Ας έχουμε λοιπόν έτοιμους ένα-δύο σαλιάριδες με μία-δύο φρεγάτες στη Λίμνος, έτοιμες για επακουμπήσεις, γιατί μόνο έτσι θα μαζευτούν οι Νεοοθωμανοί. Αρέσει. Άλλωστε, αποδεδειγμένα μόνο αυτή τη γλώσσα καταλαβαίνουν, που γράφει ο Real Blogger στο μήνυμά του. Καλημέρα και στον Ηλία. Με αφορμή, λέει, τον ιό του Δυτικού Νείλου, μήπως η κυβέρνηση να εξετάσει το ενδεχόμενο να βάλει μηδενικό ΦΠΑ στα αντικουνουπικά προϊόντα. Είναι και αυτό μία άποψη. Αμέ, γιατί όχι. Λοιπόν, πρέπει να σας αφήσω. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Θοδωρή μου. Λοιπόν, πρέπει να σας αφήσω. Θα τα πούμε αύριο το πρωί εμείς στις 6. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM. Ακολουθεί η Ελισάβετ Σαλαμάρα και η Στεφανία Κασίμη. Η Στεφανία Κασίμη και η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Κύριε Σαπρανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Βουγιουκλιώτη, επίσης. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Για χαρά.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
5: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
6: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
5: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
6: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
7: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
5: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
7: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
8: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Αθλητικές ειδήσεις. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στην Ξηφασκία στην ιστορία των Μεσογειακών Αγώνων κατέκτησε η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου. Επικράτησε το τελικό του ξύφους ασκήσεως με 15-13 της Αιγύπτιας Σάρας Χόσνη. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά έθριος με τοπικές βροχοπτώσεις στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα, έχουμε αρχίσει λίγο να κουραζόμαστε νομίζω από τη ζέστη.
1: Ναι,
0: είναι συσσωρευμένοι, ε. Έχουμε,
1: είναι καίνε τα τσιμέντα.
0: Ναι, τι κάνω τώρα, σου ανεβάζω τον ήχο στα ακουστικά ή κάνω κάτι άλλο.
1: Να τίποτα, αλλά μιλάς πάρα πολύ δυνατά.
0: Τώρα.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Μα σε κατάλαβα ότι δεν ακούγεσαι. Λίγο θα βάλω ντουντούκα για να φωνάζω δίπλα.
1: Φώναζες, πολύ σε άκουγα όμως. Λοιπόν, έλεγα και εγώ. Πάλι, τι κάνεις, τι πειράζει.
0: Είναι εντάξει.
1: Όχι.
0: Δεν είναι. Πού θες να σου ανεβάσω τον ήχο, παιδί μου,
1: δεν κάνει καλή επαφή γι' αυτό.
0: Α, δεν φταίω. Εγώ δεν κάνει καλή επαφή.
1: Το ξέρω, εντάξει, θα τη φτιάξει τώρα την
0: εντάξει. Το βρήκα. Το αφήνω, δεν ακουμπά τίποτα.
1: Μην ακουμπήσει τίποτα.
0: Λοιπόν, λέω
1: είμαστε πολύ καλά.
0: Ότι δεν νομίζω ότι μπορεί να κοιμηθεί άνθρωπος τώρα το βράδυ και να μην έχει βάλει με αυτές τις θερμοκρασίες air condition. Αλλά είναι πάρα πολύ κουραστικό, παιδιά. Σήμερα ξύπνησα με μια περίεργη αίσθηση στο λαιμό.
1: Αυτό το πώ σε γαργαλάει.
0: Το που είναι ξερό ο λαιμό σου, παιδί μου.
1: Α, ξερό. Είσαι γαργαλά, ένα από τα δύο θέλει.
0: Δεν είναι ωραία αίσθηση.
1: Νιώθεις. Εν τω μεταξύ, είχα βγει έξω μία βόλτα. Βόλτα εννοώ να πάω μέχρι το περίπτερο.
0: Ναι, φοβερή βόλτα.
1: Φοβερή βόλτα,
0: ναι.
1: Είναι βόλτα.
0: Δεν είναι εκεί για παραπάνω με αυτή τη ζέστη. Μέχρι
1: όχι,
0: εκεί.
1: Εν τω μεταξύ, στο Γέραγα, ξέρει, έχει μία-δύο στην πλατεία παιδικές χαρές. Όταν όλα τα παιδάκια έξω. Έκανε τόση ζέστη. Δεν μπορούσε. Ήταν όλα τα μαγαζιά για
0: τα παιδιά. Εν τω μεταξύ δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
1: Τίποτα δεν καταλαβαίνουν. Τα έβλεπα στην παιδική χαρά. Ήταν η κόρη τη κουμπάρα μου και να λέει μαμά, θα κάτσουμε κι άλλο. Η μαμά είχε τρελαθεί. Πια. μαμά, γιατί οι φίλοι μου έφυγαν νωρίς, οι γονείς και αυτοί είχαν σκάσει. Και λέει: η ώρα είναι 9, να μην κάτσουμε μέχρι τις 10.
0: Έτσι.
1: Παίζανε, δεν καταλαβαίνεις τι θερμίδα είχαν κάψει με 40 βαθμούς.
0: Καλέ, και υποκανονικές συνθήκες να τα δεις τα παιδιά να τρέχουν έτσι σε αυτές τις ηλικίες. Δεν ξέρω, προνήπιο και πρώτες τάξεις δημοτικού. Η ενέργεια είναι στο φουλ, παιδιά.
1: Δεν υπάρχει, ανέβαινε, full, κατέβαινε, ανέβαινε γιατί φύγανε νωρίς. Θέλω να τους πω.
0: Όλοι θέλουν να φύγουν από αυτή τη παιδική χαρά.
1: Όλοι θέλουν να φύγουν γενικά, να πάνε στο air condition. Για σένα κάθεται.
0: Είναι μια ταλαιπωρία και νομίζω ότι επειδή είναι πολλές ημέρες και η πρόβλεψη λέει.
1: Καλέ, ναι.
0: Εδώ ήταν ο Τάσος Αρνιακός χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και μου λέει. Εκεί εντάξει, Πέμπτη Παρασκευή.

0: Λίγο θα πέσει. Όχι, καμιά δροσιά φοβερή.
1: Σταδιακή αποκλιμάκωση της έντασης.
0: Ναι. Και το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό και εγώ το άκουσα. Λέω τι άλλαξε, τι έγινε, τι
0: συνέβη. Θα γυρίσει πάλι τούμπα και θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη. Θα έχουμε πάλι καύσωνα. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει λοιπόν στις παραλίες. Χθες σπάσαμε και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Να ξέρεις.
1: Ουι, πάλι γνωστή.
0: Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα περιοχές. Περίμενε, τα έχω εδώ. Α, δεν είναι μόνο αυτό. Εντάξει, έσπασε τους 41 βαθμούς και ένας από τους κλασικούς, από τις κλασικές περιοχές της Καλαμεσσηνίας, 41,5.
1: Ωραίος.
0: Αλλά το θέμα ήταν οι διαφορές θερμοκρασίας.
1: Εννοείς λοιπόν, το
0: 41,5 στις Καλαμεσσηνίας, 27 έγραφε η Φολέγανδρο στην ίδια ώρα.
1: Πιο ωραία η
0: Φολέγανδρο. Πιο ωραία.
1: Ναι.
0: Καλά, πιο ωραία. 27 βαθμούς. Γιατί προφανώς αυτός ο αέρας,
1: ναι.
0: τέλος πάντων στο Αιγαίο, μπορεί
1: πολύ
0: να ήταν πιο δροσερός. Τη νύχτα επίσης έντονες
1: διαφορές. Αυτό νόμιζα.
0: Όχι, τη μέρα σου είπα τώρα.
1: Άλλο λέω. Δεν μιλάς διαφοροποίηση μεταξύ των περιοχών.
0: Ναι.
1: Όχι μέρα-νύχτα που πέφτει θερμοκρασία.
0: Όχι.
1: Ωραία.
0: Την μέρα λοιπόν μεσημέρι 41,5 στη Καλαμεσσηνία, στην ίδια ώρα η Φολέγανδρος 27. Είναι 15 σχεδόν βαθμοί, είναι μεγάλη διαφορά.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, τη νύχτα είχαμε πάλι διαφορές. Στο Περτούλι Τρικάλων η θερμοκρασία είχε πέσει στους 14 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Περτούλι.
1: Περτούλι, ωραίο.
0: Εντάξει, και στην Αθήνα είχε 32 κάποια στιγμή. Μες το βράδυ.
1: Μες το βράδυ.
0: Κέντρο.
1: Μάλιστα. Πάρα
0: η αίσθηση να μην πάμε. Πάμε τώρα στην αίσθηση, γιατί έχουμε περιοχές οι οποίες είχαν ίδια θερμοκρασία, το θερμόμετρο δηλαδή έδειξε 33 βαθμούς τόσο στην Πρέβεζα όσο και στην Άξο.
1: Ναι.
0: Έλα μου ντε που η αίσθηση όμως ήταν τελείως διαφορετική. Στην Πρέβεζα που έχει υγρασία, οι 33 βαθμοί τους αισθανόσουν ως 48, λένε οι ειδικοί. Στην
1: όσο...
0: Άξο. Ήταν, τους αισθανόσουνα ακόμα 48.
1: Αυτό, ξέρεις, το λες μόνο στο αυτοκίνητο όταν μπαίνεις που το έχεις κάτω από τον ναι. ήλιο που γράφει 49 βαθμούς και τον βάζουν στα σώσεις.
0: Και η Λαμαρίνα.
1: Feeling.
0: Ναι, και η Λαμαρίνα. Έχει πολύ υγρασία η Πρέβεζα.
1: Η μόνη Παναγία μου.
0: Έχει πολύ υγρασία η Πρέβεζα.
1: Και ανέβαινε η Πρέβεζα, λοιπόν. Το ξέρω, δεν σε ρωτάω.
0: Ναι, έτσι, καλά. Από τα μέρη που σου είπα τώρα, εντάξει, άστο, έχω πάει.
1: Δεν υπάρχει τένα μέρες.
0: Είμαι ταξιδιωτικός οδηγός. Το είσαι, έχω πει. Όχι, υπάρχουν μέρη, υπάρχουν.
1: Λοιπόν, έχεις πάει και στη Σκάλα Μεσσηνίας.
0: Δηλαδή. Έχω πάει και στη Σκάλα Μεσσηνίας. Έχω πάει και στη Φολέγανδρο, μην ρωτήσεις.
1: Παρακαλώ να βάλετε την κυρία Σαλαμάρα να δουλεύει λίγο περισσότερο. Γιατί πάει παντού.
0: Όχι.
1: Και να δουλεύω εγώ λίγο λιγότερο, γιατί δεν έχω πάει παντού.
0: Με συγχωρείς, Στεφανία Κασιμή. Πόσο παραπάνω δηλαδή από 4 ώρες εκπομπές όλο το προηγούμενο διάστημα.
1: Δεν ξέρω, Ελισάβετ μου.
0: Τι λέει, 24 ώρες.
1: Μιλούν τα στοιχεία.
0: Μιλούν τα στοιχεία ότι αξιοποιώ τον ελάχιστο χρόνο που μου έχει απομείνει. Ταξιδιωτικά, τι να κάνω κι εγώ. Ταξιδεύω.
1: Κυρία Ελισάβετ Σαλαμάρα είναι εδώ.
0: Και η κυρία Στεφανία Κασιμή στο δεύτερο μικρόφωνο. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Και ο Νίκος Απρανίδης εδώ θα στήσει αντισκηνό στο Λέο. Ναι. Αν δεν φέρεις αυτό που του έχεις υποσχεθεί
1: μέχρι
0: την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Τελείωσε. Κοίτα το ύφος του, έχει αρχίσει και δεν πιστεύει
1: θα φέρω
0: πια.
1: Κάτι άλλο, δεν πειράζει. Θα είναι ευχαριστημένος και γι' αυτό.
0: Νίκο, κατάλαβες. Λοιπόν, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: 2-11-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνία και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr.
0: Τώρα όλα αυτά σημαίνουν γιατί αυτό το αεράκι χθες ήταν πάρα πολύ ζεστό.
1: Ναι, τι σημαίνουνε, φωτιά.
0: Ναι, σημαίνουνε κίνδυνο, σημαίνουνε πολύ προσοχή και εμένα μου κάνει πάρα πολύ.
1: Τις προλάβαμε βεβαίως. Ήταν αρκετές φωτιές, αλλά τις πρόλαβε πυροσβεστική.
0: Και εύχομαι και έτσι να συνεχίσει. Αλλά μου έκαναν εντύπωση κάτι φωτογραφίες που είδα μέσα σε μια δασική έκταση στο Σέλι Μαθίας που έχουν κάνει μια αυτοσχέδια κατασκήνωση κάποιοι έτσι.
1: Τι ωραίο.
0: Ναι.
1: Τι ωραίο.
0: Μαζευτήκανε περίπου 300 άτομα από τον Ιούλιο μέχρι τώρα. Έχουν στήσει αντίσκηνα, έχουν βάλει λέει και φιάλες υγραερίου. Γιατί κάπως πρέπει να μαγειρεύεις.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Αυτό τους έλειπε.
0: Έχουν ανοίξει λάκκους λέει για να ανάβουν φωτιές. Χωρίς συνθήκες υγιεινής. Χωρίς φωτισμό. Χωρίς σύνδρευση. Χωρίς. Και περιμένουν να υπάρξει παρέμβαση του δασαρχείου.
1: Έχουν φύγει
0: για να τα μαζέψει και αυτά που μείνανε.
1: Το δασαρχείο δεν πρέπει.
0: Δασαρχείο.
1: Θα επιληφθεί.
0: Και ενδεχομένως και η εισαγγελέας τα παρέμβει. Γιατί...
1: Να σε ρωτήσω κάτι, δεν το είχε δει κανένας αυτό.
0: Μα πρόσεξε τώρα λέει. Ήτανε παράδοση από. Εξαπανέκαθεν που λένε στα πολύ καλά
1: μιλώντα ελληνικά.
0: Να πηγαίνουν κάποιες λίγες οικογένειες εκεί, καμιά πενταριά άτομα, δεν ξέρω πώς το προέκυψε τώρα αυτή η παράδοση, να κάνουν κατασκήνωση ελεύθερη μέσα στο δάσος. Τώρα όμως τα τελευταία χρόνια έχει γίνει happening.
1: Μάλιστα. αυτό σημαίνει, και τέτοια.
0: Αυτό σημαίνει ότι τράβηξε πολύ κόσμο, μαζεύτηκαν καμιά τραγωσαριά άτομα συνολικά όλο αυτό το διάστημα.
1: Και πάρτι, ναι.
0: Και έκαναν αυτό. Ναι, να σου πω, έχεις πάει η κατασκήνωση στο δάσος, θα βάλεις, από ό,τι καταλαβαίνω, με τα φιάλες υγραερίου, θα φτιάξεις και τον μπαρμπεκιού σου. Θα
1: βεβαίως, γι' αυτό το λέω, γινότανε πάρτι. Δεν ξέρω αν ήταν και κανονικό πάρτι, αλλά πέρα από τις συνθήκες σύγχυνης, φαντάζομαι τα σκουπίδια, ας πούμε, τα πετούσαν.
0: Τα σκουπίδια και είδα φωτογραφίες που ακόμα υπάρχουν, ναι, σκουπίδια.
1: Ναι, επίσης το δασαρχείο να επιληφθεί, αλλά δεν το γνωρίζει κανείς.
0: Ένα σου πω, το δασαρχείο όμως δεν έπρεπε να έχει επιληφθεί και πριν φύγουν.
1: Γιατί ο Δήμο. Συγγνώμη, κανείς δεν το ξέρει.
0: Κανείς.
1: Από τον Ιούλιο λένε
0: και κανείς. Τώρα. Σε μικρή απόσταση έλεγε ο κοινοτάρχης της περιοχής ότι περίπου 4 χιλιόμετρα υπάρχει κανονικό κάμπινγκ.
1: Ωραία.
0: Προφανώς κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να είναι οργανωμένο, θέλουν να είναι ελεύθερο.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι δεν είναι και τόσο απομονωμένο.
1: Ναι.
0: Είναι στη δασική έκταση, αλλά δεν είναι και τόσο απομονωμένο.
1: Είναι κοντά στο χωριό. Λοιπόν, από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Ναι. Άρα αυτά τα περίεργα που μας έρχονται να κάνουμε. Κάτι τέτοιου τύπου κατασκηνώσεις κτλ.
1: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ο πρόεδρος εκεί σκηνώντας δεν μπορεί να παρέμβει. Γιατί αν λέει να παρέμβει το δασαρχείο ή εισαγγελέας, λέει δεν μπορεί να παρέμβει.
0: Λέει ότι είναι η ευθύνη του δασαρχείου να το κάνει.
1: Άρα θέλω να πιστεύω ότι έχει ενημερώσει εδώ και καιρό.
0: Και εγώ αυτό θέλω να πιστεύω.
1: Για να γίνεται όλο αυτό. Γιατί ούτε καινούριο είναι. Εδώ αφού λες ότι είναι παράδοση ετών.
0: Όχι, είναι παράδοση ετών.
1: Απλά είχε ενημερώσει και πέρυσι. Γενικότερα είχε παρέμβει και πέρυσι.
0: Το μαθαίνει ο ένας από τον άλλον.
1: Δεν πιστεύω ότι τα 50, τα 300 άτομα είναι φέτος. Πιστεύω ότι ήταν για πέρυσι. Δεν νομίζω ότι φέτος. Το ανακαλύψανε.
0: Άρα
1: πάντων,
0: αυτά
1: τώρα.
0: Τα περίεργα
1: υπήρχε,
0: λοιπόν.
1: Έγινε viral το σέλι Μαθίας και πήγανε και στις σκηνές φέτος.
0: Εκεί.
1: Κάποιος δημοσιογράφος το ανακάλυψε και πήρε διάσταση. Να σε στείλουμε τώρα ένα αργά.
0: Όχι, όχι, είναι αργά, θα τους μαζέψουν τώρα. Μην μαζέψουν και εμένα μαζί δηλαδή. Άστο. Λοιπόν, μπήκε Παναγιώτης Βολάνης στο στούντιο γιατί δύσκολη μέρα.
1: Δύσκολη μέρα. Θέλω να σου πω ότι εγώ δεν υπολόγισα καλά.
0: Να τα.
1: Νομίζω ότι θα έκανα πολύ πιο
0: περίπατο
1: λίγο
0: χρόνο.
1: Περίπατο όχι, αλλά όχι, είχε αρκετή κίνηση και στην Κηφισίας. Δηλαδή κάθε μέρα έχει όλο και περισσότερο τέλος
0: πάντων. Ναι, έχουν επιστρέψει το μεταξύ.
1: 1% παραπάνω, 1% παραπάνω, 1%. Θα συμπληρωθεί και γύρω στις 10 Σεπτέμβρη, θα είναι όλα στη θέση του.
0: Έχουμε δυσκολίες γιατί έχουμε και τροχαία, έχουμε και κινητοποιημένα οχήματα. Παναγιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Όσο μπορεί να είναι και για τους οδηγούς, γιατί επιστρέφουμε σιγά σιγά κανονικά.
0: Κάτι καταλάβαμε, να σου πω, Παναγιώτη.
2: Ισχύει επιβαρημένος ο Κηφισός, από αυτό θα ξεκινήσω. Σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην άνοδο, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Δύο οχημάτων, με αποτέλεσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιόμετρων από το ύψος της Λένορμαν. Έχουμε δυσκολίες και στην κάθοδο του Κηφισού, από Μοσχάτο μέχρι τη συμβολή με την Ποσειδόνος, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στην έξοδο της παραλιακής. Για Γλυφάδα από το Κηφισός είναι λίγο απροσπέλαστος αυτή την ώρα, χαμηλά στην κάθοδο και ψηλά στην άνοδο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πατησίων και Σταδίου. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση. Καθυστερήσεις σημειώνονται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάληρο. Και με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Ομυρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι επιστρέφουμε μέρα με τη μέρα, Παναγιώτη, στα παλιά και στα γνωστά μας. Κίνηση.
1: Έχει, σου λέω. Έχει και κίνηση και όπως και στο λιμάνι του Πειραιά. Ναι, φεύγει ακόμα κόσμος και.
0: Και φεύγει και έρχεται.
1: Και φεύγει και κυρίως έρχεται. Αυτό θέλω να πω. Άρχισε
0: να αντιστρέφεται.
1: Ναι, τώρα πια αντιστρέφεται. Οι περισσότεροι επιστρέφουν, αλλά είναι και αρκετοί οι οποίοι συνεχίζουν τις διακοπές τους. Χθες, δηλαδή, από τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν 33.372 επιβάτες.
0: Και καλά έφτασαν κάνουν 50. Και καλά να περάσουν. Έφτασαν μετά. Γι' αυτό σου λέω ότι έχουμε ένα ισοζύγιο εδώ.
1: Ισοζύγιο. Εξαγωγών.
0: Εξαγωγών. Αρχίζει λίγο και ναι, έχει γίνει η ανατροπή εδώ πέρα. Οπότε σιγά σιγά μαζευόμαστε. Α, και επειδή το λέγαμε χθες τέτοια ώρα, για τον οδηγό εδώ, τον περίεργο που είχε ανοίξει τις πόρτες του αυτοκινήτου διάπλατα στη σειρά και ταυτοποιήθηκε τελικά.
1: Ελισάβετ, 21 ετών. Αυτό με το όπου ότι αρχίζει με χαρά, τελειώνει με καρά.
0: Ναι.
1: Αυτό. Πήγα και το είπα για εξυπνάδα και το ξέραν όλοι, μάλλον μόνο εμείς δεν το ξέραμε.
0: Πού, ντροπή. Σοβαρά και
1: μάλλον οι ηλικίες μας δεν το ξέρουν. Έτσι,
0: ναι, σε τι ηλικίες το είπες.
1: Σε λίγο πιο μικρές.
0: Σε λίγο πιο μικρές. Όχι, να το ελπίσεις στις δικές μας ηλικίες, Στεφανία.
1: Ναι, το είπα για.
0: Ότι έξυπνο, πω, wow.
1: Πολύ δυνατό, λέω.
0: Σε κοιτάγανε όλοι λίγο. Όλοι το γνωρίζουμε, εσύ είσαι.
1: Εκτός αν μου λένε ψέματα, γιατί έχουμε και αυτό το τα ξέρω όλα.
0: Ναι,
1: καλά, έτσι, είναι παλιό αυτό.
0: Λοιπόν, έλεγα ότι διάβασα. Ναι, ο οδηγός ταυτοποιήθηκε. Επειδή πλέον έχει περάσει και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν υπάρχει διαδικασία του αυτοφόρου, αλλά θα κινηθεί κανονικά η δικαστική διαδικασία όσον αφορά αυτά που έγιναν στη Σύραγγα. Έλεγα ότι είδα τα στοιχεία της τελευταίας εβδομάδας από τα αλκοτές που έχουν γίνει. Και επιτέλους φαίνεται ότι εδώ υπάρχει μια θετική είδηση.
1: Αυτό γιατί, είναι μια θετική είδηση. Πράγμα.
0: Γιατί είναι πολύ μικρό το ποσοστό πια αυτών που πιάνονται να έχουν καταναλώσει αλκοόλ.
1: Για πες μου τα στοιχεία, γιατί σε τι περίοδο αφορούν.
0: Αφορούν την εβδομάδα από 17 έως 24 Αυγούστου. Είναι η τελευταία εβδομάδα, γιατί σήμερα. Ναι, μέχρι χθες.
1: Το
0: ναι,
1: λέω γιατί είναι σχετικά ναι. Η Αθήνα γι' αυτό.
0: Αττική, ναι, αλλά είναι ναι. 27.000 αλκοτέστ. Είναι μεγάλο το νούμερο.
1: Είναι.
0: Είναι μεγάλο το
1: αλλά
0: νούμερο.
1: Αλλά αν άποψή μου δεν είναι πολύ.
0: Και υπάρχει και η χαλαρότητα, ξέρεις ότι είμαι. Στην εβδομάδα μετά της Παναγίας, άδεια η Αθήνα. Θα μπορούσε, δηλαδή, θέλω να πω λίγο
1: για,
0: να.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, το ακούω
0: από τους 27.000 ελέγχους που έγιναν, 197 οι παραβάσεις όσον αφορά το αλκοόλ. Συνελήφθησαν 14 οδηγοί. Το ποσοστό είναι 0,73%. Βέβαια, έχουν υπάρξει και πάνω από 5.000 παραβάσεις άλλης, όχι για αλκοόλ. Άλλης
1: ταχύτητα,
0: κόκκινα, κράνος, κινητό τηλέφωνο και τα σχετικά. Και αυτό που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι λέει τώρα εξετάζουν να διευρύνουν, λέει, τους τα αλκοτέστ και να μην γίνονται μόνο νύχτα, να γίνονται και μεσημέρι. Εντόπισαν ότι κάποιοι οδηγοί επειδή τη νύχτα είναι λίγο πιο.
1: Θα γίνει σαν να βρήκανε τώρα οι Έλληνες. Λέει, θα κάνουμε τώρα αυτό που κάνουν στο εξωτερικό, το happy hour, όπως το λένε. Το after office.
0: Ναι. Λοιπόν, 5 με 7,
1: αυτό,
0: ξέρω, το απόγευμα.
1: Κατάλαβε. Όπα, να.
0: Δεν θα είναι happy hour πια. Όχι, καθόλου. Λοιπόν, βρήκανε λοιπόν ότι ήταν αρκετοί οι οδηγοί οι οποίοι δεν μπορούν να πιούν το βράδυ, δεν μπορούν να πάνε σε χτενά μαγαζιά ή ακόμα και στην ταβέρνα, άμα πας, θα πιεις το δεύτερο ποτήρι σε πιάνει. Άρα πήγαιναν το μεσημέρι στο ταβερνάκι.
1: Το εντόπισαν κι αυτό.
0: Πήγαιναν. Εσύ τι πιστεύεις, ότι δεν θα το εντόπιζαν? Εσύ πιστεύεις ότι μόνο εμείς οι γύρω τα ξέρουμε και τα κάνουμε? Λοιπόν, το εντόπισαν λοιπόν, λέει, και σκέφτονται τώρα. Και το εντόπισαν και σε επαγγελματίες οδηγούς.
1: Σε επαγγελματίες οδηγούς.
0: Ναι. Δηλαδή αυτοί που κάνουν μεταφορές, που ναι. Είναι courier, που
1: ότι
0: είναι.
1: Κάνουν ένα διάλειμμα για τσίπουρα.
0: Το μεσημέρι βρίσκουν την ευκαιρία κάποια στιγμή και λίγο θα πιούνε και δύο ποτήρακια και θα πάρουν το τιμόνι μετά. Και στους επαγγελματίες υπάρχει επικινδυνότητα, γιατί άλλοι μεταφέρουν επιβάτες, άλλοι μεταφέρουν απορρέματα.
1: Υπάρχει επικινδυνότητα, γιατί για να μην μεταφέρεις υπάρχει επικινδυνότητα για τον
0: λίγο
1: απέναντι.
0: Λίγο πιο αυξημένοι λοιπόν στους επαγγελματίες. Σκέφτονται λοιπόν τώρα, δεν χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση, γιατί μπορούν να κάνουν αλκοτέστ όποια ώρα θέλουν.
1: Ναι, και όπου θέλουν.
0: Απλά μέχρι τώρα δεν ήταν.
1: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό, Ελισάβετ.
0: Στεφανία, δεν κατάλαβα, έδειξες μεγάλο ενδιαφέρον για τα μεσημεριανά αλκοτέστ.
1: Εγώ είμαι η μόνη που δεν έχω ενδιαφέρον, γιατί εκείνη την ώρα σίγουρα δεν καταναλώνω αλκοόλ. Καταναλώνω καφέ.
0: Εντάξει, δεν νομίζω, για τον καφέ δεν υπάρχει πρόβλεψη ακόμα.
1: Όχι, όχι.
0: Εντάξει, τη γλίτωσες, μέχρι στιγμής.
1: Ξέρεις πόσες φορές ήθελα να μου κάνουν αλκοτέστ την ώρα που ερχόμουν. Στις 5.30 ώρα το πρωί, έλεγα. Δεν είναι ένας να με σταματήσει.
0: Με συγχωρείς, τι να πιστέψουν, ότι εκείνη την ώρα πήγαινε στη δουλειά ή ότι γυρνούσες από κανένα κλαμπ.
1: Γι' αυτό ήθελα να με σταματήσει.
0: Σε βλέπουν και αγριονιάτο και σου λέει έτσι.
1: Λοιπόν, επιστρέφοντας, θα δούμε έτσι, γιατί ξεκινήσαμε λίγο πιο χαλαρά, γιατί παιδιά ακόμα Αύγουστος είναι. Αλλά έχει πάρα πολλές ειδήσεις. Έχει και τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό. Έχει εξελίξει τη Μέση Ανατολή. Βασικά δεν έχει, γιατί δεν ήταν ακριβώς D-Day όλο αυτό.
0: Είναι από αυτά τα γνωστά του Τραμπ, ξέρεις. Αυτά τα βαρύγδουπα που ακούς και λες, έρχεται η μέρα της καταστροφής, ας πούμε.
1: Ναι. Δεν ήταν. Εντάξει. Θα είναι όμως.
0: Σε προειδοποιεί ο άνθρωπος.
1: Ναι. Πρέπει να φύγουμε τώρα.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους. Α, έχουμε λεπτό. Λοιπόν, να διαβάσουμε ένα-δύο μηνυματάκια, γιατί νομίζω ο κόσμος ότι. Όπως μας ρωτούσαν προχθές, ότι αν είμαστε ζωντανή εκπομπή, ολοζώντανη είναι η εκπομπή. Λοιπόν, μου δίνει τη λύση όσον αφορά εδώ τα air condition. Λέει να βάζουμε ένα λεκανάκι με νερό στο δωμάτιο για να μην μας ενοχλεί μετά στο λαιμό.
1: Ναι.
0: Δεν το έχω δοκιμάσει. Θα το κάνω όμως.
1: Ναι. Θα βάλω.
0: Πολύ ζέστη και αποπνιχτική ατμόσφαιρα, λέει η Κατερίνα στην Πάτμο. Καλημέρα στο Γιώργο. Α, Καλημέρα και στον Αβράμα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα, Αβράμα.
0: Λέει, και πολύ καλά κάνω που ταξιδεύω αυτές τις λίγες μέρες που δεν δουλεύω.
1: Ναι.
0: Και φωτογραφεί. Καλά... Α, και δουλεύει για σένα, Αβράμ. Φωτογραφίες λέει στο ενικό να στέλνεις.
1: Να στέλνεις εσύ.
0: Εγώ να
1: στέλνω.
0: Ναι,
1: να από τα ταξίδια. Ναι, από τα ταξίδια.
0: Ναι.
1: Καλκίδα που μας έστειλε προχθές ο ακροατής, την έβελα. Δημήτρης από. Δεν μας λέει από πού. Αλκοτές λέει καλημέρα στην επαρχία. Δυστυχώς γίνονται σπάνια αλκοτές.
0: Αυτό είναι ενδιαφέρον που λέει ο Δημήτρης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε για τίτλους ειδήσεων. Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε πακέτο παρεμβάσεων για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος μέσα στο 27, με τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια ευρώ καταλήγει αυτή την εβδομάδα η κυβέρνηση, με τελικό στόχο την επόμενη χρονιά η πραγματική αύξηση των απολαβών στις περισσότερες κοινωνικές ομάδες να πλησιάζει το 3%. Το πλαίσιο των κυρώσεων με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να στραγγαλίσουν οικονομικά το Ιράν, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Αποκομμένο Ιράν από όλον τον πλανήτη ζητά η κυβέρνηση Τραμπ αμερικανικές κυρώσεις κατά όποιας χώρας συναλλάσσεται με το Ιράν. Η Τουρκία ανάμεσα στους μεγαλύτερους εταίρους της Τεχεράνης. Περισσότερες από 5.000 παραβάσεις σε μία εβδομάδα στην Αττική. Η τροχέα συνέλαβε 22 οδηγούς, με ορισμένους εξ αυτών να τρέχουν με 170 χιλιόμετρα. Σε σύγχρονο ολοκαύτωμα βιβλίων έχουν επιδοθεί οι τεχνολογικοί γίγαντες. Εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αγοράζουν μαζικά εκατομμύρια αντίτυπα με σκοπό την ψηφιοποίηση και την εκπαίδευση των αλγορίθμων τους, καταστρέφοντάς τα ολοσχερώς κατά τη διαδικασία, ακόμα και όταν πρόκειται για σπάνια συγγράμματα.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
7: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
7: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
9: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
10: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
9: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
10: My Nutri Health.
9: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682-089-100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
9: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
8: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
9: Ποιος Ανδρέας?
8: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
9: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
8: Τι εννοείς?
9: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
8: Ναι.
9: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
10: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
11: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
10: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
11: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
10: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο 50% φθηνότερα. Κρύο Τσάι Life 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
15: Υπάρχει και μάλιστα στην Ευρώπη πληρώνουν, λέει, δίνουν και καλά λεφτά ακριβώς γιατί δεν βρίσκουν επαγγελματικά διπλώματα. Αυτό λοιπόν που εμείς μπορεί ο ένας από εδώ λόγω της δουλειάς του να εντοπίζει ο ένας και ο άλλος και να έχει υποπέσει στην αντίληψή μας, η τροχέα μάλλον το έχει εντοπίσει.
16: Σωστά.
15: Ότι υπάρχει σε μεγαλύτερο βαθμό. Γι' αυτό και υπάρχει η σκέψη και για τα μεσημεριανά αλκοτέστ.
16: Ναι, και δεν, από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον όντως οι επαγγελματίες είναι στο στόχαστρο.
15: Ναι.
16: Γιατί αν ήθελα να το κάνουν αλλιώς, θα το κάνουν απλώς την Κυριακή το μεσημέρι μετά το φαγητό. Πώς να σου το πω.
15: Ναι.
16: Θα ήταν οι ταβέρνες, κατάλαβες, λέω, και όχι.
15: Πού είναι οι περισσότεροι έξω και
16: Σαββατοκύριακο.
15: Ναι.
16: Γιατί καθημερινά τώρα, εντάξει, κατά ψέματα δεν είναι οι περισσότεροι, ότι μεσημεριάτικα πίνουν αλκοόλ. Είναι δύσκολο. Οπότε θέλει κάπου να στοχεύσει,
15: λοιπόν,
16: ο έλεγχος.
15: Άκου και το πιο περίεργο, το οποίο το στέλνει.
16: Τροχέας.
15: Το στέλνει η Κατερίνα και έχει δίκιο. Λέει σε αναβάτη αλόγου.
16: Α, βέβαια, στην Άνδρο. Έφαγε κλίση, 700 ευρώ.
15: 700 ευρώ κλίση, ήταν μεθυσμένος και ήταν πάνω στο άλογο. Λέει ξενύχτησε στο αστυνομικό τμήμα. Και αναρωτήθηκα κι εγώ εκείνη την ώρα και λέω, βρε αδερφέ, λέω, προβλέπεται να κάνεις αλκοτέστες στον αναβάτη αλόγου. Λοιπόν, σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, παρακαλώ, ζώα επιτρέπεται να οδηγούνται μόνο από ανθρώπους απόλυτα ικανούς, λέει, στο χειρισμό τους και που είναι σε θέση να τα ελέγχουν πλήρως. Εφόσον μεγάλα ζώα ή αγέλες ή κοπάδια κινούνται τη νύχτα στις οδούς, οι οδηγοί τους υποχρεούνται να επισημαίνουν τα ζώα καθώς και την αρχή και το τέλος της αγέλης του κοπαδιού με
16: αδιάκριτα
15: φώτα. Άρα. Μπορείς.
16: Είναι σαν όχημα. Και 9 βαθμούς του αφαίρεσα, να ξέρετε.
15: Ναι, από το point system.
16: Βεβαίως, point system. Εν τω μεταξύ, υπάρχει στην Ιταλία υπάρχει ένα νέο μέτρο.
15: Mm-hmm.
16: Έγινε γνωστό, ναι, χθες.
15: Τι
16: που
15: μέτρο?
16: Που βάζουν πρόστιμα σε πεζούς.
15: Α, είχε γίνει ένα φεγγάρι, το θυμάσαι εδώ. Που κυνηγούσαν.
16: Έγινε, τι εννοείς έγινε.
15: Δεν θυμάσαι τις κάμερες που είχαν βγει για μερικές μέρες και κυνηγούσαν.
16: Μερικές μέρες, μπράβο, είπε η λέξη κλειδί, ναι.
15: Τι περίμενες και κάτι παραπάνω.
16: Τι κυνηγούσαν, ούτε το θυμάμαι να καταλάβεις.
15: Είχαν βγει τους πεζούς, αν περνούσαν νομίζω από τις διαβάσεις, ενώ ήταν κόκκινο το ανθρωπάκι.
16: Κάτι είναι πίσω μέρες του μυαλού μου. Δεν το
15: θυμάσαι κι εσύ.
16: Δεν είναι γι' αυτό τώρα. Αναθεωρείται ο κόκ στην Ιταλία και θα προβλέπει κυρώσεις για τους πεζούς που κοιτούν το κινητό τους ενώ διασχίζουν το δρόμο.
15: Σωστό κι αυτό. Όχι, είναι σωστό. Εγώ τους βλέπω στο πεζοδρόμιο, παιδιά.
16: Σωστά.
15: Περπατάει και όλος πάει να πέσει πάνω στο δέντρο.
16: 75 ευρώ και πάνω θα έχει πρόστιμο. Καταλαβαίνεις.
15: Του φτερούλι.
16: Ναι. Αντιλαμβάνομαι, αφορά και άλλες συσκευές, φορητούς υπολογιστούς, τάμπλετ και μηχανές, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έχει. Μόνο εγώ θα μπορούσα να το κάνω αυτό, αλλά όχι. με το λάπτοπ στο δρόμο.
15: Όχι, εσύ.
16: Όχι, βέβαια, δεν θα το
15: αλλά
16: κάνω.
15: Αλλά ο πεζός, ο οποίος
16: μπορούν
15: λοιπόν,
16: να κάνουν
15: περνάνε διαβάσεις έχοντας το κινητό, ναι, στο χέρι και διαβάζοντας.
16: Μπορούν να χρησιμοποιούν handsfree ενώ διασχίζουν το δρόμο και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Επίσης, η χρήση ακουστικών επιτρέπεται υπό την πρόθεση ότι μπορούν να ακούνε παρκώς και με τα δύο αυτιά. Το θυμάσαι, γιατί θυμάσαι ένα περιστατικό, ένα βίντεο, δεν θυμάμαι σε ποιο σημείο, που ήταν το τραμ και περνούσε με τα ακουστικά.
15: Και δεν έχεις, δεν ακούς και δεν έβλεπε. Ναι, βέβαια.
16: Νομίζω το τραμ ήταν, ή το τρένο, ένα τέλος πάντων.
15: Και δεν ένα μέσο σταθερή τροχιά.
16: Ένα μέσο σταθερή τροχιά και δεν άκουγε και δεν έβλεπε κιόλα. Κόρτα, δεν έβλεπε.
15: Ναι. Λοιπόν, είναι αυτό η ταινία που λέει δεν ακούω, δεν βλέπω. Mm. Λοιπόν,
16: αυτό με τα ακουστικά όντως είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί προχωρούν με τα ακουστικά και δεν ακούν τίποτα. Καταλαβαίνω ότι επιτρέπεται μόνο στο πεζοδρόμιο.
15: Στο πεζοδρόμιο. Στο πεζοδρόμιο εννοείται ότι δεν, αν πάθεις κάτι, το παθαίνεις με δική σου με την έννοια ότι μπορεί να σκοντάψεις. Μπορεί να πέσεις πάνω σε μια κολόνα, πάνω σε ένα δέντρο.
16: Λοιπόν, ναι, δεν ισχύουν για το πεζοδρόμιο.
15: Ναι. Μάλιστα. Αυτά στην Ιταλία, παιδιά, μην μπερδευόμαστε.
16: Ισχύει μόνο όταν διασχίζεις το δρόμο. Εντάξει, οκ, θα ήταν μια υπερβολή για το πεζοδρόμιο. Τώρα η έκτακτη ανάγκη δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Σημαίνει.
15: Λοιπόν, όλα αυτά όσον αφορά τον ΚΟΚ και το τελευταίο όσον αφορά την Ιταλία, βέβαια, γιατί εδώ.
16: Όχι,
15: δεν
16: όχι, Ιταλία είναι αυτό,
15: Ιταλία,
16: να το διευκρινίσουμε. Μην τρομάζετε.
15: Μην προκαλέσει
16: κανένα. Τρεις φορές η Αλεσάβετ. Τι να κάνω, Ιταλία, είπα, έτσι ξεκίνησα. Λοιπόν, μας γράφει ο Μαργαρίτης για τα τροχιά και τα αλκοτέστ. Την Κυριακή το πρωί με χτύπησε μεθυσμένη οδηγός, η οποία φαινόταν ότι είχε πιει από πολύ μακριά. Δεν πρόλαβα να πάρω πινακίδες, αφού περίμενα και μια μισή ώρα την τροχιά. Μου είπαν ότι μόνο απλή καταγραφή μπορούν να κάνουν. Δεν μπορούν να δουν τις κάμερες, παρά μόνο αν γίνει σοβαρός πετραυματισμός. Ναι, και λέει θα συνεχίσει να κυκλοφορεί ανάμεσά μας η οδηγός. Κατέβαινε όλη την Κηφισίας μέχρι το Παναθηναϊκό στάδιο και δεν μπορούν να τη βρουν. Μάλιστα.
15: Εμένα μου συνέβη το άλλο. Τον Ιούλιο, γυρνώντας από διακοπές στην Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα εισόδου, κάποια στιγμή βλέπω ένα αυτοκίνητο βγαίνει με μεγάλη ταχύτητα, ενώ είμαστε στην αριστερή λωρίδα, μπαίνει μπροστά μας από την μεσαία με μεγάλη ταχύτητα, αλλά ξυστά. Όταν λέω ξυστά, δηλαδή στο χιλιοστό, πώς να το πω.
16: Ναι, ναι.
15: Μια λάθος κίνηση. Στη συνέχεια ξαναμπαίνει στη μεσαία λωρίδα και βγάζει επιδεικτικά το κινητό ο οδηγός και αρχίζει να τραβάει βίντεο. Θα είναι κάποιο βιντεάκι που προφανώς, άμα ψάξει κάποιος, μπορεί να το βρει στο TikTok.
16: Θα υπάρχει, ναι.
15: Προφανώς εγώ δεν έχω TikTok. Αλλά θέλω να σου πω ότι εκεί έξω κυκλοφορεί ό,τι τρελό ό,τι και κουλό μπορεί να φανταστεί. Και ο καθένας οδηγούσε εντωμεταξύ με το ένα χέρι, λέμε τώρα οδηγούσε με το ένα χέρι, με το άλλο κανονικά τραβούσε με το κινητό. Τι να πεις, εγώ την έκανα την καταγγελία, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω από τέτοια. Δεν καταλαβαίνω.
16: Μπράβο,
15: γιατί κράτησα την πινακίδα του και πήρα αμέσως τηλέφωνο.
16: Μακριά από τις αλλομάρες, παιδιά, στους δρόμους.
15: Όχι, εντάξει, παιδιά. Μακριά τέτοια οδηγία από τους δρόμους.
16: Εννοείται μακριά.
15: Μακριά τέτοια οδηγία από τους δρόμους.
16: Και πολύ καλά έκανες.
15: Γιατί κάποιοι από αυτούς.
16: Και πολύ καλά έκανες.
15: Προκαλούν και ατυχήματα και δυστυχήματα.
16: Και πολύ καλά έκανες.
15: Λοιπόν, πάμε εφημερίδες. Δεν έχουμε πει καθόλου πρωτοσέλιδα.
16: Πάμε εφημερίδες.
15: Γιατί δεν θα μας φτάσει η ώρα.
16: Παπαδάκης, μάλιστα, συγγνώμη, δεν συνεννοηθώ.
15: Λοιπόν, εγώ αρχίζω. Κόντρα.
16: Μου στέλνει και ειδήσεις.
15: Το παλιόπεδο που τρομάζει το Μαξίμου. Κρυφές μετρήσεις έχουν σπείρει τον πανικό με τα παπαγαλάκια να οργιάζουν. Τι άλλο θα ακούσουμε από επίσημα χείλη για τον Αλέξη Τσίπρα. Πόλεμο στην Αττική με τα κουνούπια. Δεν ψέκασαν σε πολλές περιοχές και τώρα κινδυνεύουμε να μολυνθούμε από τον ιό. Αγκομαχούν τα ελληνικά νοικοκυριά, σχεδόν ένας στους δύο καθυστερεί να πληρώσει λογαριασμούς. Καμπανάκι τραπέζι της Ελλάδος, περισσότεροι τουρίστες, μικρότερες οι εισπράξεις. Επίθεση Ελλάς από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ταλαιπωρία του αγρότη. Τάκης Θεοδωρικάκος, μέση μείωση τιμών 7% σε 850 προϊόντα. Ευρώπη αντιμέτωπη με έναν δύσκολο ενεργειακό χειμώνα. Καρκίνος μαστού, ελπίδες για έγκαιρη διάγνωση, έως και 10 χρόνια νωρίτερα βλέπει η AI.
16: Απογευματινή, μειώσεις τιμών έως και 7% στα σούπερ μάρκετ. Έχουν κλειδώσει ήδη 1.150 κωδικοί προϊόντων και αναμένεται να φτάσουν στους 1.500. Συμφωνία για εκπτώσεις και στα σχολικά είδη σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου. Ελαφρύς το ρεύμα και παράταση επιδοτήσεων στα κάψιμα. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τα κάψιμα Δημήτρης Χριστούλιας στο ενικός.gr. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου η ανακοίνωση. Έχει πλέον.
15: Ναι, εντός της εβδομάδας θα ανακοινωθεί.
16: Έχει πλέον κλειδώσει. Δεν αποκλείεται.
15: Και μένει να δούμε αν θα είναι και πιο γενναία.
16: Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Δημήτρη Χριστούλη, ακόμα και αύριο να ανακοινωθεί η παράταση κρατικής επιδότησης κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και για το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, από την επαγγελματινή ακόμη. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την κυριαρχία μας. Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη μετά τις τουρκικές προκλήσεις. Ο οδικός χάρτης Κυριάκου για την Ελλάδα του 2030, πρωθυπουργός παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το στρατηγικό σχέδιο με παρεμβάσεις στην οικονομία και την κοινωνία. Ακόμη από την πρώτη σελίδα, 20.000 λιγότεροι λαθρομετανάστες μέσα σε ένα χρόνο, γράφει η εφημερίδα. Βελτιωμένη εικόνα. Κυρώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες, το σχέδιο Τραμπ για την οικονομική ασφυξία του Ιράν. Σύνταξη μέχρι 800 ευρώ για αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες λόγω εισφορών. Rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου από το ΕΚΠΑ. Μάλιστα.
15: Ναι, γίνονται έρευνες για να το ετοιμάσουν.
16: Λοιπόν, Μαγιορκίνησε κατά τα πλάσια τα κρούσματα σε σχέση με τα καταγεγραμμένα. Ανησυχία και από τον Ιατρικό Σύλλογο. Νομίζω ότι ερευνάται και το ενδεχόμενο νέο στελέχου σε σχέση με τον ιό Δυτικού Νείλου. Ακόμη βόμβα τα ενεργειακά ποτά για τη σωματική υγεία των εφήβων, καμπανάκι ειδικών.
15: Πάμε και στη Δημοκρατία. Μεγάλο φιάσκο με τα τεκμήρια, αφού επί εβδομάδες προειδέαζαν για κατάργηση τους χθες ο Χατζηδάκης την απέκλυση. Η κυβέρνηση εμπέζει πάνω από 700.000 επαγγελματίες. Επισφραγίζονται τα διέξοδα της οικονομικής πολιτικής και προσωπικές συγκρούσεις στη σκιά της αποσύνθεσης. Πολιτική ομαρτά εν μέσω κοινωνικής οργής, άκρα του τάφου σιωπή για τις προκλητικές αυξήσεις στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Εκτός από την κυβέρνηση, έχασαν τη μιλιά τους και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Βραχυκύκλωμα στον ΟΤΕ μετά την αποφασίσταση υπέρ της Siemens, η επόμενη μέρα του δικαστικού θρίλερ και το παρασκήνιο μεταξύ Αθήνας Βόνης. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, ζεσταίνουν από τώρα τα τρακτέρια αγρότες για νέες κινητοποιήσεις. Στα Γρεβενά η πρώτη σύσκεψη την Παρασκευή, πιο νωρίς από κάθε άλλη φορά από ό,τι βλέπουμε. Έρχονται λουκέτα, κλαίνε για τις εκπτώσεις οι έμποροι, μειωμένος ο τζίρος για 7 στις 10 επιχειρήσεις. Πλήρης οικονομικός πόλεμος από τον Τραμπ στο Ιράν και στους συμμάχους του. Άγριος χειμώνας, φυσικό αέριο στα 100 ευρώ η μεγαβατόρα, εφιαλτική πρόβλεψη της Goldman Sachs. Καθυστερούν το κισέα για τους πατριώτες, θα τους πάνε στο Δηδημότυχο για να προστατευτεί η Βουλγαρία, ρωτάει η εφημερίδα. Και τρικυμία, η πρώτη ρογμή στο Μαξίμου. Παρετήθηκε ο εκμετεγγραφής σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κυριάκου Μητσοτάκη, Σωτήρη Σέρμπος, με εχμές για τα ήρεμα νερά.
16: Ελεύθερος τύπος, τελεσίγραφο Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Έτοιμοι να προσπίσουμε τις περιοχές μας ανά πάσα στιγμή από τη ΔΕΘ στην Ελλάδα του 2030. Ακόμη 12.884 προσλήψεις μέχρι τέλος του χρόνου για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. Σούπερ μάρκετ μειώσει τιμών σε πάνω από 1.100 κωδικούς από 31 Αυγούστου. Εμήλος στο Πασόκ με όσους προωθούν τη συνεργασία με την Ελλάς. Σωστόχαστρο ο Χάρης Δούκας. Μάλιστα, μία επανάληψη μου φαίνεται εδώ πέρα τώρα αυτό. Το TripAdvisor αποθεώνει Ελαφωνήσι, Μπάλο, Φαλάσσινα, Πάλαιο Καστρίτσα, 4 ελληνικές παραλίες στις 25 καλύτερες του πλανήτη. Και Συμμαχία των Προθήμων ενίσχυση ύψους 6,1 δις ευρώ στην Ουκρανία από τους Ευρωπαίους εταίρους.
15: Στην Εστία, η υποαμφισβήτηση του ευρώ στον Ευρωπαϊκό Βορρά για πρώτη φορά μετά την κυκλοφορία του το 2001 και το Brexit του 2016 προελάβουν σε Γερμανία και Γαλλία δυνάμεις που επιθυμούν την επιστροφή στα εθνικά νομίσματα. AFD και εθνικό μέτωπο αποδίδουν τα δεινά των χωρών τους στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ουδεμία αναφορά σε κυριαρχικά δικαιώματα από τον κύριο Μητσοτάκη. Παρετήθη ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού Σωτήρης Έρμπος. Έπεσε ο τζίρος σε 7 στις 10 επιχειρήσεις κατά τις θερινές εκπτώσεις, είναι τα θέματα της Εστίας.
16: Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών. Πόσα δις ευρώ θα χάσουμε. Αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για να μετριάσει τις απώλειες στο Ταμείο Ανάκαμψης. Μποτιλιάρης με 117 εκκρεμών οροσίμων τον τελευταίο μήνα πριν κλείσει το πρόγραμμα. Το 85% εξ αυτών αφορά πραγματική υλοποίηση και όχι διοικητικές πράξεις. Γενικότητας και μισόλογα στην κυβερνητική ανακοίνωση ύστερα από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Ακόμη από την εφημερίδα των συντακτών. Η κυβέρνηση, η οικονομία και η αγωνία της ψήφου ετοιμάζεται το πακέτο της ΔΕΘ, τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Βόρεια Ελλάδα, τι δεν είδε ο Υπουργός Υγείας. Παρένθεση, ούτε με έξυπνα γυαλιά. Υποστελέχωση κλειστή σταθμή ΕΚΑΒ αμύαντος στις στέγες. Ανελκυστήρας Ακρόπολης, για το Υπουργείο Πολιτισμού τελικά φταίει ο Χατζηπετρής. Θάνος Πλεύρης, είπε ξύπε, τι έλεγε πριν από ένα χρόνο για τη μεταφορά προσφύγων από την Κρήτη στο Αιγαίο, Υπουργός Μετανάστευσης. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών.
15: Σειρά για την καθημερινή. Μαγνήτης η Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους, εγκαθίστανται όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί. Κατέλαβε διάσημη παραλία με 400 ευρώ την Άντωνη Κουίν στη Ρόδο. Τουλάχιστον αυτή την παραλία την ξέρεις?
16: Ναι, ξέρω.
15: Πάρα πολύ. Έχει πάρει το όνομά της από τον γνωστό ηθοποιό, γιατί εκεί του άρεσε να κάνει μπάνιο.
16: Εκεί
15: επιχείρηση.
16: Στη Ρόδο λίγο, παιδιά, προσοχή. Κάθε χρόνο έχουμε μια πολύ ωραία τέτοια είδηση.
15: Και μία να ήταν.
16: Έχω από τους σερβιτόρους που κολυμπάνε.
15: Ναι.
16: Μέχρι
15: τώρα προχθές που είχαμε εδώ με τον Αλέξανδρο Κόντι από το δίκτυο Ομπρέλα, είχαμε βγάλει τηλεφωνική σύνδεση με τη Ρόδο. Από το δίκτυο Ομπρέλα που απασχολείται.
16: Ναι.
15: Παρακολουθεί αυτά τα θέματα. Λοιπόν, υπάρχει και η περίπτωση της παραλίας Τσαμπίκα, που είναι μεγάλη παραλία και γνωστή στην Ρόδο, όπου εκεί είχε προβλεφθεί ότι θα μπουν κάποιες τροχύλατες καντίνες.
16: Ναι.
15: Στην πορεία όμως αυτές έγιναν μόνιμου τύπου.
16: Μάλιστα, έτσι,
15: σαν οικίσκι, πως είναι αυτοί που είχαν οι σεισμοπληκτοί. Λοιπόν, παράμοιο θέμα με την παραλία Έλλη, που είναι μέσα στην καρδιά της πόλης της Ρόδου.
16: Είναι για άλλο πράγμα.
15: Έτσι. Άλλα θέματα που δεν ελέγχονται.
16: Στην παραλία τι εννοείς, είναι για, που προκαλούν για τις βουτιές.
15: Όχι μόνο για τις βουτιές, γιατί είναι για
16: τις επιχειρήσεις.
15: Όχι. Είναι για τις επιχειρήσεις που έχουν καταλάβει προφανώς μεγαλύτερο μέρος από αυτό που είναι δηλωμένο.
16: Ναι.
15: Στο My Coast και πάει λέγοντας. Η Ρόδος λοιπόν κάθε χρόνο μας απασχολεί με τέτοια θέματα. Δεν έχουμε παράπονο. Λοιπόν, η καθημερινή.
16: Η Έλλη είναι πολύ, δεν είναι πολύ μακριά.
15: Καλά, στην καρδιά είναι.
16: Ξέρω που είναι. Το λέω για τους ελέγχους γι' αυτό γενικότερα. Αυτό είναι, δεν είναι.
15: Μας έλεγε πόσα μέτρα είναι από το αστυνομικό τμήμα και από το λιμενάρχη.
16: Αυτό σου λέω. Δεν είναι
15: ελάχιστα. Το κάνεις με τα πόδια σε τρία λεπτά. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε, επειδή μου κάνει σήμα ο Νίκος, να ολοκληρώσουμε την καθημερινή. Έχει φωτογραφία από έναν ουσιαστικά σκουπιδότοπο σε αρχαιολογικό χώρο. Λέει μάχη για να μην γίνουν τα μνημεία σκουπιδότοποι. Πού στοχεύουν οι κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, έναρξη της επιχείρησης οικονομικός παρείας. Οι αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το δικό μας σχεδιασμό. Μήνυμα Μητσοτάκη προς την Άγκυρα και τρεις δικαστικές υποθέσεις στο προσκήνιο από Σεπτέμβριο.
16: Ωραία, άρα πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε μετά με τα πρωτοσέλιδα. Reach out and touch faith.
14: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
2: μονωτικά και στεγανοτικά
3: χρώματα.
2: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
2: Υδραυλικά.
3: Μηχανήματα κήπου.
2: Κυγκαλερίας.
3: Είδη μπαρμπεκιού.
2: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-29-665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
2: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-89-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
5: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
4: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
7: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
7: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
6: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
7: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
6: Τηλέφωνο 26820-51100.
7: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
8: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις γιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
9: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης ΩΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζα.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Με τα οράματα του κεφαλαίου για την Ελλάδα του 2030 συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο. Ακόμη η κυβέρνηση Ευρωπαϊκή Ένωση, χυδαία προσπάθεια παραχάραξη της ιστορίας και ξέπλυσμα του φασισμού-ναζισμού. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αμερικανικές απειλές και κυρώσεις επεκτείνουν στην Ευρώπη το πεδίο της σύγκρουσης. Και πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο στις 5 Σεπτέμβρη κάνουμε τη δική μας εξαγγελία από το συλλαλητήριο της ΔΕΦ.
12: Εφημερίδα Εσπρέσο από την TV στο τμήμα. Η Βούλγαρη κατήγγειλε τον άντρα της ύβρις και φωνές τα ξημερώματα. Συνελήφθη ο σύζυγος της παρουσιάστριας στο πόδι μια γειτονιά στην Αγία Παρασκευή. Και Κίμπερλι Κρούζης με τη Λαμποργίνη των θαλασσών στο Ιόνιο.
11: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα, θανάσιμος κίνδυνος για τον ελληνισμό. Μπλέκουμε σε πόλεμο και εκλογές. Τουρκική προφητεία για ελληνοϊσραηλινή επίθεση στα κατεχόμενα της Κύπρου. Βελόπουλος προειδοποιεί πως τα γεράκια της Άγκυρας θα παγιδεύσουν το Καστελόριζο. Και κλείνουμε με την political. Σε ετοιμότητα Δένδυας και Χούπης, γιατί φορτώνουν με Πάτριο, Κρήτη και Εύρο. Σχεδιάζουν νέο χάρτη αεράμινες μετά τις πληροφορίες για πιθανά χτυπήματα από το Ιράν. Ολοκληρώσαμε πότε τη βόλτα μας στα περίπτερα και νομίζω ότι ολοκληρώσαμε και το χρόνο που έχουμε διαθέσιμο.
12: Και πάμε για δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
3: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
2: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
3: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
2: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
3: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
2: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
8: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
8: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
8: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
10: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
11: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Λοιπόν, είναι 10 και 5 πρώτα λεπτά και στο στούντιο του Real FM και για τις επόμενες 2 ώρες θα είναι η Στεφανία Κασίμη.
1: Και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Ο Νίκος Σαμπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου και η Εύη Βουγιουκλώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και δεν είπαμε τίποτα για αυτές τις ανακοινώσεις που έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών.
1: Τελικά τίποτα. Για ποιες ανακοινώσεις.
0: Ποιες
1: ανακοινώσεις.
0: Αυτές τις τέλος πάντων παρουσίασεις.
1: Υπήρχαν βαρύγδουποι τίτλοι για μια οικονομική επικείμενη. D-Day.
0: Έρχεται η καταστροφή.
1: Που θα παρέλει την Τεχεράνη, τους συμμάχους της, τους εταίρους της, δεν ξέρω ποιους, όποιους τέλος πάντων βοηθούσαν οικονομικά το Ιράν. Αλλά ήταν πολύ κατώτερες των προσδοκιών, των δημοσιογράφων τουλάχιστον.
0: Νομίζω το συνηθίζει αυτό, γιατί όταν χρησιμοποιεί πάρα πολύ έντονη ρητορική ο Τραμπ και λεξιλόγια.
1: Δεν το έκανε μόνο ο Τραμπ όμως, αν επιτρέψει.
0: Να σου πω.
1: Αλλά ο Μπέσεν δεν φαντάζομαι ότι παίρνει μόνο την πρωτοβουλία.
0: Με όποιον λέει δάσκαλο καθίσει, τέτοια πράγματα θα μάθει και τα σχετικά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, είπαμε και εμείς, θα έρθει πραγματικά η μέρα τη καταστροφή.
1: Ναι. Αλλά δεν. Περιορίστηκε απειλές σε 2 ώρες προσαρμογή.
0: Και ξέρεις και κάτι, εγώ νομίζω ότι πάλι ρίχνει το μπαλάκι στις υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή, όποιοι τολμήσετε να συνεργαστείτε ή να έχετε αυτό και τα λοιπά με το Ιράν, τότε και εμείς θα διακόψουμε τις σχέσεις και τα λοιπά, θα διακόψουμε τις συναλλαγές, θα κάνουμε θαράνουμε και θα δείτε τι θα πάθετε και θα έρθουν σκληρότερες κυρώσεις και τα σχετικά.
1: Ναι, αλλά δεν τολμά να συγκρουστεί ανοιχτά με αυτούς που αγοράζουν, με τους πραγματικούς αγοραστές του Ιρανικού πετρελαίου.
0: Νούμερο 1 η Κίνα.
1: Δεν τολμά.
0: Δεν είναι και πολύ εύκολος αντίπαλος. Δεν είναι οποιοσδήποτε. Λοιπόν,
1: Ρωσία.
0: Κυρώσεις οι οποίες ούτως ή άλλως και στο παρελθόν. Επειδή από κυρώσεις ερχόμαστε όσον αφορά το Ιράν τα προηγούμενα χρόνια. Οι κυρώσεις, ας πούμε, που ανακοινώθηκαν ήταν για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, την τεχνολογία, την ναυτιλία. Είναι τομείς στους οποίους έχει στηριχθεί το Ιράν τα προηγούμενα χρόνια για να υποστηρίξει την οικονομία του και το πρόγραμμά του, το όποιο πρόγραμμά του. Αλλά φαίνεται ότι τουλάχιστον προς το παρόν ήταν άνθρακας ο θησαυρός.
1: Άνθρακας ήταν και σου λέω και αρνήθηκε και να διευκρινίσει και ποιες συγκεκριμένες χώρες θα τεθούν στο στόχαστρο.
0: Ποιες
1: ανακοινώσεις.
0: Αυτές τις τέλος πάντων παρουσίασεις.
1: Υπήρχαν βαρύγδουποι τίτλοι για μια οικονομική επικείμενη. D-Day.
0: Έρχεται η καταστροφή.
1: Που θα παρέλει την Τεχεράνη, τους συμμάχους της, τους εταίρους της, δεν ξέρω ποιους, όποιους τέλος πάντων βοηθούσαν οικονομικά το Ιράν. Αλλά ήταν πολύ κατώτερες των προσδοκιών, των δημοσιογράφων τουλάχιστον.
0: Νομίζω το συνηθίζει αυτό, γιατί όταν χρησιμοποιεί πάρα πολύ έντονη ρητορική ο Τραμπ και λεξιλόγια.
1: Δεν το έκανε μόνο ο Τραμπ όμως, αν επιτρέψει.
0: Να σου πω.
1: Αλλά ο Μπέσεν δεν φαντάζομαι ότι παίρνει μόνο την πρωτοβουλία.
0: Με όποιον λέει δάσκαλο καθίσει, τέτοια πράγματα θα μάθει και τα σχετικά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, είπαμε και εμείς, θα έρθει πραγματικά η μέρα τη καταστροφή.
1: Ναι. Αλλά δεν. Περιορίστηκε απειλές σε 2 ώρες προσαρμογή.
0: Και ξέρεις και κάτι, εγώ νομίζω ότι πάλι ρίχνει το μπαλάκι στις υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή, όποιοι τολμήσετε να συνεργαστείτε ή να έχετε αυτό και τα λοιπά με το Ιράν, τότε και εμείς θα διακόψουμε τις σχέσεις και τα λοιπά, θα διακόψουμε τις συναλλαγές, θα κάνουμε θαράνουμε και θα δείτε τι θα πάθετε και θα έρθουν σκληρότερες κυρώσεις και τα σχετικά.
1: Ναι, αλλά δεν τολμά να συγκρουστεί ανοιχτά με αυτούς που αγοράζουν, με τους πραγματικούς αγοραστές του Ιρανικού πετρελαίου.
0: Νούμερο 1 η Κίνα.
1: Δεν τολμά.
0: Δεν είναι και πολύ εύκολος αντίπαλος. Δεν είναι οποιοδήποτε. Λοιπόν,
1: Ρωσία.
0: Κυρώσεις οι οποίες ούτως ή άλλως και στο παρελθόν. Επειδή από κυρώσεις ερχόμαστε όσον αφορά το Ιράν τα προηγούμενα χρόνια. Οι κυρώσεις, ας πούμε, που ανακοινώθηκαν ήταν για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

0: στην πρωτοβουλία.
1: Με όποιον λέει δάσκαλο καθίσει, τέτοια ναι. πράγματα θα μάθει και σχετικά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, είπαμε και εμεί θα έρθει πραγματικά η μέρα τη καταστροφή.
0: Ναι, ναι. ναι. Αλλά δεν. Περιορίστηκε απειλέ σε διορίε προσαρμογή.
1: Και ξέρει κάτι. Εγώ νομίζω ότι πάλι ρίχνει το μπαλάκι στι υπόλοιπε χώρε. Δηλαδή, όποιοι τολμήσετε να συνεργαστείτε ή να έχετε αυτό και τα λοιπά με το Ιράν, τότε και εμείς θα διακόψουμε τις σχέσεις και τα λοιπά, θα διακόψουμε τις συναλλαγές, θα κάνουμε θαράνμα και θα δείτε τι θα πάθετε και θα έρθουν σκληρότερες κυρώσεις και τα σχετικά.
0: Ναι, αλλά δεν τολμά να συγκρουστεί ανοιχτά με αυτούς που αγοράζουμε, με τους πραγματικούς δηλαδή, αγοραστές του Ιρανικού πετρελαίου.
1: Νούμερο ένα η Κίνα.
0: Δεν τολμά.
1: Ε, δεν είναι και πολύ εύκολος αντίπαλος. Δεν είναι οποιοδήποτε. Λοιπόν,
0: Ρωσία.
1: Κυρώσεις, οι οποίες ούτως ή άλλως και στο παρελθόν, επειδή από κυρώσεις ερχόμαστε όσον αφορά το Ιράν τα προηγούμενα χρόνια, οι κυρώσεις ας πούμε που ανακοινώθηκαν ήταν για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, την τεχνολογία, την ναυτιλία. Είναι τομείς στους οποίους έχει στηριχθεί το Ιράν τα προηγούμενα χρόνια για να υποστηρίξει την οικονομία του και το πρόγραμμά του, το όποιο πρόγραμμά του. Αλλά φαίνεται ότι τουλάχιστον προς το παρόν ήταν άνθρακας ο θησαυρός.
0: Άνθρακας ήταν και σου λέω και αρνήθηκε και να διευκρινίσει και ποιες συγκεκριμένες χώρες θα τεθούν στο στόχαστρο ή πότε θα τεθούν σε ισχύ αυτές οι ποινές, οι κυρώσεις, οι αμερικανικές.
1: Πάντως λέει ο Τραμπ θα έχει επικοινωνίες, λέει, με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο για να τους απευθύνει το αίτημα να διακόψουν τις σχέσεις και τις συναλλαγές τους με το Ιράν. Θα μιλήσει δηλαδή και με το Xi Jinping και θα του πει σταμάτα να αγοράζει πετρέλαιο.
0: Αυτό σου λέω. Οπωσδήποτε. Είπε το Υπουργείο Οικονομικών πάντως της Αμερικής, ανακοίνωσε και κυρώσει 60 φυσικά πρόσωπα οντότητες πλοία. Δεν περιλαμβάνονται όμως σε κανένα από αυτά. Μια που λέει Ελισάβετ για την Κίνα, κανένα από τα κινέζικα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είναι ύποπτα σε εισαγωγικά για τη χρηματοδότηση του Ιρανικού πετρελαϊκού.
1: Να ανοίξεις νέο μέτωπο με την Κίνα αυτή τη στιγμή.
0: Είπε ο Μπέσεντ, γιατί να θέλω να ανατινάξω το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Είναι μια στιγμή για να είναι σημαντικό να δώσουμε στον κόσμο μια περίοδο προσαρμογής, αλλά πρέπει να κινηθείτε γρήγορα και να είμαστε σοβαροί. Είναι γνωστό όμως ότι η Κίνα αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια το μεγαλύτερο αγοραστή Ιρανικού πετρελαίου, απορροφώντας περίπου το
1: 80%. Το 80%. Εγώ νομίζω ότι ο Τραμπ έχει έρθει σε ένα ψηλό αδιέξοδο.
0: Έλα, εντάξει, είναι
1: το
0: σε
1: λέω ψηλό έτσι για να είμαι και λίγο πιο γενική.
0: Είναι σε αδιέξοδο. Έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Πόσες εβδομάδες ήταν να κρατήσουν οι επιχειρήσεις όταν άρχισαν αρχές Μάρτη? Τίποτα. Τρεις, τέσσερις, πέντε, μέχρι εκεί το πηγαίναμε.
0: Δεν θυμάμαι. Μετά ήταν άλλες δύο, μετά ήταν άλλες τρεις. Δεν θυμάμαι τώρα. Ειλικρινά δεν θυμάμαι.
1: Μετά το καλοκαίρι μπήκαμε στη φάση των διαπραγματεύσεων. Πάνε όλα καλά. Εντάξει, θα τελειώσει.
0: Μετά την κατάπαυση.
1: Εκεχηρίες, αυτά το ένα το άλλο. Δεν πάει καλά, δεν πάει.
0: Όχι, δεν πάει και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι επειδή υπάρχει πολύ γκρίνια στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες.
1: Προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζει αυτά τώρα.
0: Ναι, προσπαθεί. Δεν μπορεί όμως να κλιμακώσει στρατιωτικό επίπεδο γιατί υπάρχουν και διάμεσες εκλογές. Αυτό είναι κάτι που εκμεταλλεύεται και η Τεχεράνη. Η δημοφιλία του έχει πέσει στα τάρταρα. Έβλεπα κάτι έρευνες, είναι στο 33%. Άλλη μια φορά έχει φτάσει πολύ παλιά, την πρώτη θητεία. Λοιπόν, είναι.
1: Και χάνει και σε τομείς που παραδοσιακά οι Ρεπουμπλικάνοι πήγαιναν καλά. Βέβαια. Δηλαδή στα οικονομικά και
0: χάνει,
1: στην εθνική ασφάλεια ήταν δύο τομείς που παραδοσιακά υπερτερούσαν των Δημοκρατικών και φαίνεται ότι τους χάνει.
0: Ναι, γιατί πλέον φαίνεται ο Αμερικανός αισθάνεται την πίεση στην τσέπη του, δηλαδή στην αντλία.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε,
1: άλλωστε είχε εκλεγεί με κάποιες υποσχέσεις και όσον αφορά τα καύσιμα και όσον αφορά τον πληθωρισμό στη χώρα, γιατί είχε εξαπολύσει έντονη επίθεση κατά τον Τζο Μπάιντεν τα προηγούμενα χρόνια για την οικονομική διαχείριση και για την εμπλοκή του, για τη βοήθεια και τη στήριξη στην Ουκρανία στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, και ότι δεν έκανε όσα όφιλε να κάνει ούτως ώστε να βάλει φρένο στον πόλεμο εκείνο, και τώρα βλέπουμε ότι έχει εμπλακεί σε μία άλλη σύρεξη, η οποία από ό,τι φαίνεται Στεφανία
0: θέλει να έχει καλύτερη συμφωνία για το πυρηνικό και τελικά φαίνεται ότι είναι αυτό που λες, ότι είναι πλάκι σε ένα πόλεμο χωρίς αφή διέξοδο. Και το ίδιο, λίγο διαφορετικά βεβαίως, χρήση ανάλυση έκανε και στην Ουκρανία, αλλά τέλος πάντων. Όπως λέει και ο Σπύρος Παπαδάκης, σου δώσουμε τον Νόμπελ, είναι να τελειώνουμε.
1: Λες να ηρεμήσει μετά από αυτό?
0: Ναι.
1: Τι ελπίδες εσύ πιστεύεις να έχει μετά από όλα αυτά που έχει κάνει? Να το δω και αυτό.
0: Ή
1: να συμβαίνει.
0: Οσκάρο,
1: να το δω.
0: Λοιπόν.
1: Ένα Όσκαρ πιο εύκολα του δίνουμε.
0: Πιο εύκολα.
1: Αυτά τα βιντεάκια και οι αφήσεις και το ένα και το άλλο που κυκλοφορεί και το έχει.

0: παίξει από Μεσσίας μέχρι δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Εντάξει, ας του δώσουμε.
1: Ναι.
0: Ας του δώσουμε το χρυσό βατόμουρο, βρε αδερφέ, στο τέλος του. Κάτι ας του δώσουμε.
1: Έχει και ένα ρεπορτάζ το Άξιος σήμερα που λέει ότι οι τιμές του ντίζελ απειλούν να πυροδοτήσουν νέο κύμα πληθωρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ότι το ενεργειακό σοκ αρχίζει και γίνεται αισθητό. Είναι ιστορικά υψηλά, σε ιστορικά υψηλά επίπεδα οι τιμές των πετρελαίου ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε είναι ο πιο πιθανός παράγοντας αύξησης του πληθωρισμού.
0: Λοιπόν, και με αυτά πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση αμέσως, γιατί εδώ μας απασχολούν οφειλές δικές μας. Οφειλές που μπορεί να έχουμε και ως προς την εφορία και ως προς τις τράπεζες και ως προς τους services, οι οποίες συσσωρεύονται και ψάχνουμε τρόπο να τις ρυθμίσουμε. Γι' αυτό είπαμε να επικοινωνήσουμε με τη δικηγόρο, την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, που ξέρει τα θέματα πολύ καλύτερα από εμάς, για να μας δώσει τα φώτα της. Καλημέρα, κυρία Φραγκάκη.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Ακούμε ότι έρχονται, θα πούμε κατευθείαν στα βαθιά για τον εξωδικαστικό, ότι έρχονται αλλαγές μέσα στον Σεπτέμβριο και ότι θα είναι αλλαγές οι οποίες θα βοηθήσουν τόσο ώστε να ενταχθούν και περισσότεροι οφειλέτες στην ρύθμιση. Είναι έτσι και τι γνωρίζουμε για αυτές τις αλλαγές?
2: Ισχύει ότι θα έχουν ήδη έρθει κάποιες αλλαγές που αφορούν όσους χρωστούν 5.000 και άνω, προκειμένου να μπορέσουν να ενταχθούν και αυτές οι οφειλές στον εξωδικαστικό, ενώ στα μέσα Σεπτέμβρη αναμένουμε μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού να υπάρξει και η προστασία της πρώτης κατοικίας. Mm-hmm. Θα είναι μια διαδικασία που θα γίνεται ακριβώς όπως γινόταν τώρα ο εξωδικαστικός μηχανισμός, όπου ο ετών θα επιλέγει να προστατεύσει το σπίτι του, να ρυθμίσει μέχρι το ύψος της εμπορικής αξίας του ακινήτου και ό,τι άλλο ακίνητο έχει, το οποίο προφανώς θα ήθελε να το εκποιήσει με κάποιο τρόπο και δεν μπορούσε όλα αυτά τα χρόνια, θα εκποιείται μέσω της διαδικασίας του πληστηριασμού και θα μπορεί με αυτόν τον τρόπο να πληρώνει μία δόση η οποία θα είναι πιο λογική σε σχέση με τα ποσά που είχαμε δει όλο αυτό τον καιρό που φωνάζουμε και λέμε ότι ο εξωδικαστικός βγάζει κάποια υπέρογκα ποσά στα οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο κόσμος και μπαίνει στη ρύθμιση και μετά βγαίνει από τη ρύθμιση, διότι ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι μια προστασία πρόσκαιρη, και μετά αναγκάζεται να χάσει τη ρύθμιση, να ξανακάνει διαπραγματεύσεις, να μπει σε έναν κικαιώνα ο οποίος δεν τελειώνει ποτέ. Θέλουμε μια μόνιμη λύση και φαίνεται ότι αυτή, βέβαια να δούμε την εφαρμογή της στην πράξη, για να δούμε αν όντως είναι έτσι τα πράγματα και αν όντως βοηθηθεί ο κόσμος.
1: Αυτό, όταν λέτε περιουσιακά στοιχεία, μιλάτε μόνο για ακίνητα, έτσι?
2: Μόνο για ακίνητα, ναι.
1: Μόνο για ακίνητα. Ωραία. Και αν, για παράδειγμα, δεν δεχθεί την αντιπρόταση, ο οφειλέτης τι συμβαίνει?
2: Σε περίπτωση που απορριφθεί η πρόταση που βγάζει ο εξωδικαστικός, τότε πρέπει να βρούμε μια άλλη λύση. Δηλαδή να πάμε στη λύση της διμερούς διαπραγμάτευσης ή σε κάποια άλλη λύση που μπορούμε να βρούμε, δικαστική. Αλλά δεν έχουμε κάποια άλλη λύση μέσω του εξωδικαστικού. Μετά πρέπει από τη στιγμή που θα απορρίψουμε την πρόταση που θα κάνει ο εξωδικαστικός να περιμένουμε έναν χρόνο για να κάνουμε ξανά την ρύθμιση μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.
1: Κάποιος που έχει ρύθμιση από το Σεπτέμβριο και από τα μέσα Σεπτεμβρίου μπορεί να υποβάλει να επανυποβάλει αίτηση στον εξωδικαστικό?
2: Βεβαίως, αν δεν έχει συμπληρωθεί το ένα έτος που ανέφερα προηγουμένως, μπορεί να κάνει νέα αίτηση. Βεβαίως. Ναι. Και μπορεί, άμα θέλει, να επιλέξει τα ρυθμισμένα, να μην τα ξαναρυθμίσει. Αν του έχει δηλαδή μια καλή ρύθμιση όσον αφορά αυτά που έχει ρυθμίσει, τις οφειλές που έχει ρυθμίσει, να ζητήσει αυτή τη στιγμή να ρυθμίσει ό,τι δεν είχε ρυθμιστεί και ήταν, ας πούμε, σε κάποια άλλη ρύθμιση η οποία δεν ήταν τόσο καλή σε σχέση με αυτή που θα μπορούσε να κάνει μέσω του εξωδικαστικού.
1: Μια διευκρινιστική. Ναι. Αυτό ισχύει αν έχει καταγγελθεί η ρύθμιση ή και αν κάποιος αντιρρείται?
2: Αν τηρείται η ρύθμιση, μπορεί να επιλέξει, αν θέλει, να μπει στον εξωδικαστικό. Είναι θέμα επιλογής που κάνει ο ετών.
1: Ναι.
2: Αν κρίνει ότι μέσω του εξωδικαστικού θα βρει μια καλύτερη ρύθμιση, μπορεί να ζητήσει μέσω του συστήματος να την θέσει υπόψη του εξωδικαστικού και να ρυθμιστεί και αυτό το ποσό.
0: αν είχε μπει στον εξοδικαστικό, αλλά για κάποιο λόγο δεν κατάφερε να είναι τυπικός στην αρρύθμιση και να πληρώνει τις δόσεις του, από εδώ και πέρα τι θα γίνει?
2: Μπορεί να κάνει νέα αίτηση.
0: Μπορεί να κάνει.
2: Αν θα βγάλει κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα, τι έχει αλλάξει, μπορεί να έχουν αλλάξει τα εισοδήματά του, μπορεί να έχουν αλλάξει τα περιουσιακά του.
0: Ναι, θέλω να πω το γεγονός ότι δεν ήταν τυπικός στις πληρωμές του την πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Μπορεί
1: ναι.
0: Αυτό να,
2: μπορεί
0: του...
2: να υποβάλει, να παρέλθει
1: στο
2: 12, το έτος. Ακριβώς, ναι. Να παρέλθει το έτος και να μπορέσει να υποβάλει ξανά αίτηση στον εξοδικαστικό. Μπορεί τα οικονομικά του να είναι καλύτερα και τώρα να μπορεί να ακολουθήσει τη ρύθμιση. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Αλλά σαν γενικός κανόνας να πούμε ότι μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση στον εξοδικαστικό, να περάσει ο χρόνος, οι 12 μήνες και μετά ξανακάνει την αίτηση στον εξοδικαστικό.
0: Τώρα, όλα αυτά αφορούν τις οφειλές προς το δημόσιο, προς τα ασφαλιστικά ταμεία, είναι διαφορετικό το καθεστώς όσον αφορά χρέη προς τράπεζες ή προς servicers?
2: Λοιπόν, καταρχάς αφορά ο εξοδικαστικός τα χρέη προς το δημόσιο, όπως είπατε, ασφαλιστικά ταμεία, servicers, funds, τράπεζες, καθώς επίσης και τους δήμους. Μπορούμε να εντάξουμε όλα αυτά τα χρέη. Η διαφοροποίηση είναι ότι προς τον ΕΦΚΑ και το δημόσιο μπορούμε να πετύχουμε έως 240 δόσεις. 240 όταν λέμε είναι ο μεγαλύτερος αριθμός δόσεων που μπορούμε να πετύχουμε. Δεν σημαίνει ότι όποιος μπαίνει στον εξοδικαστικό φτάνει σε αυτόν τον αριθμό.
0: Αυτό κρίνεται ανάλογα με τα χρέη και τα περιουσιακά στοιχεία και το τι μπορείς να αποπληρώσεις σε βάθος χρόνου.
2: Ακριβώς και βάσει του εισοδήματος. Ο αλγόριθμος, αφού έχει γίνει άρση του φορολογικού απορρίτου και του τραπεζικού, βλέπει ουσιαστικά όλα αυτά τα δεδομένα και στο τέλος βγάζει τον τελικό αριθμό δόσεων, αν υπάρξει κούρεμα, ανάλογα με την περίπτωση. Και γιατί κούρεμα μπορεί να υπάρξει. Όταν κάποιος δεν έχει περιουσιακά στοιχεία, θα σας το πω τώρα από την εμπειρία μου.
0: Ναι.
2: Αν και ο γενικός κανόνας δεν ορίζει αυτό, λέει ότι ακόμα και αν έχεις περιουσία η οποία είναι χαμηλότερη σε σχέση με τις οφειλές σου, μπορεί να δεις κούρεμα. Αλλά εγώ θα σας πω από τη δική μου εμπειρία που έχω κάνει πολλούς εξοδικαστικούς. Βλέπω μόνο στις περιπτώσεις, κυρίως στις περιπτώσεις που δεν έχει κάποιος περιουσιακά στοιχεία να συμβαίνει το κούρεμα. Επίσης, να σας πω ότι πρέπει οι καταθέσεις κάποιων να είναι σχεδόν μηδαμινές, δηλαδή μηδενικές για να δει κούρεμα. Αν κάποιος έχει πάρει, ας πούμε, κάποιο εφάπαξ και το δει αυτό ο εξοδικαστικός, έχει πάρει, ξέρω εγώ, κάποια αποζημίωση από κάποιο τροχαίο και υπάρχει, παρότι ο άνθρωπος είναι σε άσχημη οικονομική κατάσταση κατά τα άλλα, αυτό θα ληφθεί υπόψη.
1: Άρα είναι εξατομικευμένο και το κούρεμα προφανώς και ο υπολογισμός της ρύθμισης.
2: Ναι. Και να πούμε ότι
1: στον υπολογισμό,
2: στα χρέη προς τις τράπεζες και τα funds μπορούμε να φτάσουμε τις 420 δόσεις. Εκεί όντως βλέπουμε μεγαλύτερο αριθμό δόσεων. Δηλαδή όταν έχουμε να κάνουμε τις τράπεζες και τα funds βλέπουμε μεγάλο αριθμό δόσεων, όμως το πρόβλημα είναι ότι τις περισσότερες φορές το ποσό που ανεβάζουν ότι οφείλει κάποιος δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
0: Δηλαδή
2: βάζουν υπέρογκους στόκους και έχουν ανατοκίσει τα ποσά πάρα πολλές φορές. Εκεί γίνεται όλο το μεγάλο πρόβλημα.
0: Γιατί αυτό είναι στην ευχέρεια του εκάστοτε φορέα να βάλει ό,τι τόκους θεωρεί.
2: Αυτό δεν το κάνουν οι σέρβισες.
1: Το κάνουν οι σέρβισες χωρίς έλεγχο. Δεν το ήξερε ο φιλέτης, φαντάζομαι αυτό.
2: Οι σέρβισες συνέχεια βάζουν ότι χρωστάει κάποιος πολύ υψηλά ποσά. Καμία σχέση με τα ποσά τα οποία γνωρίζει τις περισσότερες φορές ο δανειολήπτης. Θα σας πω ότι πολλές φορές έρχονται στο γραφείο και μου λένε, ξέρω εγώ, χρωστάω 100.000.
0: Ναι.
2: Και όταν εμένα μου βγαίνει το αποτέλεσμα, βλέπω 300.000.
1: Το οποίο, πώς έχει προκύψει.
2: Αυτό είναι από τους στόκους που έχουν βάλει πάνω στο
1: για τους οποίους ο δανειολήπτης ήταν ενήμερος, υπάρχουν κάποια υψηλά γράμματα, ήταν ενήμερος.
2: Δεν λέω για ενήμερους.
1: Όχι, αν ήταν ενήμερος για τους τόκους. Θέλω να πω πώς προκύπτουν οι τόκοι. Τον έχει ενημερώσει κάποιος πώς προκύπτει, αυτό εννοώ ενήμερος.
2: Όχι, δεν τους ενημερώνουν. Δεν τους ενημερώνουν, ποτέ δεν τους ενημερώνουν, ούτε θα μπουν στη διαδικασία να ενημερώσουν. Ο μόνος τρόπος εκεί είναι να ενημερώσει το δικαστήριο, δηλαδή να πάμε δικαστικά.
0: Αλλά αυτό βγαίνει, άκρη σε αυτές τις, βγαίνει άκρη σε αυτές τις υποθέσεις, κυρία Φραγκάκη, γιατί εδώ τώρα λέτε για ένα δάνειο 100.000 να φτάσει να είναι τριπλάσια η τιμή του, η αξία του και αυτά που χρωστάει ο δανειολήπτης, έτσι, γιατί έτσι το αποφάσισε το εκάστοτε φαν, το εκάστοτε σέρβισερ.
2: Εγώ θα σας πω από την εμπειρία μου ότι γενικά το να έχεις να διαπραγματευτείς ένα ποσό με τους σέρβισερ θέλει πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολύ χρόνο, θέλει γερά νεύρα για να φτάσει το αποτέλεσμα που θες, και πάντα το κέραιο σημείο της υπόθεσης είναι τι περιουσία έχει ο δανειολήπτης. Δηλαδή αν η περιουσία του είναι χαμηλή, εκεί είναι πολύ εύκολα. Δηλαδή λένε ότι χρωστάς και ένα εκατομμύριο, μπορείς να το ρίξεις πάρα πολύ χαμηλά τα ποσά. Αν όμως έχεις ένα σπίτι στην Κηφισιά το οποίο αξίζει ένα εκατομμύριο και έχεις πάρει ένα δάνειο 50.000, θα εμείνουν στο τρελό ποσό το οποίο ζητάνε.
0: Γιατί ξέρουν ότι μπορούν να πάρουν από αυτά
2: μπορούν
0: που
2: να πάρουν,
0: έχεις...
2: να το βγάλουν στον πληστηριασμό, να σε φτάσουν σε ένα σημείο ακόμα και να πουλήσεις το σπίτι σου προκειμένου να τους αποπληρώσεις.
0: Ναι, άρα ο αυτό σημαίνει ότι είναι έρμεο κάθε δανειολήπτης στο σέρβις, ανάλογα με το τι, ποια είναι η περιουσιακή μου κατάσταση. Έτσι. Και τι βλέπουν ότι έχω εγώ, να ζητάνε ό,τι θέλουν και τα μαλλιά της κεφαλής τους δηλαδή.
2: Αυτό, υπάρχει μια ασυδοσία πάρα πολλά χρόνια που το λέμε αυτό το πράγμα.
1: Συνεχώς.
2: Και αποδεικνύεται με κάθε υπόθεση, εγώ θα σας πω. Δεν θα σας πω με συγκεκριμένες υποθέσεις. Εγώ θα σας πω με κάθε υπόθεση. Γιατί δεν είναι λογικό να υπολογίζουμε εμείς με ένα συγκεκριμένο. Που γνωρίζουμε πώς υπολογίζονται οι τόκοι. Με ένα συγκεκριμένο τρόπο να βλέπουμε ότι το ποσό θα ήταν αυτό και μετά να μας ζητάνε ένα ποσό πολύ υψηλότερο σε σχέση με αυτό που έχουμε υπολογίσει.
1: Επίσης, ναι, κυρία Φραγκάκη, πω... συγγνώμη, οι πιστωτές έχουν το δικαίωμα να απορρίπτουν προτάσεις χωρίς να αιτιολογήσουν, ενώ ουσιαστικά...
2: Αιτιολογούν, αλλά οι αιτιολογίες δεν είναι αναλυτικές. Λένε ότι δεν ήσουν ασυνεπής, ότι απέρριψες.
1: Άρα δεν υπάρχουν τα οικονομικά δεδομένα με την οποία γίνεται η αξιολόγηση και η αιτιολόγηση.
2: Και στα οικονομικά δεδομένα κάποιες φορές στηρίζονται και λένε ότι η πρόταση που θα βγει δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί ο ετών. Και αυτός είναι ένας λόγος που επικαλούνται. Αλλά είναι μονολεκτικές οι απαντήσεις που δίνουν.
1: Άρα δεν υπάρχει ουσιαστική ειδική αιτιολόγηση.
2: Δεν υπάρχει. Μόνο για τους ευάλωτους ευτυχώς είναι υποχρεωτική η ένταξη, δηλαδή η αποδοχή από τους σέρβισες. Εκεί δεν μπορούν να πούν όχι. Εμείς ζητάμε αυτό να γίνει και για όλους, όχι μόνο για τους ευάλωτους. Ναι. Δηλαδή είναι μια αλλαγή που την περιμένουμε και πιστεύω ότι θα γίνει κάποια στιγμή. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει κάποια στιγμή. Επίσης μια άλλη αλλαγή που πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει άμεσα είναι... Σε αυτό που σας λέω, στα ποσά, θα μπορούσε να μπει και ένας πραγματογνώμονας τραπεζικός, ο οποίος να υπολογίζει και εκείνος το σωστό ποσό και να μην αναγκαζόμαστε εμείς να δίνουμε τρελά χρήματα σε πραγματογνώμονες, οι οποίοι ουσιαστικά κάνουν, τραπεζικοί πραγματογνώμονες κάνουν αυτή τη δουλειά. Να βάζει δηλαδή το κράτος, όταν υπάρχει αμφισβήτηση του πραγματικού ποσού οφειλής. Επίσης, μία άλλη αλλαγή που πιστεύω ότι πρέπει να γίνει, ειδικά τώρα που θα γίνει η προστασία της πρώτης κατοικίας, είναι όντως έτσι να εφαρμοστεί, δηλαδή να μην ακούμε ότι το ποσό είναι τεράστιο και η εμπορική αξία είναι τεράστια, να εκποιείται δηλαδή και το ακίνητο και πρακτικά να μην επωφελείται ο δανειολήπτης. Γι' αυτό σας λέω, αυτό πρέπει να το δούμε στην εφαρμογή του πώς θα γίνεται και θα σας πω μετά αν όντως δίνει τη λύση που θα θέλαμε να δώσει. Θα έπρεπε να πάει πιο κοντά στην διαδικασία του νόμου Κατσέλη. Δηλαδή στο νόμο Κατσέλη αυτό που λαμβανόταν υπόψη ήταν η αντικειμενική αξία. Εκεί τα πράγματα του ακινήτου. Εκεί τα πράγματα θα ήταν πιο εύκολα και για μας και βεβαίως πιστεύω και για το κράτος. Η αντικειμενική αξία δεν αμφισβητείται. Άρα αν πηγαίναμε κοντά στην αντικειμενική αξία, εκεί πέρα θα ήταν λογικό να πούμε ότι εντάξει είναι σωστό το ποσό και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Όταν όμως λένε ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη την αξία του ακινήτου και ζητάμε όλο το ποσό το οποίο ουσιαστικά το έχουν υπολογίσει με τον δικό τους μονοδικό τρόπο να πω, τότε δεν βγαίνει μια βιώσιμη λύση. Δηλαδή υπάρχουν αλλαγές που πρέπει να γίνουν ακόμα και μπορούν να γίνουν. Σίγουρα να πω ότι ο εξοδικαστικός αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερο σε σχέση με αυτό που ήταν. Δεν συγκρίνεται, δεν υπάρχει σύγκριση σε σχέση με το πώς ήταν ο εξοδικαστικός πριν 6, 5, 4 χρόνια.
0: Αλλά υπάρχουν και άλλα περιθώρια, ναι.
2: Μάλιστα. Αλλά υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης για να μπορέσει ο κόσμος να έχει αυτό το όπλο, αυτό το εργαλείο και να μπορεί να λύνει τα θέματά του, των οφειλών.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Φραγκάκη για τις κατατοπιστικές απαντήσεις. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Radio Preveza, Real FM.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε πακέτο παρεμβάσεων για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος μέσα στο 27, με τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια ευρώ καταλήγει αυτή την εβδομάδα η κυβέρνηση, με τελικό στόχο την επόμενη χρονιά η πραγματική αύξηση των απολαβών στις περισσότερες κοινωνικές ομάδες να πλησιάζει το 3%. Το πλαίσιο των κυρώσεων με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να στραγγαλίσουν οικονομικά το Ιράν, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Αποκομμένο Ιράν από όλον τον πλανήτη ζητάει η κυβέρνηση Τραμπ. Αμερικανικές κυρώσεις κατά όποιας χώρας συναλλάσσεται με το Ιράν. Η Τουρκία ανάμεσα στους μεγαλύτερους εταίρους της Τεχεράνης. Περισσότερες από 5.000 παραβάσεις σε μία εβδομάδα στην Αττική. Η τροχέα συνέλαβε 22 οδηγούς, με ορισμένους εξ αυτών να τρέχουν με 170 χιλιόμετρα. Σε σύγχρονο ολοκαύτωμα βιβλίων έχουν επιδοθεί οι τεχνολογικοί γίγαντες. Εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αγοράζουν μαζικά εκατομμύρια αντίτυπα με σκοπό την ψηφιοποίηση και την εκπαίδευση των αλγορίθμων τους, καταστρέφοντάς τα ολοσχερώς κατά τη διαδικασία, ακόμα και όταν πρόκειται για σπάνια συγγράμματα.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεται.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδρ. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
6: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
6: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
6: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
8: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Έχεις καταλάβει, Στεφανία, ότι δεν μας αντέχουν για πολλή ώρα και έχουμε εναλλαγή εδώ στους ηγολήπτες.
1: Α, νόμιζα για ακροατές, είμαι εδώ, σταθερή.
0: Εδώ γίνεται χαμός από τα μηνύματα. Έχει έρθει λοιπόν στη θέση του Νίκου Σαπρανίδη η Μαρία Χριστοδούλου, για να δούμε πόσο θα αντέξει και η Μαρία μαζί μας. Εντάξει, ελπίζω για την επόμενη.
1: Θα αντέξει μέχρι το τέλος.
0: Μια μισή ώρα είναι, μια μισή ωρίτσα είναι, Μαρία, δεν είναι τίποτα.
1: Μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Ελισάβετ Σαλαμάρα
0: και Στεφανία Κασίμη.
1: Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@lfm.gr. Να πούμε, μου είχε έρθει ειδοποίηση από το ΕΝΙΚΟΣ εδώ και κάποια ώρα ότι έχει σημάνει συναγερμό στη Γερμανία για νέο δρόμο εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Υπάρχουν υποψίες για τρομοκρατία.
0: Α, μάλιστα.
1: Μάλιστα, ότι είναι τρομοκρατική.
0: Αυτά τα drone.
1: Ενέργεια.
0: Το τελευταίο διάστημα, αλλά εδώ πέρα μάλλον είναι και πιο σοβαρό.
1: Ναι,
0: αν
1: είναι
0: με
1: κριτικά
0: που λέει, θα δούμε την εξέλιξη του.
1: Λοιπόν, πριν να προχωρήσουμε, να σας πω το εξής. Περνάμε σε περιβάλλον αναφορών και ένας κόσμος γεμάτο προνόμια και εκτόσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.
0: Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.

0: Λοιπόν, έλεγες για αυτό στην Ρόδο, μέχρι να περάσουμε στην επόμενη συνέντευξή μας, νομίζω έχουμε ένα-δύο λεπτά. Λέγαμε νωρίτερα για τη Ρόδο, για την επιχείρηση που κατέλαβε την διάσημη παραλία Anthony Quinn με προλοκαθίσματα χωρίς να πληρώνει μίσθωμα ουσιαστικά και έχει επιπρόσημα 37.000 ευρώ. Επίσης, θυμάσαι στη Χαλκιδική τι έγινε, πώς την είπε στην παραλία, Γερα...
1: Ήταν η Γερακινή.
0: Πριν από λίγες μέρες, πριν καμιά εβδομάδα.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Τώρα βλέπω σήμερα ότι έγινε επιχείρηση για την απελευθέρωση κοινόχρηση του χώρου από πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία Καλυβών. Στην Χαλκιδική, πάλι από το Δήμο Πολυγύρου.
1: Επειδή στην πρώτη περίπτωση ήταν πολιτών οι ομπρέλες, δεν ήταν επιχειρηματίες.
0: Είναι ομπρέλες και νομίζω έτσι όπως βλέπω στις εικόνες, ναι, είναι και παράνομες κατασκευές που τοποθετηθήκαν στην παραλία. Μία έχει απακτωθεί με σίδερο, η άλλη με τσιμέντο. Τώρα. Ναι,
1: είναι η τρίτη επιχείρηση μέσα σε λίγες μέρες στη Χαλκιδική. Είχε προηγηθεί και σε μια άλλη παραλία που είχαν αφαιρέσει και κάτι σκηνές με.
0: Αυτό είναι. Η άλλη με τη σκηνή που λες είναι με την.
1: Με φιάλες υγραερίου.
0: Με φιάλες και φωτο. Και, ναι, ακριβώς. Αυτό είναι στο νότιο. Αυτό που λες για τις φιάλες.
1: Ναι.
0: Είναι στις παραλίες Κρυαρίτσι και Αρετές στη δημοτική ενότητα Τωρώνη. Στο νότιο τμήμα του Δήμου Σιθωνίας. Εκεί και τις αυθαίρετες κατασκηνώσεις. Και διάφορες άλλες εγκαταστάσεις από τον Αιγαλό και εκεί όντως εντοπίστηκαν φιάλες υγραερίου και άλλα υλικά που προφανώς ήταν επικίνδυνα.
1: Έτσι,
0: για την ασφάλεια των πολιτών και το περιβάλλον.
1: Δεν είναι απλά ότι γινόταν κατάληψη, είναι και επικίνδυνο.
0: Το λέμε και σε συνέχεια της είδησης για το κάμπινγκ στο Σέλι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν. Το τελευταίο διάστημα συζητάμε για τους καύσωνες στην Ευρώπη. Εμείς καλά την είχαμε μέχρι τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Περάσαμε πιο δροσερά από άλλα καλοκαίρια. Αλλά οι τελευταίες μέρες μας το φύλαγε για να μας κάνει τα σαραντάρια. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί έχουμε τον Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον κύριο Κωνσταντίνο Λαγουβάρδο. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Μας ακούτε? Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Θα προσπαθήσουμε να τον καλέσουμε ξανά.
1: Να τον ξανακαλέσουμε, ναι. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι διάβαζα τα στοιχεία για τις θερμοκρασίες των ωκεανών. Mm-hmm. Όχι των θαλασσών, των ωκεανών.
0: Των ωκεανών.
1: Το Σάββατο 22 Αυγούστου, λέει, ήταν οι ωκεανοί στο θερμότερο σημείο τους από οποιαδήποτε άλλη στιγμή έχει καταγραφεί στο παρελθόν.
0: Ιστορικά.
1: Από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στο παρελθόν, η μέση θερμοκρασία τους ξεπερνούσε τους 21 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε τώρα, έχουμε τον κύριο Λαγουβάρδο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μας ακούτε?
3: Ναι, σας ακούω, μια χαρά. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα. Πριν περάσουμε στους ωκεανούς και στο πόσο θερμοί ήταν τις προηγούμενες ημέρες, λίγο να πούμε για αυτόν τον καύσωνα που δεν τον περιμέναμε, είναι η αλήθεια. Λέγαμε ότι μια χαρά το βγάλαμε το καλοκαίρι φέτος.
0: Ότι θα υποφέρουν μόνο οι Ευρωπαίοι υπόλοιποι.
1: Ναι. Τελικά υποφέρουμε κι εμείς.
3: Ξέρεις τον γαμπρό που
1: έχει.
3: Κοιτάξτε, να πούμε λίγο γι' αυτό. Όντως μιλάμε για ένα καύσωνα, είμαι στην τέταρτη μέρα του. Είναι στο τέλος του καλοκαιριού. Έχει συμβεί και στο παρελθόν, βέβαια, δεν είναι τόσο συχνό. Όπως είπατε πολύ σωστά, είχαμε γλιτώσει τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες μέχρι τώρα, με εξαίρεση στα μέσα Ιουλίου που είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες για ένα μικρό όμως χρονικό διάστημα. Αυτό που θα χαρακτηρίζει τον τωρινό καύσωνα δεν είναι τόσο η έντασή του, γιατί δεν είναι ένας ακραίος καύσωνας. Έχει ζέστη, έχει πολύ ζέστη, έχει ενοχλητική ζέστη σε πολλές περιοχές, αλλά είναι η διάρκεια του. Και αυτό είναι που θα κουράσει και τους περισσότερους από τους ανθρώπους. Ακριβώς λόγω.
1: Έχουμε ήδη αρχίσει να κουραζόμαστε, κύριε Λαγουβάρδο.
3: Ακριβώς.
0: Δεν είναι τόσο ακραίος όσο, για παράδειγμα, οι καύσωνες που είδαμε με χιλιάδες νεκρούς σε Γερμανία, σε Γαλλία, σε Ισπανία.
3: Όχι, έτσι.
0: Ναι. Δεν είναι ότι εμείς είμαστε πιο εξοικειωμένοι, πιο προετοιμασμένοι λόγω του. Ήταν εκεί.
3: Είναι ξένοι αυτό το σημείο καύσωνα, γιατί έχουμε βιώσει καύσωνα ακραίου του 24, του 23, πέρσι σε μικρότερο βαθμό. Δηλαδή δεν έχουμε ξεφύγει και εμείς την κατάσταση. Αν δείτε, το αναφέρεστε και στην Ευρώπη. Mm-hmm. Αυτή τη δεκαετία που βιώνουμε, έχουμε συνεχώς μεγάλους καύσωνες κάπου στην Ευρώπη. Το 21, το 23, το 24 και το 25 είχαμε πολύ μεγάλους καύσωνες στη χώρα μας. Τώρα έχουμε και αυτόν ο οποίος είναι λίγο πιο μέτρος σε μεγάλη διάρκεια. Το 22 και το 26 όμως και φέτος είχαμε πολύ μεγάλες και ακραίους καύσωνες στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Και μάλιστα φέτος ξεκίνησαν στη Δυτική Ευρώπη οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες με αλλεπάλληλα και με τα καύσωνα τα τέλος Μαΐου. Πολύ νωρίς ακριβώς. Είδαμε θερμοκρασίες ρεκόρ σε πολλές περιοχές. Θερμοκρασίες που δεν είχαν ποτέ σημειωθεί μέχρι τώρα, προφανώς οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Και εμείς εκεί είχαμε μια ακραία συμπεριφορά. Σε εμάς το καλοκαίρι είναι λίγο πιο ήπιο, με αυτή τη θερμή περίοδο των καύσωνα που διανύουμε τώρα. Αλλά αν προσέξουμε, θα έχουμε πρόβλημα γιατί δεν είναι ακραίος. Το παραλαμβάνω, το είπατε και εσείς άλλωστε. Ενοχλεί, ενοχλούν ειδικά στις μεγάλες πόλεις και υψηλές θερμοκρασίες το βράδυ, που είναι ένας ακόμα επιβαρυντικός παράγοντας, γιατί μας κουράζει όλο το Κυπράδο, δεν σου αφήνει ένα παράθυρο να κούφιζε. Μέχρι αργά το βράδυ, αν βγει, θερμοκρασίε που να αφήνει για παράδειγμα, βλέπει και χθε και προχθέ, μέχρι 10, 11, 12 η ώρα που εμεί πιο έτσι ψυλλογικοί άνθρωποι κυκλοφορούμε, να το πω. Ψυλλογικοί εντό εισαγωγικών βέβαια. Η θερμοκρασία 30-31 βαθμού.
1: Ναι, πολύ ψηλή για τέτοια ώρα το βράδυ. Πολύ υψηλή η θερμοκρασία.
3: Και πέφτει λίγο 26-27 βαθμού στα ξημερώματα. Αλλά μετά αρχίζει πάλι η νέα άνοδο.
1: Και αυτό που καταλαβαίνουμε θα κρατήσει, κύριε Διευθυντή.
3: Ναι, μάλλον μέχρι το τέλος του μήνα έτσι, αλλά με κάποιες μέρες θα είναι τα πράγματα λίγο χειρότερα, σε κάποιες άλλες θα είναι λίγο καλύτερα. Δηλαδή παίζει ρόλο ο άνεμος πολύ στη δυναμική διαμόρφωση της θερμοκρασίας. Επομένως και το ανεμολογικό πεδίο θα βοηθήσει λίγο το Σαββατοκύριακο να πέσει η θερμοκρασία στα ανατολικά. Δυτική Ελλάδα όμως μπορεί να έχει τυχεί που έχουν υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά η Αθήνα για παράδειγμα θα τυχεί με υψηλές θερμοκρασίες και Τετάρτη και την Πέμπτη, θα δω και την Παρασκευή και να πέσει λίγο πάνω από τα κανονικά βέβαια θα είναι πάντα, μέσα στο Σαββατοκύριακο, πιθανόν ανέβει και νέο την επόμενη εβδομάδα. Θα τα δούμε όμως σιγά σιγά, και μετά από την 6η-7η μέρα δεν μπορούμε να κάνουμε ασφαλή πρόγνωση. Η τάση όμως είναι να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για πολλές ημέρες. Χωρίς όμως, το παραλαμβάνω, μια ακραία συμπεριφορά των θερμοκρασιών.
1: Και πολύ χειρότερη αίσθηση, γιατί σε περιοχές που έχει και υγρασία. Διαβάζαμε, ας πούμε, για την Πρέβεζα, η οποία είχε τυπικά, είχε 33 βαθμούς, ξέρω εγώ, αλλά η υγρασία ανέβαζε την αίσθηση πάρα πολύ.
0: Στην Κέρκυρα, για παράδειγμα, που ήμουν εγώ στα τέλη Ιουλίου, που δεν είχε καύσωνα. Ήταν σαν να έχει καύσωνα.
3: Σε αυτές τις περιοχές που αναφέρεστε, το πρόβλημα είναι πολύ καιρό τώρα. Πολύ καιρό. Η Δυτική Ελλάδα, γιατί πάντα και τις περιοχές θα κοιτάμε την Αθήνα και περάμε τον περισσότερο χρόνο μας. Αλλά το θέμα είναι ότι ακόμα και ήταν οι ποιότερες θερμοκρασίες λόγω των ισχυρών μελτεμιών που είχαμε τέλος Ιουλίου, όπως είπατε, τον Αύγουστο, η Δυτική Ελλάδα υπέφερε από το συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών και κυρίως σχετική υγρασία. Οι δείκτες δυσφορίας, δηλαδή σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, ήταν για πολλές ημέρες και εβδομάδες πολύ ψηλές. Ναι. Ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι.
1: Ναι,
3: παρόλο που απόλυτες τιμές, όπως είπατε,
0: ναι, μεσόν, αυτό ακριβώς που λέω και σου λέω εγώ στην Κέρκυρα, ένιωθα ότι ήταν απίστευτη δυσφορία. Δεν μπορούσες να σταθείς. Ενώ δεν είχε πολύ υψηλές
1: θερμοκρασίες. Αυτό ο συνδυασμός με την υγρασία.
0: Να πάμε στους πολύ ενδιαφέρον θέμα για τους ωκεανούς.
1: Γιατί διαβάζαμε ότι το Σάββατο που μας πέρασε, οι ωκεανοί του κόσμου ήταν θερμότεροι από οποιαδήποτε άλλη στιγμή έχει καταγραφεί. Η μέση θερμοκρασία ξεπερνούσε στην επιφάνεια πάντα τους 21 βαθμούς Κελσίου. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά?
3: Κοιτάξτε, οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, καταρχάς δείχνει το αποτύπωμα της κλιματικής αλλαγής. Οι ψηλές θερμοκρασίες της ατμόσφαιρας ανεβάζουν τις θερμοκρασίες των ωκεανών. Και 21 βαθμοί στο μέσον όρο σε όλες τις θάλασσες, προφανώς είναι κάτι πολύ μεγάλο. Να πω εδώ ότι στη Δυτική Μεσόγειο, όλο αυτό το καλοκαίρι που υπέφερνε οι άνθρωποι τις ψηλές θερμοκρασίες, είχαμε και πάρα πολύ ζεστές θάλασσες, πάνω από 30-32 βαθμούς στη Δυτική Μεσόγειο, τιμές που δεν είχαν ποτέ εμφανιστεί μέχρι τώρα. Αυτό προφανώς έχει επιπτώσεις καταρχάς στα θαλάσσια οικοσυστήματα, στην θαλάσσια ζωή, ειδικά όταν ανεβαίνουν σε πολύ ψηλά επίπεδα οι θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα στη Δυτική Μεσόγειο, όπως επίσης αυξάνεται η εξάτμιση, περισσότερη ρυθμίση στην ατμόσφαιρα. Περισσότερη ρυθμίση στην ατμόσφαιρα σημαίνει και πιο βροχοφόρα συστήματα. Δηλαδή, μια ζεστή θάλασσα δίνει τροφοδοτεί με περισσότερους υδρατμούς ένα βαρομετρικό χαμηλότερο που θα έχει πάρει στη Μεσόγειο, θα αρχίσουν να σχηματίζονται τώρα αρχές του φθινοπόρου και τα κάνουν πιο βροχερά.
0: Υπάρχει και όρος θαλάσσια κύματα καύσωνα. Διάβαζα ένα δημοσίευμα. Θαλάσσιο κύματα καύσωνα.
3: Ναι, τώρα ακριβώς είναι το αποτέλεσμα.
1: Μαθαίνουμε όσο περνάει.
3: Ατμοσφαιρικών καυσώνων. Τώρα μιλάμε πλέον για θαλάσσιους καύσωνα. Την τελευταία πενταετία το ακούμε όλο και συχνότερα. Και στη χώρα μου είμαστε πολύ μακριά. Φέτος έχουμε δροσερή θάλασσα στο Αιγαίο, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Ήταν το μεγαλύτερο μέρος του παρακολουθού, το δροσερότερο σημείο όλη τη Μεσογείου λόγω τη αιμονή των μελτεμιών. Όμως καύσωνα που είπαμε και πριν το 23, το 24, το 21, είχαμε δει θερμοκρασίες 30 βαθμών. Που δημιούργησαν προβλήματα σε πολλές περιοχές. Και προβλήματα εννοώ στις μηδοκαλλιέργειες. Οι μηδοκαλλιέργειες στο Θερμαϊκό έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ από τα θαλάσσια.
1: Ναι. Αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών έχει να κάνει με αυτό που λέμε το φαινόμενο Ελνίνιο ή είναι δύο διαφορετικά πράγματα?
3: Όχι, το φαινόμενο Ελνίνιο είναι ένα τοπικό φαινόμενο αύξησης της θερμοκρασίας σε ένα συγκεκριμένο σημείο στον Ελληνικό ωκεανό, κοντά στον Ισημερινό, στις ακτές της Λατινικής Αμερικής. Είναι ένα περιοδικό φαινόμενο, με την έννοια δεν εμφανίζεται αυστηρά περιοδικά, κάθε κάποια χρόνια, 2-3-5 χρόνια. Και σε αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη ένα πολύ ισχυρό Ελνίνιο. Ήδη οι θερμοκρασίες στην περιοχή έχουν ξεπεράσει κατά 3 βαθμούς τις κανονικές τιμές και 4 σε κάποιες άλλες περιοχές.
1: Ναι.
3: Και στην αιχμή του, που θα είναι κατά πάσα πιθανότητα το δικό μας χειμώνα, δηλαδή το έντρο δικαίωμα Ιανουάριο, θα δούμε πιθανότητα ένα Ελλήνιο που δεν έχουμε δει τις τελευταίες δεκαετίες.
1: Δηλαδή,
3: αυτό δείχνουν
1: ακούστηκε λίγο ανησυχητικό. Θα δούμε ένα Ελλήνιο που δεν έχουμε ξαναδεί. Τι εννοείται?
3: όσον αφορά το πόσο θερμές θα είναι οι θάλασσες στην περιοχή. Γιατί το Ελνίνιο ορίζεται σαν μια σημαντική θετική απόκληση, δηλαδή θερμότερα νερά σε ένα συγκεκριμένο σημείο του Ειρηνικού ωκεανού. Αυτό έχει επιπτώσεις κυρίως σε αυτές τις περιοχές, δηλαδή φέρνει περισσότερες βροχές για παράδειγμα στη Λατινική Αμερική, μεγαλύτερη ξηρασία στην άλλη μεριά του Ειρηνικού προς την Αυστραλία και την Ινδονησία, υψηλότερες θερμοκρασίες γενικά σε όλη την περιοχή και αποτέλεσμα να ανεβαίνει και ο μέσος όρος θερμοκρασίας του πλανήτη.
0: Άρα δεν επηρεάζει άμεσα για παράδειγμα τις υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη και την Ελλάδα κυρίως.
3: Δεν έχει καμία σχέση, δεν έχω καμία σχέση ψηλές θερμοκρασίες.
0: Γιατί το λέμε, αλλά δεν ξέρουμε και τι ακριβώς είναι, ναι.
3: Όχι. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο επηρεάζει ένα μέρος του πλανήτη και το επηρεάζει σημαντικά όσο πιο ισχυρό είναι. Ανεβάζει σε ένα σημείο του πλανήτη αρκετά τις θερμοκρασίες και επομένως και περαιτέρω, επομένως στην γενική αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας λόγω της κλιματικής αλλαγής, της χρονιάς Ελνίνιο προστίθεται και αυτό σε κάποιες περιοχές, ανεβαίνει ακόμα περισσότερο ο μέσος όρος και αυτό της χρονίας Ελνίνιο όπως το 15-16, το 23-24 και πιθανότητα και τώρα είχαμε και τους υψηλότερους μέσους όρους. Δηλαδή έχουμε τη συνεχή αύξηση θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής, χρονιάς Ελνίνιο προστίθεται κάτι ακόμα.
0: Άρα φέτος θα έχουμε ισχυρό Ελνίνιο.
3: Ναι, πιθανότητα είναι πολύ ισχυρό.
0: Πότε είχαμε πάλι κάτι αντίστοιχο?
3: Το 23-24 ήταν ισχυρό επίσης, όχι όμως τόσο, και το 15-16 αν θυμάμαι καλά, επίσης ήταν ισχυρό.
1: Άρα βλέπετε ότι αυτό χειροτερεύει, ότι γίνεται όλο και πιο ισχυρό?
3: Ναι, το ειδικά φαίνεται ότι αυτό, τώρα το φαίνεται το λέω γιατί δεν έχουμε τις θερμοκρασίες τιμές, τώρα μιλάμε με τις προγνώσεις που κάνουν μεγάλα ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού για το πώς θα εξελικούν οι θερμοκρασίες, φαίνεται να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων δεκαετιών. Θα το δούμε όταν θα φτάσουμε σε αυτά τα σημεία και το συγκρίνουμε και με το παρελθόν, τουλάχιστον με την εποχή που είχαμε μετρήσεις. Έτσι, γιατί δεν μπορούμε να πάμε και πάρα πολύ πίσω.
0: Αναπτύσσεται κάθε χρόνο αυτό για να καταλάβουμε.
3: Όχι,
0: να το διευκρινίσουμε, γιατί εσείς τα ξέρετε, εμείς δεν τα ξέρουμε.
3: Έχει το αντίθετο του που είναι η Λαμίνια, που είναι ψυχρότερα νερά, το είχαμε και αυτό. Αλλά είναι εντυπωσιακή άνοδο θερμοκρασία πολύ γρήγορα. Το Δεκέμβριο, για παράδειγμα, πριν από 7-8 μήνες, ήταν αρκετά ψυχρά τα νερά εκεί. Τώρα έχουν ανέβει εντυπωσιακά υψηλά και θα ανέβουν κι άλλο. Δεν είμαστε ακόμα στην κορύφωση του φαινομένου.
1: Όλα αυτά, γιατί με συγχωρείτε, μιλάμε για πρωτοφανείς καύσωνες στην Ευρώπη και όλο και πιο συχνούς και ακραίους καύσωνες. Μιλάμε για ισχυρό Ελνίνιο φέτος, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, και όπως φαίνεται τα τελευταία χρόνια, μάλλον ακολουθεί μια πεπατημένη και γίνεται όλο και πιο ισχυρό.
0: Φέτος που θα πάει και το 27 και σε διακόπτει. Ναι. Αυτό συνεχίζεται έτσι και το 27.
1: Αυτά όλα συνδέονται με την κλιματική κρίση και θα τα βλέπουμε να γίνονται όλο και πιο πολύ. Είμαστε σε ένα σημείο που η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη ή κάτι μπορεί να γίνει ακόμα και τώρα?
3: Λοιπόν, να πούμε, το Ελνίνιο πάντα υπήρχε ένα φαινόμενο εκατονταετιών. Σίγουρα γίνεται πιο ισχυρό. Το ότι γίνεται πιο ισχυρό όπως τώρα βοηθάει και η κλιματική αλλαγή. Οι καύσωνες που λέτε πάντα υπήρχαν. Προφανώς τώρα όμως γίνονται συχνότεροι και αποκτούν μεγαλύτερη διάρκεια. Και αυτό οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Σίγουρα. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα γίνονται πιο έντονα και πιο συχνά. Αυτό είναι καταγεγραμμένο και στη χώρα μας. Ακόμα δεν είναι κάτι το θεωρητικό. Και αυτό επίσης είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Θα είμαστε ισχυρότερα, όχι κάθε χρονιά θα είναι πιο ζεστή από την προηγούμενη, προφανώς. Η γενική τάση όμως είναι οι θερμοκρασίες να ανεβαίνουν. Να ανεβαίνουν μόλις και οι θερμοκρασίες θάλασσας και να έχουμε και όλα αυτά τα φαινόμενα, τα συνοδά φαινόμενα. Τα οποία
1: μέχρι πότε είναι αυτό? Μέχρι πόσο θα αντέξουμε?
3: Ακριβώς, και πόσο θα αντέξουμε. Δεν είμαστε αισιόδοξοι. Γιατί όλα αυτά οφείλονται στις εκπομπές των θερμοκηπικών αερίων. Όσο και με λιγνίτες, πετρέλαια, φυσικό αέριο, τα οποία κλείουν θερμοκηπικά αέρια στην ατμόσφαιρα, αυτό το πρόβλημα θα παραμένει. Αυτή είναι η ρίζα του προβλήματος, που είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα, υπάρχουν και πισωγυρίσματα. Γιατί θέλουν κάποιες χώρες να αναπτυχθούν και να αναπτυχθούν γρήγορα, δεν τους ενδιαφέρουν τόσο πολύ αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε πάνω στον πλανήτη μας. Επομένως, θα πρέπει να πιέζουμε τις κουβέντες που κάνουμε με την ψήφο μας, με οτιδήποτε μπορούμε να μπει ένα φρένο στην κλιματική αλλαγή και στις επομένως στις εκπομπές των αρρύθμων εκπίων που την προκαλούν, αλλά αυτό θα πάρει δεκαετίες για να φέρουμε τα αποτελέσματα, με το κομμάτι να μπορούμε να προσαρμοστούμε τουλάχιστον σε αυτές τις νέες καταστάσεις, τις οποίες διαμορφώνονται. Οι οποίες είναι δύσκολες.
0: Ναι, εντάξει, αλλά η αλλαγή κλίμα, αυτό αλλάζει το κλίμα, είναι δεδομένο. Αλλά αλλάζουν μετά και ενεργειακές ανάγκες, που ενεργειακές ανάγκες είναι κοστίζουν.
3: Θα δούμε τι μπορεί να χρησιμοποιήσει.
0: Θέλω να πω, η κλιματική αλλαγή κοστίζει.
3: Προφανώς κοστίζει. Όμως κοστίζει. Κοστίζει όμως και περισσότερο το να μην κάνεις κάτι. Γιατί δεν κοστίζει να πας σε άλλο τρόπο να παράγεις.
0: Ναι, βεβαίως, έχει το απόλυτο δίκιο.
3: Παραγωγή σου, αλλά το κόστος τελικά από εμάς ανθρώπους και στην παραγωγή, ξέρετε, προβλήματα που έχει η αγροτική παραγωγή φέτος και στην Ευρώπη από τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Πολύ μεγάλο είναι ένα κόστος αυτό, να το πληρώσουμε. Το κόσμος ανέλυψη σε μεγαλύτερες τιμές.
0: Ναι. Αυτό μας γράφουν και οι ακροατές, ότι το ΕΛΗ θα επηρεάσει τις τιμές του καφέ, λέει, του κακάου και άλλων προϊόντων που έρχονται από την περιοχή. Ναι.
3: Ακριβώς. Μην πάμε τόσο μακριά. Είπα, η παραγωγή στην Ευρώπη κοίταται αυτή τη στιγμή από τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες που έχουν προηγηθεί τις τελευταίες εβδομάδες.
1: Ναι, αυτό ακούσαμε και κάποιες εκτιμήσεις και για τις καλλιέργειες ελαιόδεντρων και για το λάδι, τι θα δούμε τιμές, γιατί είχαμε και τις μεγάλες φωτιές και στην Ισπανία και στην Γαλλία.
3: Ακριβώς.
1: Χώρες που παράγουν
3: λοιπόν,
1: λάδι.
3: Υπάρχει το υπόλοιπο κλιματική αλλαγή κοστίζει ήδη. Πρέπει να προσαρμόσουμε τη ζωή μας, την ευεξία μας, στο πώς ζούμε, στο πώς αισθανόμαστε, πώς αισθανόμαστε μέσα στις πόλεις, το οποίο επαναλαμβάνω και το μεγαλύτερο πρόβλημα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ως το αποτέλεσμα των καυσώνων, υποφέρουμε περισσότερο στις πόλεις από ό,τι στην Ήπετρο. Ναι. Και όλες οι περιπτώσεις που έχουν, σας είπα, στην αγροτική παραγωγή, στον τουρισμό, σε πολλές άλλες μυξηρασία που δημιουργούν προβλήματα, στην παραγωγή ενέργειας. Υπάρχουν συνολικά προβλήματα τα οποία στοιχίζουν επίσης πάρα πολύ. Επομένως, δεν είναι ακόμα και αυστηρά οικονομικά να το δούμε. Πρέπει να κάνουμε κάτι.
1: Ναι.
3: Άμεσα.
1: Πρέπει να κάνουμε κάτι, εδώ και καιρό χτυπούν το καμπανάκι οι ειδικοί. Κύριε Λαγκοβάρδο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
3: Καλά, καλή συνέχεια.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
5: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
4: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
5: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
7: Θα βρεθούμε σήμερα.
8: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου, για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
7: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
8: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
7: Εντάξει.
8: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
7: Είσαι πολύ γενναίος.
9: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
10: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
11: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
10: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
11: Ποιος Ανδρέας?
10: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
11: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
10: Τι εννοείς?
11: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
10: Ναι.
11: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
12: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
13: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
12: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
13: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
12: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
14: Για πες μου βρε Κωστάκη τι σε...

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-89-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
3: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
2: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
6: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
6: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
6: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
6: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
7: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 11.
7: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
3: Καλημέρα παιδιά, ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
4: Κύριε!
3: Κωστάκι, για πες μας.
4: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί σαν το ψωμί του Άι Νικόλα δεν θα βρεις.
3: Μπράβο Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
4: Έμαθα κύριε πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
3: Μπράβο Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα θα τρελαθείς.
4: Το ξέρω κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο. Τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
5: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
7: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
6: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
7: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
8: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
9: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
8: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
9: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρι. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
8: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
9: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
8: Τελικά Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93.
13: Στοιχεία από το κλασικό I Just Died in Your Arms Tonight δανείζονται οι December 10. Ένα boy band που έστησε ο Simon Cowell και κυκλοφορούν το Us Against the World. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ο Νορβηγός Kygo συνεργάζεται με τον Αμερικανό Max McNown και μας παρουσιάζουν το Take Me Back. Jason Derulo και ο Βραζιλιάνος Melody συμμετέχουν στο πολύ γνωστό Μιτσίκο του Ρουμάνου DJ Goja, το αρχικό κομμάτι.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή.

0: Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Τον ήχον και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Ελισάβετ, θα μου επιτρέψει να πω λίγες καλημέρες, γιατί έχω βάλει το σημαίακι.
2: Έχεις βάλει τα σημαίακια.
1: Ναι, ναι, για τις καλημέρες.
2: Έλα, θα σου επιτρέψω πριν πάμε στην επόμενη τηλεφωνική, γιατί μετά ξέχασε τα. Μετά θα λέμε καλησπέρα σιγά-σιγά.
1: Τώρα πολιτικά.
2: Ναι.
1: Τώρα θα, μετά εννοείς θα λέμε καλή. Α, μετά εννοείς.
2: Πλησιάζουμε μετά προς τις 12.
1: Καλησπέρα. Εγώ δεν λέω από τις 12 καλησπέρα.
3: Νοημοσύνη.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
3: Τον ήχον και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Ελισάβετ, θα μου επιτρέψει.

0: στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Τον ήχον και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Ελισάβετ, θα μου επιτρέψεις να πω λίγες καλημέρες, γιατί έχω βάλει το σημαίακι.
3: Έχεις βάλει τα σημαίακια.
2: Ναι, ναι, για τις καλημέρες.
3: Έλα, θα σου επιτρέψω πριν πάμε στην επόμενη τηλεφωνική, γιατί μετά ξεχασέτα. Μετά θα λέμε καλησπέρες σιγά-σιγά.
2: Τώρα πολιτικά.
3: Ναι.
2: Τώρα θα, μετά εννοείς θα λέμε μετά εννοείς.
3: Πλησιάζουμε μετά προς τις 12.
2: Καλησπέρες, εγώ δεν λέω από τις 12 καλησπέρες.
3: Δεν λες από τις 12, δεν είσαι από αυτούς.
2: Το γράφω καμιά φορά, γιατί με έχετε επηρεάσει. Γενικά η άποψή μου είναι όχι.
3: Με το έχω συνηθίσει πια.
2: Ναι, η άποψή μου είναι όχι, παρότι το γράφω γιατί με έχετε επηρεάσει.
3: Ναι, όταν λες στο δεύτερο πληθυντικό, σε ποιοι σε έχουν
2: πολλοί
3: επηρεάσει?
2: Πολλοί που πιστεύουν ότι πρέπει να λες καλησπέρα από τις 12.
3: Δεν πιστεύω αν πρέπει να λες, είναι συνήθεια νομίζω εγώ περισσότερο.
2: Ναι, τελικά με κολλήσατε.
3: Το συνήθισα. Και έτσι ναι, μετά τις 12. Εντάξει, όχι ίσως αμέσως μετά τις 12. Μου φαίνεται λίγο νωρίς.
2: Δεν σου φαίνεται νωρίς. Ναι, κοίτα, πέρυσι έλεγα καλησπέρα στις 12.
3: Ναι, έχω την εντύπωση βέβαια σε άλλες χώρες, θέλω να σου πω, ότι μπορεί να λένε καλημέρα. Λες στη Γαλλία, είχα ακούσει να λένε bonjour και να το λένε μετά το απόγευμα.
2: Ναι, σωστά.
3: Κάθε χώρα έχει τα δικά της. Τέλος πάντων, για πες μερικές
2: καλημέρες. Καλημέρα στον Χρήστο. Λοιπόν, οι οδηγοί δεν εφαρμόζονται, γνωρίζουν τον κόκ, τα ποδήλατα και τα πατίνια ακόμα χειρότερα. Πεζοί δεν έχουν ιδέα. Άρα τι φταίει.
3: Άρα είμαστε όλοι. Δεν ξέρω αν δεν ξέρουμε τον ΚΟΚ, αν είναι αυτό το πρόβλημα. Νομίζω ότι δεν τον εφαρμόζουμε κιόλας. Γνωρίζει κάποιο κόσμος κάποιους κανόνες, δεν μπορεί να μην ξέρουμε κάποιους βασικούς κανόνες.
2: Μια πως και την ιστορία, να πω και μια με αυτή με το βίντεο, με τον οδηγό, ναι, την εμπειρία σου.
3: Α, με τι είναι αυτό που έλεγα, ναι, που λοιπόν, τον κατηγγείλα, ναι.
2: Λέει ο Νικηφόρος πριν κανένα χρόνο το Facebook μου πέταξε βίντεο από Ελλάδα από οδηγός. Ερωτηματικό. Κρατούσε το κινητό και δείχνει το καντρά να τρέχει με πάνω από 200 χιλιόμετρα. Έστειλε το βίντεο στα social της αστυνομίας για να μου απαντήσουν ότι μπορούν να κάνουν κάτι μόνο αν τον βρουν επαυτοφόρο.
3: Λοιπόν. Ναι.
2: Λοιπόν, καλημέρα και στον Στέφανο. Μας βιαχτεί διάθεση με τα καλά του λόγια.
3: Πάντα κάθε μέρα.
2: Καλημέρα και στην Φανή. Καλημέρα και στον Μάρκο. Με την πεθερά του τα έχει βάλει ξανά.
3: Είναι στάνταρ τα μηνύματα. Θα είχε σπάσει ρεκόρ. Είναι πολύ πιθανό να έχει σπάσει ρεκόρ άμα έχετε τέτοια σχέση με την πεθερά σου.
2: Έτσι.
3: Και στο άλμα και στην ταχύτητα, δεν ξέρω τι. Καλημέρα στον Φώτη από τις Σέρες. Λέει το 1977, λέει, η θερμοκρασία, όχι το 87 μάλλον, ήταν 47 βαθμοί. Ήταν ο πρώτος πολύ μεγάλος καύσωνας που πέθανε και πόσος κόσμος.
2: Ναι,
3: τώρα λέει έχουμε 39 βαθμούς και έχουμε τρελαθεί. Φώτη, δεν νομίζω ότι είναι το απόλυτο της θερμοκρασίας.
2: Όχι.
3: Αυτό που προκαλεί ανησυχία είναι
2: η διάρκεια,
3: το παρατεταμένο.
2: Αυτό.
3: Η διάρκεια, η μεγάλη ξηρασία είναι η άνοδος θερμοκρασίας ωκεανούς που σημαίνει λιώσιμο πάγων, που σημαίνει άνοδο της στάθμης, που σημαίνει καταστροφές όπως ακούσαμε και από τον κύριο Λαγουβάρδο στα θαλάσσια οικοσυστήματα και αυτά είναι όλα μία αλυσίδα. Και το ένα οδηγεί στο άλλο. Δεν είναι λοιπόν αν κάναμε έναν απόλυτο αριθμό 47 βαθμοί τότε, γιατί μετά μπορεί να πέρασαν πάρα πολλά χρόνια και να μην είχαμε καύσωνα. Είναι το πόσο διαρκούν. Κοίτα την Ευρώπη τώρα. Ήτανε πολύ συνηθισμένο αυτό που είδαμε, 5 κύματα καύσωνα από τα τέλη Μαΐου μέχρι τώρα.
2: Καθόλου.
3: Σε χώρες οι οποίες ήταν δροσερές χώρες παραδοσιακά τα καλοκαίρια. Και αυτές είχαν παλιότερα καύσωνα. Και εκεί έκανε πάνω από 30-35 βαθμούς τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά αυτό μπορεί να γινόταν μία φορά στη δεκαετία, μία φορά στα 7 χρόνια. Η συχνότητα που την οποία έγινε φέτος είναι ανησυχητική.

0: Και βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση με 26,5%. Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, είναι η ερώτηση. 26,5% λοιπόν η Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 14,5% στην δεύτερη θέση. Άρα 12 μονάδες ναι. Η διαφορά. Πασόκ τρίτο με 10%. Η Ελληνική Λύση με 9%. Κουκουέ 6,1. Η Ελπίδα 3,6. Φωνή Λογικής 3,1. Πλεύση Ελευθερίας 2,9. Μέρα 25 2,8. ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στο 2% από 1%. Λοιπόν.
1: Άρα πόσα κόμματα περνάνε το 3%?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: 7. Δηλαδή βλέπουν από τα κομματική βουλή αν ναι. Γίνονταν εκλογές από επόμενες μέρες.
0: Ναι, ναι. Αλλά κοίτα και οι μισολεπτά 3, 4, 5, 6, 7 ναι. Λοιπόν και η Πλεύση Ελευθερίας που είναι στο 2,9 και η Μέρα 25 στο 2,8. Πολύ κοντά αυτά
1: Ναι.
0: Στο 3%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην εμπιστοσύνη για την διακυβέρνηση της χώρας με 29,3%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Κανένας με 19,2%. Ακολουθούν Αλέξης Τσίπρας με 13,4%, Κυριάκος Βελόπουλος με 11,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8,5%. Και επίσης το αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες καταγράφει ένα μικρό προβάδισμα. Το 51% των ερωτηθέντων προτιμά εκλογές τώρα, ενώ 46% που τάσεται υπέρ της ολοκλήρωσης της κυβερνητικής θητείας. Ναι.
1: Άρα στα βασικά συμπεράσματα βλέπουμε ότι πάλι έχουμε ότι δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Αν η φωτογραφία της στιγμής τουλάχιστον αυτή
0: τη στιγμή
1: δείχνει ότι δεν θα υπήρχε αυτοδυναμία, δείχνει ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται σταθερά στην δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις και βλέπουμε μία επτακομματική βουλή σύμφωνα με αυτά που έχουν επιλέξει όσοι απάντησαν στην δημοσκόπηση της Interview. Πάμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή και στον κύριο Παύλο Χριστίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά και να συζητήσουμε και τα της ΔΕΘ, γιατί σε λίγες μέρες από τώρα.
0: Βεβαίως. Να προσθέσω, γιατί είμαστε σε προεκλογική. Θα τα λέμε από εδώ και πέρα, Ελισάβετ μου. Βουλευτής νοτίου τομέα.
1: Νοτίου τομέα, σωστά. Έτσι. Είμαστε σε προεκλογική σεζόν. Πώς να το κάνουμε. Κύριε Χριστίδη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σεζόν έχουμε.
1: Επίσης,
0: δύσκολη χρονιά θα είναι.
1: Τώρα να αρχίσουμε από αυτό το τελευταίο που έλεγε η Στεφανία, γιατί είδαμε και την πρώτη δημοσκόπηση των τελευταίων εβδομάδων. Είχαμε κάποιες εβδομάδες να δούμε δημοσκοπήσεις και βλέπουμε ότι σταθερά εδώ υπάρχει η επιλογή του κόσμου να μην δίνει αυτοδυναμία, να προηγείται μεν η Νέα Δημοκρατία, αλλά χωρίς να λαμβάνει αυτοδυναμία. Και σταθερά βλέπουμε στη δεύτερη θέση να έχει πλέον παγιωθεί, κύριε Χριστίδη, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Ναι, κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν έχω προλάβει να δω την συγκεκριμένη δημοσκόπηση αναλυτικά. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι περιγράφεται μια εικόνα αντίστοιχη με αυτή η οποία βρισκόταν, ας πούμε, στα τέλη του καλοκαιριού. Επομένως, θέλω να πω ότι για μένα που βλέπω τα πράγματα και ως ένας νέος βουλευτής στην πολιτική ζωή του τόπου, το πιο σημαντικό από όλα είναι να δούμε τι είναι αυτό το οποίο κατατάσσει τον καθένα στη θέση την οποία παίρνει. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μια επιλογή τα τελευταία χρόνια. Η επιλογή αυτή είναι η προγραμματική τοποθέτηση επί των ζητημάτων. Και βλέπετε ότι η επιλογή αυτή δικαιώνεται. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων είναι αυτό το οποίο συνέβη.
1: Πώς δικαιώνεται, κύριε Χριστίδη? Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά πώς δικαιώνεται όταν βλέπουμε να είστε πλέον στην τρίτη θέση και να είστε σε όλες τις δημοσκοπήσεις σταθερά? Και να σας έχει περάσει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ήρθε πριν λίγους μήνες επανήλθε στο σκηνικό.
2: Ένα λεπτό. Εγώ καταλαβαίνω τη λογική την οποία περιγράφεται, αλλά θέλω να ακουστεί ένα επιχείρημα και ο κόσμος θα μας αξιολογήσει όλους. Το βασικό ζήτημα λοιπόν είναι το εξής. Ποιος δικαιώθηκε περισσότερο από όλους στην περίπτωση των πανεπιστημίων που έφερε ο κύριος Πιερακάκης με τον κύριο Μητσοτάκη? Ο ΠΑΣΟΚ. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Πιερακάκη περιέγραφαν ότι έρχεται το Yale, η Σορβόνη, το Harvard και άλλα 10 πανεπιστήμια κορυφαία, εκ των οποίων δεν έχει έρθει ούτε μισό. Ο κύριος Τσίπρας ισχυρίζεται ότι είναι κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16, αλλά υπέρ της λειτουργίας των πανεπιστημίων που ήρθε το ΣΤΕ και ακύρωσε. Αυτό γιατί το λέω. Το λέω διότι από εδώ και μπρος καταλαβαίνω τις φωνές, καταλαβαίνω τις δημοσκοπήσεις, καταλαβαίνω αν θέλετε τον τρόπο με τον οποίο καθένας θα επιχειρεί στο δημόσιο διάλογο να δημιουργήσει εντυπώσεις, αλλά υπάρχει και η πολιτική. Και εκεί έξω, όταν υπάρχουν 10.000 φοιτητές οι οποίοι ψάχνουν επιλογή, βγαίνει η κυβέρνηση, τους δεσμεύεται ότι η επιλογή είναι αυτή που κάνουν, και ένα χρόνο μετά δυστυχώς ο χρόνος αυτός έχει πάει χαμένος εξαιτίας της κυβέρνησης, τότε πρέπει να επιλέξουμε πολιτικές. Άρα εμείς θα επιμείνουμε σε αυτόν τον άξονα.
0: Κύριε Χριστίδη, μήπως έχετε κάνει τότε λάθος, γιατί το Πασότ πράγματι έχει προτάσεις. Πράγματι κάνει αντιπολίτευση. Και μάλιστα, όπως έχετε πει και εσείς αρκετές φορές, πολλές από τις προτάσεις του Πασόκ έχουν υιοθετηθεί μήνες μετά, καιρό μετά από την κυβέρνηση. Η οποία στην αρχή μιλάει για λαϊκισμό. Το έχετε βγάλει, το έχετε πει πολλές φορές ανακοινώσεις σας. Μήπως τις επικοινωνείτε λάθος, ή μήπως έχετε δώσει έμφαση σε λάθος ζητήματα. Έχετε σηκώσει δηλαδή ψηλά ζητήματα τα οποία ενδεχομένως δεν αγγίζουν την κοινωνία τόσο πολύ?
2: Εντάξει, είμαστε αναγκασμένοι πολλές φορές να απαντάμε σε ερωτήματα τα οποία είναι ίσον σημασία σε σχέση με το πρόγραμμά μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε διαπιστώσει, το έχω πει πολλές φορές και εγώ, όπως και πολλοί ακόμα άνθρωποι που ασχολούμαστε με τα χαρτοφυλάκια μας σε επίπεδο καθημερινότητας. Και πιστεύω ότι ο κόσμος του Πασόκ, έτσι όπως τον συνάντησα και όλη αυτή την περίοδο, αυτό το οποίο θέλει είναι η εναλλακτική πορεία προς την εξουσία. Αυτός ο εναλλακτικός δρόμος θέλει περισσότερη πολιτική, περισσότερη προγραμματική τοποθέτηση, περισσότερη συζήτηση για τα μεγάλα θέματα και λιγότερη συζήτηση για την εσωτερική αναπαραγωγή γνωστών ζητημάτων. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων είναι τα εθνικά ζητήματα. Το Πασόκ είναι ένα πατριωτικό κίνημα, το οποίο έχει επισημάνει τα προβλήματα στις σχέσεις με την Τουρκία από την περίοδο που στην Ελλάδα ο κ. Μητσοτάκης έλεγε ότι τα ήρεμα νερά μας διασφαλίζουν τα εθνικά συμφέροντα. Αυτό είναι κάτι το οποίο σήμερα η κυβέρνηση προσπαθεί να καταπιεί, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένας βρόγκος που κάθεται στο λαιμό όλων των Ελλήνων. Εδώ λοιπόν τι θα γίνει, θα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας ότι όλα πάνε καλά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ή θα πάρουμε πολιτικές αποφάσεις για όλα αυτά τα θέματα?
1: Τι πολιτικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν και δεν λαμβάνονται?
2: Η πρώτη πολιτική απόφαση που πρέπει να πάρουμε είναι ότι έχει αποτύχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη διαπραγμάτευση. Δεν υπάρχουν ήρεμα νερά. Δεν υπάρχει συζήτηση η οποία διασφαλίζει τα εθνικά μας συμφέροντα, και αυτό αποδείχθηκε στην περίπτωση της Κάσου. Δεν υπάρχει, και αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται από τον τρόπο τον οποίο αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια πάρκα οι γείτονές μας. Αυτό λοιπόν πρέπει να μας οδηγήσει να αλλάξουμε τακτική στον τρόπο με τον οποίο διαπραγματευόμαστε για την Τουρκία όταν μιλάμε στα ευρωπαϊκά και τα διεθνή φόρα. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι η ευρωπαϊκή μας οικογένεια πρέπει να πιεστεί για να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει την Τουρκία.
0: Γιατί εσείς δηλαδή, αν είσαστε κυβέρνηση, θα θέθατε ευθέως το θέμα των κυρώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην Τουρκία?
2: Εμείς τώρα που μιλάμε, που δεν είμαστε κυβέρνηση και που έχουμε αυτή την κατάταξη, οι τέσσερις ευρωβουλευτές μας ενιαία έχουν κάνει την αντίστοιχη ερώτηση, την οποία θα έπρεπε να κάνουν και στην κυρία Φοντερ Λάιεν και στην κυρία Κάλλας, ακριβώς για να ληφθούν μέτρα έναντι της Τουρκίας. Αυτό είναι που πρέπει να γίνει. Και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το θεωρούμε και κάτι κακό. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνει η Τουρκία? Τι να κάνει? Τι άλλο να κάνει? Αμφισβητεί όλα τα ζητήματα τα οποία θέτει το διεθνές δίκαιο και η ελληνική κυβέρνηση. Άρα πρέπει και εμείς κάποια στιγμή να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω.
1: Η απάντηση που έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών χθες σε συνέντευξη του κ. Γεραπετρίτης, ότι αν χρειαστεί θα αναλάβουμε οποιαδήποτε δράση για να προστατεύσουμε τα εθνικά συμφέροντα, δεν σας ικανοποιεί?
2: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει ήδη πάρει τέτοιες τις αποφάσεις. Σας είπα ότι έχει κάνει κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Είναι ζητήματα που έχουμε βάλει στην ατζέντα
0: δημοσίου. Γιατί δεν το έχουν κάνει οι ευρωβουλευτές της Δημοκρατίας, μόνο του ΠΑΣΟΚ το έχουν κάνει?
2: Δεν ξέρω αν το έχουν κάνει οι ευρωβουλευτές.
0: Προχθές διάβαζα για παράδειγμα με την ερώτηση, την έλεγα στο ραδιόφωνο, γιατί τη διάβαζα από ένα άρθρο του στην Real News, του κ. Αυτιά, που έλεγε να κοπεί χρηματοδότηση στην Τουρκία, όσο προκαλεί και απειλεί τα κράτη της Ευρώπης και την Ελλάδα.
2: Αν το κάνουν αυτό οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, είναι σημαντικό. Απλά θέλω να σας πω ότι μία κυβέρνηση, όπως το αξιολογείται. Δεν αξιολογείται τα αποτελέσματα της πολιτικής της. Δηλαδή, στα πανεπιστήμια συμβαίνει αυτό. Στην αγοραστική δύναμη είμαστε τελευταίοι. Στον πληθωρισμό που έχουμε είμαστε αρκετά ψηλά. Στα ζητήματα της ενέργειας είμαστε αρκετά ψηλά. Κάπως δεν πρέπει να αξιολογήσουμε μια κυβέρνηση την οποία οι πολίτες στο τέλος μας αξιολογούν ότι έχει χάσει και 15-16 μονάδες από αυτά τα οποία πήρε στις τελευταίες εθνικές εκλογές.
0: Ναι, μια που μιλάτε για μονάδες και το ξαναγυρνάτε στο πολιτικό, θεωρείτε ότι η αυτόνομη πορεία που έχει επιλέξει το ΠΑΣΟΚ και ο στόχος για νίκη στις εκλογές, έστω και με μία ψήφο διαφορά, έχει εξαντλήσει τη δυναμική της? Δηλαδή θέλω να πω, μήπως αυτή η επιμονή στην άρνηση της συνεννόησης με χώρους όπως και η Νέα Δημοκρατία, εννοώ μετεκλογικά, και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στερεί από το ΠΑΣΟΚ τη δυνατότητα να αναδειχθεί σε ένα εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης?
2: Κοιτάξτε, θεωρώ το επιχείρημα ότι αν ανοίξουμε το διάλογο, ότι ανοίγοντας το διάλογο με κάποιο άλλο κόμμα θα κερδίσει το ένα από τα δύο κόμματα, το θεωρώ κάτι το οποίο έχει αποτύχει εν της πράγμας τα τελευταία πολλά χρόνια. Έχει αποτύχει. Και το 19 απέτυχε και το 23 απέτυχε και τα προηγούμενα χρόνια απέτυχε. Πάμε να δούμε λίγο κάτι παραπάνω. Τι λείπει σήμερα από το πολιτικό σκηνικό? Η συμμετοχή των πολιτών. Η συμμετοχή των πολιτών είναι αυτή η οποία στερεί τη δυναμική στα πολιτικά κόμματα, η αμφισβήτηση των θεσμών και της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Άρα το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κάνει την πολιτική του ταυτότητα πεντακάθαρη, να ξέρουν όλοι ότι ψηφίζοντας την δικιά μας παράταξη, παίρνεις μια παράταξη της κεντροαριστεράς, της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας για το κοινωνικό κράτος και το κράτος δικαίου, και δεύτερον να έχει την αξιοπιστία του. Αυτά τα οποία λέει πριν τις εκλογές, να τα κάνει μετά τις εκλογές. Αυτοί οι δύο βασικοί άξονες είναι αυτοί που ζητάνε οι πολίτες κάθε μέρα όταν κουβεντιάζουν και λένε δεν σας
0: κύριε Χριστή, αλλά έχει επιστρέψει, είμαστε καλοκαίρι, Αύγουστος, και εδώ και 2-3 μέρες από τις 20 Αυγούστου έχει επιστρέψει και η γκρίνια για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Το άρθρο του κυρίου Δούκα, συνεργάτη κυρία Διαμαντοπούλου, η iPad τη κυρία Διαμαντοπούλου. Θέλω να πω ότι ακόμα το μήνυμα είναι θολό και ακόμη συζητάμε για το συνέδριο, για το συνεδριακό, όχι με την συνεργασία, τη μετεκλογική με τη Νέα Δημοκρατία. Και προσπαθώ να καταλάβω πού βρισκόμαστε σε σχέση με αυτό. Έχει αλλάξει κάτι?
2: Δεν νομίζω να έχει αλλάξει κάτι. Η απόφαση του συνεδρίου είναι η πιο ισχυρή απόφαση που μπορεί να λάβει η δικιά μας παράταξη. Επομένως, θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση που ανοίγει έχει κλείσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σαφές και επαναλαμβάνω. Ταιριάζει και με μια ερώτηση που μου κάνατε κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας. Όσο κουβεντιάζουμε ζητήματα τα οποία είναι κλεισμένα, τόσο ο κόσμος, αν θέλετε, παίρνει λάθος μηνύματα.
1: Θολώνει το μήνυμα.
2: Είναι, yeah. Ναι, το βασικό ζήτημα είναι να ασχοληθούμε με το πολιτικό μας πρόγραμμα αυτό καθ' αυτό.
1: Ωραία. Ένα σχόλιο, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Επειδή χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο ένα από τα θέματα ήταν και η ολοκλήρωση του Τομείου Ανάκαμψης, γιατί μετράμε λίγες ημέρες μέχρι να ολοκληρωθεί. Είδα μια πολύ σκληρή ανακοίνωση του κυρίου Γερουλάνου και εκτενέστατη όσον αφορά τα έργα που δεν ολοκληρώθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μιλάει για μνημειώδη αποτυχία και αναποτελεσματικότητα και χαμένη ιστορική ευκαιρία για την χώρα. Την ίδια ώρα που οι κύριοι Σκέρτσος και Παπαθανάσης παρουσίαζαν την πορεία υλοποίησης του Ταμείου και μιλούσαν για εκταμείευση άνω των 24 δισεκατομμυρίων και εκπλήρωση 253 στόχων. Και τα ακούει αυτά ο κόσμος και μπερδεύεται. Και λέει τελικά τι έγινε.
2: Θέλω να είμαι πολύ σαφής και να πω τα εξής. Εμείς παρουσιάσαμε σε μια επίκαιρη ερώτηση πριν από περίπου ένα μήνα και στην ανακοίνωση την οποία έβγαλε χθες ο Παύλος Γερουλάνος 100 τουλάχιστον έργα, είναι πάνω από 100, τα οποία είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι θα κάνει από το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν έκανε. Για παράδειγμα, στο νότιο τομέα, εγώ μπορώ να σας παρουσιάσω μια σειρά από έργα. Στο κομμάτι της εργασίας με το οποίο ασχολούμαι, θα παρουσιάσω κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου αύριο και μεθαύριο στη Βουλή τα έργα τα οποία δεν έχουν προχωρήσει. Αυτό συμβαίνει στην υγεία, στην παιδεία και σε πολλά ακόμα πράγματα. Άρα, είναι έτσι όπως το λέμε. Εγώ καλώ όποιον μας ακούει να διαβάσει την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Καταγράφονται τα 100 και πλέον έργα που είχε δεσμευτεί αυτή η κυβέρνηση να κάνει και δεν τα έχει κάνει. Τώρα, το ότι η Νέα Δημοκρατία λέει θέματα δεν είναι ούτε η πρώτη φορά, δεν είναι δυστυχώς ούτε η τελευταία φορά. Είναι πολλή επικοινωνία που χρησιμοποιεί και λιγότερη πολιτική. Δυστυχώς τα γεγονότα είναι ξεροκέφαλα και θα σας πω το πιο ξεροκέφαλο, έτσι, γιατί μας ακούν και πάρα πολλοί άνθρωποι από το νότιο τομέα. Υποτίθεται ότι θα είχαμε παραδώσει τώρα ένα ποδηλατόδρομο που θα ένωνε τα 3Β με την Καλλιθέα. Εάν κάποιος από αυτούς που μας ακούν έχει αυτό το ποδηλατόδρομο του Ταμείου Ανάκαμψης διασχίσει, να σας στείλει ένα μήνυμα να τον βρούμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Χαριστίδη.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Καλή συνέχεια.

0: Πάμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρετε τι είναι πιο ωραίο από το να κερδίζεις? Το να κερδίζεις από εκεί που δεν το περιμένεις. Μία τέτοια έκπληξη προσφέρει το Protergia Win More in Store, γιατί αν δεν είστε πελάτης Protergia, πηγαίνετε με το λογαριασμό σας σε ένα από τα 85 καταστήματά της σε όλη την Ελλάδα και εκτός από δώρα στη στιγμή μπαίνετε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Protergia για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.
1: Λοιπόν, αυτή την Κυριακή με τη Real News, όπως κάθε Κυριακή έχουμε δυνατό ρεπορτάζ, αυτό το ξέρουμε. Έχουμε όμως και δυνατές προσφορές. Αυτή την Κυριακή λοιπόν δύο βιβλία και ένα περιοδικό. Με την Real News, το ποίημα του δολοφόνου, μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Όλα αυτά αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε πακέτο παρεμβάσεων για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος μέσα στο 27, με τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια ευρώ καταλήγει αυτή την εβδομάδα η κυβέρνηση, με τελικό στόχο την επόμενη χρονιά η πραγματική αύξηση των απολαβών στις περισσότερες κοινωνικές ομάδες να πλησιάζει το 3%. Το πλαίσιο των κυρώσεων με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να στραγγαλίσουν οικονομικά το Ιράν, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Αποκομμένο Ιράν από όλον τον πλανήτη ζητά η κυβέρνηση Τραμπ. Αμερικανικές κυρώσεις κατά όποιας χώρας συναλλάσσεται με το Ιράν. Η Τουρκία ανάμεσα στους μεγαλύτερους εταίρους της Τεχεράνης. Περισσότερες από 5.000 παραβάσεις σε μία εβδομάδα στην Αττική. Η τροχέα συνέλαβε 22 οδηγούς, με ορισμένους εξ αυτών να τρέχουν με 170 χιλιόμετρα. Σε σύγχρονο ολοκαύτωμα βιβλίων έχουν επιδοθεί οι τεχνολογικοί γίγαντες. Εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αγοράζουν μαζικά εκατομμύρια αντίτυπα με σκοπό την ψηφιοποίηση και την εκπαίδευση των αλγορίθμων τους, καταστρέφοντάς τα ολοσχερώς κατά τη διαδικασία, ακόμα και όταν πρόκειται για σπάνια συγγράμματα.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
3: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη. Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
9: Μπάριο All Day Cafe Bar.
10: Η πόλη απολαμβάνει.
9: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
11: How shall I begin my story?
10: Η μπάρα επιλέγει.
9: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
10: Ο χώρος προδιαθέτει.
9: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Ναι. Oh. Ότι θα μείνω μαζί σου μέχρι το απόγευμα. Δεν θα βαμβήσεις μόνη μου ούτε λεπτό.
13: Γιατί?
12: Ξέρω εγώ τι λέω.
13: Α, τι θέλεις,
12: προστασία.
13: Bodyguard θέλεις.
12: Ναι.
13: Σου κάνω εγώ γιο σου με το φύλακας, δεν νομίζω.
12: Ναι, ναι.
13: Αλλά αυτό το αποφάσισα. Ξέρεις που με πήγε, έτσι. Με πήγε στην Ρένα Δούρο και σε γίνει την ανακοίνωση που εμένα μου κάθισε ότι εκείνο το αποφάσισα. Και... ναι, αυτό το πρώτο ενικό. Εγώ έχω ένα θέμα, καταλάβες. Και αυτό το αποφάσισα μου κάθισε λίγο βαρύ.
12: Και εγώ αποφάσισα ότι θα με προστατεύσεις.
13: Ναι, εντάξει.
12: Ευχαριστώ.
13: Άμα με βρεις μετά τις 12, θα σε προστατεύσω κιόλας.
12: Λοιπόν, όπως καταλάβατε, έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Real FM 97 και 8, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 λοιπόν. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
13: Και Στεφανία Κασίμη.
12: Η Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο.
13: Η Εύη Βουλιουκλή, ότι είναι γυναικεία υπόθεση την τελευταία μια μισή ώρα της εκπομπής, από ό,τι καταλάβατε.
12: Έφυγε ο Σαπρανίδης, δεν μας άντεξε. 2-11-200-8-200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
13: Νομίζω ότι είναι ώρα να πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας συνέντευξη.
12: Είναι ώρα. Κύριος Γιάννης Οικονόμου, βουλευτής Φθιώτιδας, για να τα λέμε αυτά. Είπαμε, θα λέμε και τις περιφέρειες της Νέας Δημοκρατίας από εδώ και πέρα. Γιατί βρισκόμαστε σε προεκλογική σεζόν χρονιά, ανεξάρτητα με το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Καλημέρα, κύριε Οικονόμου.
14: Καλημέρα. Ακρότες σας, τι κάνετε?
12: Καλά είμαστε εσείς. Ελπίζουμε να ξεκουραστήκατε λίγο, γιατί έρχεται δύσκολη.
13: Βαρύς χειμώνας.
12: Βαρύς χειμώνας, έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από την δημοσκόπηση. Την πρώτη δημοσκόπηση που βλέπουμε να δημοσιεύεται μετά έτσι, μια θερινή ανάπαυλα της interview. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να είναι στην πρώτη θέση, σταθερά με 26,5%, αλλά μακριά από το στόχο της αυτοδυναμίας ακόμα.
14: Οι δημοσκοπήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα περιγράφουν ένα πολιτικό σκηνικό, θα έλεγα, με παγιοποιημένα χαρακτηριστικά. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτά? Η Νέα Δημοκρατία τον τελευταίο χρόνο της θητείας της σταθερά πρώτη και σε μεγάλη απόσταση από τα υπόλοιπα κόμματα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στη δεύτερη θέση και από εκεί και πέρα το Πασόκ στην τρίτη θέση. Ένα κόμμα στη ζώνη του 25-30%, ένα κόμμα στη ζώνη του 15-17% και ένα κόμμα στη ζώνη του 10-12%. Πάνω κάτω αυτά μας λένε όλες οι δημοσκοπήσεις, μιλάω μετά εξ μεγέθους, το τελευταίο διάστημα. Τι μας δείχνει αυτό σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία? Μας δείχνει ότι εξακολουθεί να παραμένει η κυρίαρχη δύναμη του πολιτικού σκηνικού, ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα ζήτημα αποκατάστασης σχέσεων εμπιστοσύνης, επανασύνδεσης με εκλογικά ακροατήρια που μας είχαν στηρίξει στις προηγούμενες εκλογές, που δημοσκοπικά φαίνεται να κρατούν κάποιες αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς όμως να έχουν στραφεί αλλού. Και εκεί ακριβώς πρέπει να επικεντρωθεί, νομίζω, η δουλειά μας. Το τελευταίο διάστημα, πώς θα ξαναπιάσουμε το νήμα της επικοινωνίας και της επαφής με ανθρώπους που μας είχαν ψηφίσει στο παρελθόν και μας είχαν ψηφίσει, θα έλεγα, εμφατικά, θεωρώντας ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί την καλύτερη λύση για τη διακυβέρνηση της χώρας. Είναι σαφές ότι η διακυβέρνηση έχει φθορά, ότι υπήρξαν αποφάσεις που είχαν κόστος, υπάρχουν πράγματα που ενοχλούν, υπάρχουν προσδοκίες οι οποίες ενδεχομένως δεν έχουν ικανοποιηθεί και προς αυτόν τον κόσμο πρέπει να ξανακοιτάξουμε.
13: Άρα αυτές τις ομάδες θα πάτε θα βάλετε στο μικροσκόπιο και θα φροντίσετε να στηρίξετε με τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΔ, γιατί όλα αυτά που όλες οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα μιλούν για παρέμβαση όσον αφορά τα τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μιλούν για κάποιες κινήσεις προς τους συνταξιούχους με αύξηση του βοηθήματος, του επιδόματος που λαμβάνουν τον Νοέμβριο
12: και
13: παρεμβάσεις όσον αφορά τους αγρότες. Και αυτές είναι, ας το πω έτσι, κατηγορίες πολιτών οι οποίες σας στήριξαν όντως σε προηγούμενες εκλογές.
14: Θα σας απαντήσω. Νομίζω όμως ότι είναι καλό να έχει κανείς μια σφαιρική εικόνα του τι συνιστούν κάθε χρόνο οι παρεμβάσεις και εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. από την πρώτη χρονιά που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, από το 2019, η οικονομική μας πολιτική, γιατί αυτή κυρίως είναι που αποτελεί το ενδιαφέρον έτσι το επίκεντρο της Διεθνής Επίτροπης Θεσσαλονίκης, έχει μια συγκεκριμένη ακολουθία. Υπήρχαν οι μεγάλες μειώσεις πόρων, υπήρχαν οι κινήσεις που ενθάρρυναν τις επενδύσεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας. Αυτά ήταν τα βασικά, τα μεγάλα διακυβεύματα της πρώτης κυβερνητικής θητείας. Θα θυμίζω ότι από 500.000 ανέργους έχουμε καταφέρει να έχουμε μια τεράστια μείωση της ανεργίας. Από αρνητικό συντελεστή επενδύσεων να είμαστε πρώτοι σε επενδύσεις που φέραν δουλειές, άρα φέραν θέσεις εργασίας. Από φόρους φτάσαμε να μειώνουμε 80 και πλέον φόρους, και άμεσους και έμεσους. Είχαμε αυξήσεις του κατώτατου μισθού. Σταδιακά λοιπόν κάθε χρόνο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, διάφορες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες μέσω των εξαγγελιών μας έβλεπαν τις ενισχύσεις, έβλεπαν θα έλεγα τα μέτρα εκείνα τα οποία απαντούσαν σε στρεβλώσεις και σε προβλήματα που αντιμετώπισαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Τώρα είναι η ώρα της μισθωτής εργασίας, είναι η ώρα της μεσαίας τάξης, είναι η ώρα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το σύνολο των εξαγγελιών της κυβέρνησης και της οικονομικής μας πολιτικής δεν θα έχει αποτύπωμα στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας στη ζωή της. Σε άλλους με περισσότερο και σε άλλους με λιγότερο τρόπο. Θυμίζω πέρσι με τις γενναίες φοροαπαλλαγές που υπήρχαν, υπήρχαν οικογένειες, κυρίως οικογένειες με περισσότερα παιδιά, οι οποίες είδαν 1,5 με 2 μισθούς παραπάνω μέσω της μείωσης του φόρου. Ήταν η πολιτική για τους νέους, που όποιος νέος πρακτικά είναι μέχρι 30 χρονών στην Ελλάδα, πληρώνει ελάχιστο ή καθόλου φόρο όταν εργάζεται. Υπάρχει λοιπόν μια ακολουθία στην πολιτική, ανάλογα με τις δυνατότητες της οικονομίας, έτσι ώστε να μπορούν. Να μπορούμε να απαντούμε στις προκλήσεις και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν διάφορες επαγγελματικές ομάδες, όπως αυτές καθορίζονται από την εργασία τους και από τον τρόπο με τον οποίο βιοπορίζονται.
12: Ναι. Να επιστρέψω λίγο στις δεξαμενές, από τις οποίες προφανώς η Νέα Δημοκρατία θα επιχειρήσει να αντλήσει ψηφοφόρους, βασικά να κάνει τους ψηφοφόρους να επιστρέψουν προς αυτήν. Ναι. Αυτό ουσιαστικά, γιατί μιλάμε για πολίτες οι οποίοι έφυγαν και το 23. Και στις ευρωεκλογές του 2024. Κάποιοι έχουν οδηγηθεί στην αποχή, κάποιοι έχουν μετακινηθεί σε άλλα κόμματα. Θεωρείτε ότι το πιο δύσκολο στίχημα είναι η επιστροφή από άλλα κόμματα ή η επιστροφή όσων επιλέγουν την αποχή, γιατί είναι πλήρως απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα?
14: Προσωπικά δεν θεωρώ ότι κανένας ψηφοφόρος δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένος. Δεν έχουμε στη κούφτα μας, θυμάστε την παλιά κλασική ελληνική ταινία, έτσι, με τον πολιτευόμενο Θανασάκη. Δεν μπορεί να θεωρηθεί.
12: Ναι, να προσθέσω και τι θα κάνετε για να του σηκώσετε από τον καναπέ, γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται να μην σηκώνατε από τον καναπέ συγκεκριμένη, γι' αυτό το λέω.
14: Η εκλογική διαδικασία από μόνη τη βάζει συγκεκριμένα διλήμματα που αφορούν την κατεύθυνση και τον προσανατολισμό τη χώρα. Η ώρα τη ψήφου είναι η ώρα τη δύναμη του πολίτη να αποφασίσει με ποιο τρόπο θα προχωρήσει για τα επόμενα 4 χρόνια, πού βρίσκεται η χώρα, τι διαδρομή διένυσε, πού θέλει να πάει. Και πώς θα φτάσει μέχρι εκεί που θα πάει. Τα κόμματα θα ξεδιπλώσουν εκεί το αφήγημα και τον προγραμματικό τους λόγο. Ο πολίτης θα ακούσει, θα συγκρίνει, θα αναλογιστεί, θα σκεφτεί, θα δει μέσα σε ποιο περιβάλλον η Ελλάδα καλείται να πορευθεί το επόμενο διάστημα. Και το περιβάλλον δεν αφορά μόνο εμάς εδώ, αφορά τη γειτονιά μας, αφορά τις ευρύτερες παγκόσμιες εξελίξεις. Ποια πολιτική, ποιος πρωθυπουργός, ποια πρόσωπα, ποιος πολιτικός οργανισμός μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τις τύχες της χώρας. Όχι με βάση τις διαπιστώσεις και τα ευκολόγια, γιατί ο ελληνικός λαός, επειδή πέρασε πιστά από την καταστροφή, είναι πλέον αρκετά όριμος, νομίζω, να αντιλαμβάνεται πού υπάρχει ουσία και πού υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτού που μπορεί να γίνει, αυτού που είναι προσελογημένο, αυτού που έχει νόημα και των διαπιστώσεων για το πώς θα θέλαμε να είναι η κατάσταση, εάν είχαμε περιόριστες δυνατότητες, χωρίς να δίνουμε λογαριασμό πουθενά και σε κανέναν. Αυτή είναι μια οριζόντια, νομίζω, τομή που ξεχωρίζει τον πραγματικό λόγο και τη συμπεριφορά των πολιτικών κομμάτων. Από εκεί και πέρα, οι πολίτες, όταν έρθει η ώρα της κάλπης, και η ώρα αυτή είναι την άνοιξη του 2027, θα συγκρίνουν, θα κρίνουν, θα αποφασίσουν και θα διαλέξουν τους καλύτερους. Η Νέα Δημοκρατία προς την κατεύθυνση αυτή έχει βασικό στόχο να αναδείξει τη δουλειά της, να εξηγήσει με ειλικρίνεια και πιστικότητα γιατί σε ορισμένους τομείς τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που επιθυμούσαμε ή που ενδεχομένως οι πολίτες θα θέλανε, και με πιστικό τρόπο να δείξει ότι εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε να κρατάμε το τιμόνι της χώρας με σταθερότητα και με αυτοπεποίθηση για να πετύχουμε τους στόχους, όχι μόνο ως κοινωνία, αλλά και ως χώρα που έχουμε για το επόμενο διάστημα.
13: Κύριε Οικονόμου,
14: την καθημερινότητα, αφορά και τον προσανατολισμό και την τοποθέτηση της χώρας στο διεθνές κοινωνικό.
13: Πάμε τώρα σε αυτά που έγιναν ή δεν έγιναν. Γιατί χθες έκανε ένα απολογισμό το Υπουργικό Συμβούλιο για το Ταμείο Ανάκαμψης. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση το έχει κάνει σημαία τα έργα, τα ορόσημα και τους στόχους που έχουν εκπληρωθεί. Και την ίδια ώρα βγάζει το Πασόκ και συγκεκριμένα ο κ. Γερουλάνος μια πολύ σκληρή ανακοίνωση και σας κατηγορεί ουσιαστικά ότι εδώ υπήρξε μια χαμένη ιστορική ευκαιρία για τη χώρα. Πριν από λίγο ο κ. Χριστίδης εδώ από τον Real FM είπε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 100 έργα που είχατε δεσμευθεί ότι θα τα κάνετε και δεν τα κάνατε. Μάλιστα ο ίδιος αύριο λέει θα παρουσιάσει στη Βουλή όσον αφορά τον τομέα εργασίας όλα αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει και δεν έγιναν.
14: Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει συμβάλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αλλαγή εικόνας τη χώρα σε μια σειρά από πράγματα. Θα μπορούσα να απαριθμίσω για κάθε τομέα ξεχωριστά μια σειρά από έργα και από παρεμβάσεις που χωρίς το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα είχαν συμβεί και άρα η κατάσταση και η καθημερινότητα και η ζωή του πολίτη δεν θα ήταν στην κατάσταση που είναι τώρα. Το κτηματολόγιο, η ψηφιοποίηση μεγάλου μέρους της δημόσιας διοίκησης, τα τεράστια έργα υποδομών που έγιναν σε οδικούς άξονες, τις αλλαγές που έχουν γίνει στα μέσα μαζικής μεταφοράς με την προμήθεια καινούριου στόλου αυτοκινήτων, τα έργα του μετρό, τα έργα υποδομών σε ό,τι αφορά το κομμάτι της υγείας, τους ψηφιακούς πίνακες στα σχολεία, μια σειρά από προγράμματα που έχουν άμεση αντανάκλαση κοινωνικό αποτύπωμα, είτε αυτό αφορά την στήριξη στα νέα ζευγάρια, είτε αφορά μέρος του προγράμματος σπίτι μου.
13: Αυτά έγιναν. Υπάρχουν και έργα που δεν έγιναν, κύριε Οικονόμου, ενώ τα είχατε υποσχεθεί.
14: Μα προφανώς, σε κάθε προγραμματική περίοδο, σε κάθε πρόγραμμα, σε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο, υπάρχουν έργα που ξεκινούν, που αποφασίζονται, που εντάσσονται, που διάφορες δυσκολίες στο ενδιάμεσο καθιστούν την ολοκλήρωσή τους μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια ανέφικτη. Υπάρχουν αναπροσδιορισμοί του προγράμματος, εντάσσονται άλλα. Έτσι λειτουργούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η τελική αξιολόγηση ενός προγράμματος για το αν βοήθησε ή δεν βοήθησε τη χώρα και την κοινωνία δεν μπορεί να γίνεται με το μερογνωμόνιο. Είχες πει αυτά, έκανες αυτά, δεν έκανες τα άλλα. Αλλά αν χάθηκαν χρήματα για τη χώρα, δεν χάθηκαν χρήματα για τη χώρα. Επισημαίνω, η χώρα πήρε το μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με το ΕΠ από το Ταμείο Ανάκαμψης από κάθε άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχει σημασία να τα τονίζουμε αυτά, γιατί από εκεί έρχονται οι πόροι και έχει σημασία ποιος διαπραγματεύεται και με τι αξιοπιστία για να έρχονται τα χρήματα αυτά. Και ό,τι δεν πραγματοποιήθηκε, αντικαταστάθηκε από άλλα έργα που όλα τους είχαν κοινωνικό, ουσιαστικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Άρα η συζήτηση που πρέπει να γίνει, και εκεί ακριβώς πρέπει να γίνει η συζήτηση και με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ωραία, τους ακούσαμε για ποια είπαμε ότι θα γίνουν και δεν έγιναν. Να μας πούν αν αυτά που δεν έγιναν πήγαν χαμένα τα λεφτά ή αντικαταστάθηκαν από κάτι άλλο. Και να μας πούν ταυτόχρονα αν όλα όσα έγιναν άλλαξαν την εικόνα της χώρας, τους τομείς στους οποίους έγιναν οι επενδύσεις αυτές. Άλλαξε ή δεν άλλαξε η εικόνα η χώρα σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση. Άλλαξε ή δεν άλλαξε η εικόνα η χώρα σε ό,τι αφορά τη θωράκησή της στην πολιτική της προστασία. Άλλαξε ή δεν άλλαξε η εικόνα η χώρα σε ό,τι αφορά το στόλο των αστικών, των μέσων μαζικών μεταφορών στα μεγάλα αστικά κέντρα. Άλλαξε ή δεν άλλαξε η εικόνα η χώρα σε ό,τι αφορά μεγάλους οδικούς άξονες και έργο οδικής ασφάλειας. Κέντρα υγείας, τμήματα επιγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία, εξυγχρονισμός σχολικών κτηρίων και τεχνολογικών υποδομών. Τους ακούσαμε λοιπόν για το ποια δεν έγιναν, λες και είναι το πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο που κάποια έργα ανακοινώνονται και δεν γίνονται γιατί τα χρονοδιαγράμματα δεν βγαίνουν. Να μας απαντήσουν, πήγαν χαμένα χρήματα, αυτά που έγιναν, έγιναν τζάμπα, πήγαν σε τσέπες λίγος, ήταν για τους ελάχιστους ή άφησαν συνολικό αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία. Ναι. Αυτή είναι η πολιτική συζήτηση που έχει νόημα και σε αυτή την πολιτική συζήτηση καλούμε με επιχειρήματα και με συγκεκριμένα παραδείγματα θα έρθουμε να αντιπαρατεθούμε.
12: Ναι. Μια τελευταία ερώτηση για το οικειοφορούμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Παρότι υπάρχει εκτίμηση αρκετών κυβερνητικών στελεχών πως δεν θα επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη Νέα Δημοκρατία, αλλά κυρίως τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας θα κλέψει από εκεί ποσοστά. Εσάς πόσο σας ανησυχεί ένα κόμμα Σαμαρά και επίσης θεωρείτε ότι δεν υπάρχει καμία πλέον γέφυρα συνεννόησης μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του πρώην Πρωθυπουργού, είτε προεκλογικά προκειμένου τελικά να μην κατέβει στις εκλογές ακόμα και αν ιδρύσει το κόμμα, είτε σε περίπτωση που το ιδρύσει και εκλεγεί μετεκλογικά.
14: Δεν θα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη η δημιουργία ενός κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Ήταν πρώην Πρωθυπουργός, ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Χωρίς αμφιβολία δεν θα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη. Έχω πει πολλές φορές ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα είναι ένα λάθος, ένα μισηγενές εγχείρημα από την έναρξή του, ανεξαρτήτως των πολιτικών εκτιμήσεων μπορεί να κάνει κανείς αν θα πάει καλά, αν δεν θα πάει καλά, αν θα μπει στη Βουλή, αν δεν θα πάει στη Βουλή, καταλαβαίνει κανείς ότι ο ορίζοντας είναι εξαιρετικά βραχυπρόθεσμος. Οπότε υπαρτεί και μόνο την έννοια, θεωρώ ότι είναι ένα λάθος του πρώην Πρωθυπουργού, αδικεί και τον ίδιο και την ιστεροφημία του και χωρίς αμφιβολία δεν θα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη. Από εκεί και πέρα, αυτό που εξαρτάται από τη Νέα Δημοκρατία είναι με την αξιοπιστία της, με τη δουλειά της, με τον πραγματικό της λόγο, με το ύφος και με τον τόνο που θα εκπέμπει όλο το προηγούμενο διάστημα, να πείσει τα ακροατήρια αυτά ότι η μήτρα της ελληνικής κεντροδεξιάς είναι η Νέα Δημοκρατία. Και τίποτε άλλο, ούτε πιο πλάγια, ούτε πιο εδώ, ούτε πιο εκεί. Η μήτρα της ελληνικής κεντροδεξιάς σε αυτόν τον τόπο είναι η Νέα Δημοκρατία. Και με αυτόν τον συλλογισμό και με αυτό το κριτικό θα πορευτούμε μέχρι τις εκλογές για να επαναπροσεγγίσουμε και να πείσουμε ανθρώπους που θεωρούν ότι εδώ δεν είναι το σπίτι τους και μπορούν να το βρουν κάπου αλλού.
13: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Καλή συνέχεια.
12: Ευχαριστούμε.
14: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
11: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο, παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
15: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
11: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
15: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο. Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
16: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
17: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
16: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
17: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
16: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
17: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
18: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
19: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
18: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
19: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
18: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
19: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
18: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
19: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
18: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
19: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
18: Τηλέφωνα 697
20: 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
21: Software Lab, η viral επιλογή.
22: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
23: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
22: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
23: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
22: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
23: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 2682-026732.
22: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
24: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
25: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
24: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
25: Ποιος Ανδρέας?
24: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
25: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
24: Τι εννοείς?
25: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
24: Ναι.
25: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
26: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
27: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
26: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
27: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
26: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
28: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
13: Αυτή η τρίωρη εκπομπή, να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά εκδηλώθηκε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση. Είναι στην περιοχή Βρύση, στον Δήμο Παγκαίου Καβάλας, με την πυροσβεστική να έχει κινητοποιήσει τόσο επίγειες όσο και ενέργειες δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, και από αέρο στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο των δυνάμεων συνδράμουν επίσης και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

0: Λοιπόν,
1: συγγνώμη. Ναι.
0: Ναι. Αποσυντονίστηκες. Τι έγινε τώρα στο τελείωμα.
1: Τι να κάνω τώρα, είχα μια συζήτηση.
0: Α, αυτές οι συζητήσεις που αποσυντονίζουν. Έβλεπα τώρα κάτι τρομακτικές εικόνες, λέει, στη Γαλλία από έναν ανεμοστρόβιλο που σάρωσε χωριά και έχει τραυματίες, δεκάδες τραυματίες. Και 300 σπίτια με ζημιές. Να βλέπεις στο βίντεο να παρασέρνουν τα πάντα. Τραπέζια έπιπλα σε εξωτερικούς χώρους, να έχει σκίσει τέντες, να έχει πάρει ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει σε έπιπλο από εξωτερικούς χώρους και να βλέπεις πολίτες να κρατούν τις πόρτες των σπιτιών τους γιατί κινδυνεύουν ακόμα και αυτές να σπάσουν με τα χέρια. Λοιπόν, τρομακτικές λοιπόν.
1: Πρέπει
0: εικόνες.
1: Να κλείσουμε νομίζω. Ναι, γι' αυτό που είχε πολλά. Είχαμε 3 ώρες σήμερα. Κουβέντα δεν είπες.
0: Γιατί πράγμα, πες μου.
1: Κουβέντα δεν είπες για το Τραμπ. Και τη Μελάνια.
0: Α, για τον Τραμπ και τη Μελάνια.
1: Κουβέντα δεν είπες για το νέο βίντεο που φαίνεται να πυροδότησε νέα σενάρια για καυγά εκεί στο Freedom.
0: Μα θέλεις να με βάλεις τώρα να πω.
1: Τίποτα δεν είπες. Έχεις γίνει
0: για το ζευγάρι εκεί. Για το ζεύγος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα τα πούμε αύριο και αύριο μέρα είναι.
1: Ναι, πάλι
0: λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Ακολουθεί Μάνος Νιφλής και Μπάμπης Παπαδημητρίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM 97,8. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.
1: Αύριο στις 9. Εδώ.
0: Ακριβώς. Έχει κίνηση να προσέχεις να βρεις.
1: Βεβαίως. Γεια σας. Καλή συνέχεια.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
6: Ήρθε το νέο Chery Tingo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
7: Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
8: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
9: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
8: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
9: My Nutri Health.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
0: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά.
3: Χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
3: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
3: Είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.

0: ξέρεις το ανέκδοτο με τη χελώνα, είναι πανάρχιο με τη χελώνα και τον μπάρμαν, που έχει πάει μια χελώνα κάτι ζητάει από τον μπάρμαν, κάτι λέει άσχημο ο μπάρμαν, η χελώνα φεύγει, γυρίζει μετά από ένα μήνα και του λέει για μένα το πες αυτό, το ξέρεις αυτό, μετά γύρισε μετά από ένα μήνα η χελώνα και του λέει για μένα το πες αυτό. Κάτι παρόμοιο έχω πάθει κι εγώ με κάτι που είπες χθες.
1: Τι έγινε?
0: Πέφτω το βράδυ για ύπνο. Πρόσεξε, πέφτω το βράδυ για ύπνο και δεν σου έρχονται μερικές φορές, δεν τρως μερικές φλασιές άσχετο. Όλοι μας. Λοιπόν, ξαπλώνω το βράδυ για ύπνο και τρώω μία φλασιά για κάτι που μου είπε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου χθες και λέω δεν μπορεί να μου το πέτσει και να μην αντέδρασα. Δηλαδή, πώς το έφαγες έτσι? Ήρθα λοιπόν κι εγώ, σαν τη χελώνα σήμερα, έπειτα από ένα μήνα, έπειτα από μερικές ώρες, 24 ώρες στον μπάρμαν. Μετά συνέλαβα τι είπες. Έθεσες χθες το θέμα πολύ σοβαρά και λέω για να το θέτει ο Μπάμπης, πάνω να πει ότι μπήκε σε μια ρότα, ρε παιδί μου. Μετά κατάλαβα, και αυτό παιδιά είναι ένα. Συγγνώμη που καταχρώμη το
1: πες
0: χρόνο.
1: Το θέμα, παιδάκι μου.
0: Δεν θα με διακόψεις ποτέ. Μην το κάνεις αυτό ποτέ. Λέω είναι ένα φοβερό μοντέλο, φοβερό ταλέντο προβοκάτσιας. Ο άλλος σου έχει περάσει κάτι χωρίς να το έχεις καταλάβει, αλλά αυτός έχει επιτύχει αυτό που θέλει να πει. Και εξηγούμε. Χθες λοιπόν ο Μπάμπης λέει οι τιμές από το χωράφι στο ράφι είναι μεγάλο ζήτημα για την ελληνική οικονομία και μου το έλεγε ο τάδε φίλος, έμπορος κτλ, γνώστης της οικονομίας με τα νοπά προϊόντα κτλ και μου έλεγε ότι το θέμα από το χωράφι στο ράφι είναι τεράστιο θέμα. Λέω να τόσο Μπάμπης, να που καταφέραμε να συνοηθούμε, να συμφωνήσουμε σε κάτι. Έλαντι όμως που μετά, ξαπλώνοντας το βράδυ, θυμάμαι ότι εντοπίζει το πρόβλημα της τιμής από το χωράφι στο ράφι, στο χωράφι. Και λέω μου την έκατσε. Μου την έσκασε και έφυγα. Άπραγος. Και λέω πως βρε βλάκα, με έβριζα στον ύπνο μου. Βρε βλάκα, πως δεν αντέδρασες και κατάφερες. Πραγματικά, όχι να με πείσεις, με έπεισες εκείνη την ώρα, γιατί έφυγα και εγώ χαρούμενος. Μου αρκούσε, λέω, Μπάμπης μιλάει για την απόσταση τιμής, δεν μιλάει για ελεύθερη οικονομία, λέει πρόβλημα η τιμή από το χωράφι στο ράφι. Έλαντε όμως που έχει καταφέρει και σου έχει πετάξει αυτό που θέλει, ότι το πρόβλημα είναι στο χωράφι. Αυτό είπες θες.
1: Οι ειρηνίες μέσα σου λειτουργήσαν.
0: Αλήθεια σου λέω, δεν μου είπε κανένας τίποτα, έφαγα φλασιά, λέω, κοίτα
1: διαδικασία...
0: το μπαγάτα
1: που τον πήρα. Οι χριστιανικές κοινωνίες, όπως ανέλησε ο μεγάλος Φρόιντ, πάσχουν από αυτό.
0: Ναι, ποιο?
1: Οι άνθρωποι που είμαστε χριστιανοί και ναι, όλα αυτά, αυτοτιμωρούμεθα.
0: Ναι.
1: Άρα το βράδυ,
0: ναι,
1: προκειμένου να κοιμηθεί ήσυχα.
0: Δουλεύει το υποσυνείδητο, βγάζει.
1: Το υποσυνείδητο σου είπε, κάτσε πρώτα να λύσουμε αυτό το ζήτημα. Γιατί αλλιώς θα δεις εφιάλτες.
0: Ένα από αυτά. Γιατί είχα λογαριασμό ΔΕΗ.
1: Διότι δεν είναι μόνο αυτό που το διηγήθηκες έτσι. Είναι ότι συμφώνησες κιόλας.
0: Μα ναι!
1: Όταν σου είπα ναι, ότι βεβαίως να λύσουμε και
0: το. Προβοκάτσιας. Ο άλλος σου έχει περάσει κάτι χωρίς να το έχεις καταλάβει, αλλά αυτός έχει επιτύχει αυτό που θέλει να πει. Και εξηγούμε. Χθες λοιπόν ο Μπάμπης λέει οι τιμές από το χωράφι στο ράφι είναι μεγάλο ζήτημα για την ελληνική οικονομία και μου το έλεγε ο τάδε φίλος, έμπορος κτλ, γνώστης της οικονομίας με τα νοπά προϊόντα κτλ και μου έλεγε ότι το θέμα από το χωράφι στο ράφι είναι τεράστιο θέμα. Λέω να τόσο Μπάμπης, να που καταφέραμε να συνοηθούμε, να συμφωνήσουμε σε κάτι. Έλαντι όμως που μετά, ξαπλώνοντας το βράδυ, θυμάμαι ότι εντοπίζει το πρόβλημα της τιμής από το χωράφι στο ράφι, στο χωράφι. Και λέω μου την έκατσε. Μου την έσκασε και έφυγα. Άπραγος. Και λέω πως βρε βλάκα. Με έβριζα στον ύπνο μου. Βρε βλάκα. Πως δεν αντέδρασες. Και κατάφερες πραγματικά όχι να με πείσεις. Με έπεισες εκείνη την ώρα γιατί έφυγα και εγώ χαρούμενος. Μου αρκούσε. Λέω Μπάμπης μιλάει για την απόσταση τιμής, δεν μιλάει για ελεύθερη οικονομία, λέει πρόβλημα η τιμή από το χωράφι στο ράφι. Έλαντε όμως που έχει καταφέρει και σου έχει πετάξει αυτό που θέλει, ότι το πρόβλημα είναι στο χωράφι. Αυτό είπες θες.
1: Οι ειρηνίες μέσα σου λειτουργήσαν.
0: Αλήθεια σου λέω, δεν μου είπε κανένας τίποτα, έφαγα φλασιά, λέω κοίτα
1: διαδικασία...
0: το μπαγάτα
1: που τον πήρα χαμπάρι. Οι χριστιανικές κοινωνίες, όπως ανέλησε ο μεγάλος Φρόιντ, πάσχουν από αυτό.
0: Ναι, ποιο?
1: Οι άνθρωποι που είμαστε χριστιανοί και ναι, όλα αυτά, αυτοτιμωρούμεθα.
0: Ναι.

0: λέω μου την έκατσε. Μου την έσκασε και έφυγα. Άπραγος. Και λέω πως βρε βλάκα. Με έβριζα στον ύπνο μου. Βρε βλάκα. Πως δεν αντέδρασες. Και κατάφερες πραγματικά όχι να με πείσεις. Με έπεισες εκείνη την ώρα γιατί έφυγα και εγώ χαρούμενος. Μου αρκούσε. Λέω Μπάμπης μιλάει για την απόσταση τιμής. Δεν μιλάει για ελεύθερη οικονομία. Λέει πρόβλημα η τιμή από το χωράφι στο ράφι. Έλαντε όμως που έχει καταφέρει και σου έχει πετάξει αυτό που θέλει, ότι το πρόβλημα είναι στο χωράφι. Αυτό είπες θες.
1: Οι ειρηνίες μέσα σου λειτουργήσαν.
0: Αλήθεια σου λέω. Δεν μου είπε κανένας τίποτα. Έφαγα φλασία. Λέω, κοίτα διαδικασία... το μαγάσα που
1: δεν πήρα χαμπάρι. Οι χριστιανικές κοινωνίες, όπως ανέλησε ο μεγάλος Φρόιντ, πάσχουν από αυτό.
0: Ναι, ποιο.
1: Οι άνθρωποι που είμαστε χριστιανοί και ναι. όλα αυτά, αυτοτιμωρούμεθα.
0: Ναι.
1: Άρα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Προκειμένου να κοιμηθεί ήσυχα.
0: Δουλεύει το υποσυνείδητο, βγάζει.
1: Το υποσυνείδητο σου είπε, κάτσε πρώτα να λύσουμε αυτό το ζήτημα. Γιατί αλλιώς θα δεις εφιάλτες.
0: Ένα από αυτά. Γιατί είχα λογαριασμό ΔΕΗ.
1: Διότι δεν είναι μόνο αυτό που το διηγήθηκες έτσι, είναι ότι συμφώνησες κιόλας.
0: Μα ναι!
1: Όταν σου είπα ναι. ότι βεβαίως να λύσουμε και το θέμα ότι οι αγρότες να εκδίδουν τιμολόγιο. Για να ξέρουμε από πού ξεκινάμε.
0: Είναι Μαρία μου, επειδή δεν σου θέσω. Δεν είναι σαν να σε έχω πιάσει εγώ για μισή ώρα. Μα τι μάτια είναι αυτά που σου Μαρία μου, τι εκπληκτικά μάτια.
1: Καλά, μόνο τα μάτια, το φόρεμα σήμερα.
0: Υπέροχη, το φόρεμα κτλ. Και φεύγοντας,
1: το μαντήλι στο
0: αλλά
1: χέρι.
0: Εσύ σε έχω συνεπάρει με τα λόγια μου, εσύ αλλά σίγουρα, στο μεταξύ σου έχω πετάξει ότι μου χρωστάς και 1000 ευρώ. Κατάλαβες. Εσύ δεν έχεις πιάσει το 1000 ευρώ. Έχεις κρατήσει μόνο τι καλό σου έχω πει. Έτσι την έπαθα χθες με τον Πάπα Παπαδημητρίου. Έτσι. Που δίκαιο προφανώς έχεις εν μέρη, αλλά.
1: Okay. Πού να τα βρεις τώρα τα δίκαια, δεν βαριέσαι.
0: Τι έγινε, τι άλλα νέα.
1: Δεν υπάρχουν άλλα νέα ιδιαίτερα.
0: Πώς δεν έχει, χαμός γίνεται.
1: Τι έγινε πάλι. Τα μεγάλα νέα τώρα λέμε.
0: Τώρα
1: μεγάλα
0: όχι,
1: εδώ νέα, τα δικά μας θα ζητήσουμε.
0: Κοσμοϊστορικά δεν έχουμε. Εντάξει, έχουμε όλα αυτά που τρέχουν.
1: Θα σου πω ένα, το συζήτησαν οι συνάδελφοι νωρίτερα. Οι συναδέρφισσες.
0: Έτσι.
1: Νωρίτερα. Μέτρησαν τους ωκεανούς και είναι πάρα πολύ θερμοί.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μεγάλο νέο.
0: Ναι, είναι.
1: Το Ελνίνιο είναι τεράστιο νέο.
0: Ναι, ναι.
1: Διάβαζα πριν από λίγες μέρες. Φαντάζομαι τι ασχολιόμουν στις διακοπές μου. Ξαφνικά διαβάζω κάπου. Ότι θα αυξηθεί η τιμή του καφέ. Πω, λέω πάλι. Και ψάχνω να βρω κάτι εξειδικευμένο να καταλάβω το γιατί. Το γιατί είναι γιατί έβρεξε 10 μέρες παραπάνω στον Αμαζόνιο. Γιατί ρε παιδιά είναι πρόβλημα αυτό, διότι εκεί είναι η τεράστια παραγωγή του αράμπικα. Διότι αν βρέξει περισσότερο, η βροχή ξεπλένει τον καρπό του καφέ περισσότερο. Οι ουσίες που μένουν στον καρπό του καφέ όταν θα μαζευτεί δεν είναι το ίδιο για τις ίδιες ποιότητες. Άρα η ποιότητα δεν είναι καλή, σύντομα και το σύνολο της παραγωγής φαίνεται ότι δεν θα είναι καλό. Άρα ο καφές θα αυξηθεί πάνω που είχε πέσει κάπως.
0: Δεν ήξερα την ερμηνεία αυτή.
1: Ούτε κι εγώ. Σαν εξειδικευμένο έντυπο την ανακάλυψα.
0: Άκου να δεις.
1: Λοιπόν,
0: τι μαθαίνεις.
1: Ένα αυτό. Μετά το Ελνίνιο.
0: Ο Αράμπικα μόνο είναι στην ποικιλία του Αράμπικα αυτό.
1: Γύρω στη Βραζιλία κυρίως Αράμπικα έχουν και είναι και οι top.
0: Ναι. Βέβαια,
1: top καφές.
0: Το υπόλοιπο. Ναι, δεν διαφωνώ. Απλώς θέλω να πω ότι προφανέστατα επειδή τη ζημιά την παθαίνει η ποικιλία του Αράμπικα. Δεν θα κρυβίνει μόνο Αράμπικα. Εδώ Ελλάδα είμαστε.
1: Ναι. Καλά, ναι. Και διεθνώς ναι. άλλωστε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα. Δηλαδή, αυτά τα φαινόμενα που έχουν να κάνουν με το κλίμα, δηλαδή, είναι τερατώδη. Δες τώρα το άλλο. Ένα άλλο εξειδικευμένο άρθρο που κάθισα και διάβασα είναι ότι πλέον ο ανταγωνισμός Κίνας, Ρωσίας, Αμερικής, Καναδά, το πλάνο.

0: Τάσεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία, ενώ ειδικοί εκτιμούν ότι η αυξητική τάση θα συνεχιστεί έως το τέλος Αυγούστου. Το γεγονός μάλιστα αναμένεται να αποτυπωθεί και στην επόμενη έκθεση του ΕΟΔΗ. Σύμμαχος του Ιού Βασιλή, κυρίες και κύριοι, είναι οι υψηλές θερμοκρασίες που σε συνδυασμό με τις βροχοπτώσεις και την αυξημένη υγρασία δημιούργησαν ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ευνοϊκό για την ανάπτυξη μεγάλων πληθυσμών κουνουπιών. Ας ακούσουμε όμως τι δήλωσαν γι' αυτό το επιδημιολογικό φαινόμενο οι καθηγητές επιδημιολογίας, πολιτικής ιατρικής και υγιεινής του Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρης Παρασκευής και Γκίκας Μαγιορκίνης, καθώς και ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Θεσσαλίας Βαγγέλης Αποστόλου.
1: Ειδικά στην Αττική, ενδεχομένως η αυξημένη δραστηριότητα των κουνουπιών να οφείλεται σε κάποια πλημμυρικά φαινόμενα που παρατηρήθηκαν την προηγούμενη περίοδο.
2: Φέτος έχουμε αρκετά μέσα και κυρίως στην Ανατολική Αττική, Μαρκόπουλος Πάτα. Τα κουνούπια για να μολυνθούν πρέπει να τσιμπήσουν μολυσμένα πτηνά και συγκεκριμένα κοράκια καρακάξεις κορακοειδή. Ο λόγος λοιπόν που βλέπουμε έντονη κυκλοφορία στην Ανατολική Αττική είναι προφανώς γιατί υπάρχει αυτός ο πληθυσμός των πτηνών που έχει μολυνθεί.
3: Όταν κάποιος συμπολίτης μας ενημερώσει ότι υπάρχει σοβαρό θέμα με κουνούπια στην περιοχή, άμεσα εντός της ημέρας ή το πολύ σε μια μέρα πηγαίνουμε εκεί, ελέγχει η εταιρεία που ασχολείται με την καταπολέμηση αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ή όχι, και αν υπάρχει παρεμβαίνουμε άμεσα.
4: Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο με θύμα μια ανήλικη σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Φυλής, στο ρεύμα από Χασιά προς Ανολιώσια. Γιοταχή, στο οποίο επέβαινε μια παρέα 5 νεαρών ατόμων κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, προσκρούοντας αρχικά σε κράσπεδο πεζοδρομίου και εν συνεχεία σε κολόνα ηλεκτρισμού. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, η κολόνα λύγησε και κατέρευσε, ενώ τμήματα του οχήματος εκτινάχθηκαν σε απόσταση αρκετών μέτρων. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι κοντά μας και μας ενημερώνει αναλυτικά.
5: Πέντε νεαρά άτομα, ανάμεσά τους και η 17χρονη κοπέλα που βρήκε φρικτό θάνατο στα συντρίμια του αυτοκινήτου, επέβαιναν στο συγκεκριμένο όχημα. Στο συγκεκριμένο όχημα, το οποίο εξετράπη ουσιαστικά της πορείας του μετά από μία κλειστή στροφή και στην ευθεία περίπου στο ύψος των Άνω Λιωσίων. Μία πρώτη εκτίμηση των αστυνομικών της τροχέας που έχουν αναλάβει τις έρευνες είναι η ταχύτητα, ότι κατά πάσα πιθανότητα ο 19χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, ο οποίος υπηρετεί μάλιστα την στρατιωτική του θητεία και νοσηλεύεται στο 401, ευτυχώς εκτός κινδύνου, τα τραύματά του δεν εγκυμονούν, δεν προκαλούν ανησυχία για την ζωή του, φαίνεται να έχει αναπτύξει ταχύτητα. Και αυτό από τι το καταλαβαίνουν οι αστυνομικοί της τροχιάς. Έκοψε την κολόνα, την μεταλλική κολόνα φωτισμού, την έκοψε και βρέθηκε μάλιστα 1-1,5 μέτρο πιο μακριά από την βάση της. Βεβαίως και το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε συντρίμια και χρειάστηκαν υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών που έφτασαν στο σημείο να απεγκλωβίσουν τα 5 νεαρά άτομα, δυστυχώς την 17χρονη κοπέλα νεκρή.
4: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση. Και να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο. Με οικονομική ασφυξία απειλούν το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το επιτελείο του Προέδρου Τραμπ ανακοίνωσε ότι προτίθεται να κόψει όλους τους οικονομικούς πόρους προς την Τεχεράνη. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε ότι βρίσκονται υποκατάρτιση νέες κυρώσεις που θα πλήξουν όχι μόνο το Ιράν, όπως είπε, αλλά και εμπορικούς εταίρους του. Το καθεστώς της Τεχεράνης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Τζένι Κρυθαρά, έχει την επιλογή δύο δρόμων, ή την πλήρη απομόνωση ή την επιστροφή προς την ομαλότητα.
6: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βασίλη, περιορίστηκαν τελικά στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το Ιράν και ενδέχεται να τιμωρήσουν με κυρώσεις στο μέλλον. Δεν πραγματοποίησαν τελικά τον οικονομικό όλεθρο που είχαν προαναγγείλει, καθώς ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο Σκοτ Μπένσετ, δήλωσε πως επιτυγχάνονται περισσότερα με την αθόρυβη διπλωματία. Οι νέες κυρώσεις πάντως περιλαμβάνουν μέτρα που καλύπτουν τομείς όπως τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, η τεχνολογία και η ναυτιλία, τους οποίους το Υπουργείο Οικονομικών έκρινε ότι το Ιράν έχει αξιοποιήσει για να στηρίξει την οικονομία του. Ο Μπέντσιτ ανέφερε επίσης πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν σε όλους τη δυνατότητα να διορθώσουν τη συμπεριφορά τους. Απέφυγε βέβαια να παρουσιάσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ενώ δεν αποκάλυψε επίσης ποιες χώρες έχουν έρθει σε επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο αυτών των συντονισμένων κυρώσεων. Στον απόϊχο αυτών των ανακοινώσεων, πάντως, η Κίνα προειδοποιεί.

0: πείσε ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, απαντώντας στις νέες κυρώσεις που στοχεύουν εμπορικούς εταίρους του Ιράν, ενώ από την πλευρά της η Τεχεράνη ανέφερε πως ο πρόεδρος του Μοχάμεντ Γκαλίπαφ επανέλαβε πως οι κυρώσεις των ΗΠΑ θα γυρίσουν εναντίον τους.
1: Ανοιχτό είναι το πολεμικό μέτωπο και στην Ουκρανία, Τζένι, με τις επιθέσεις της Ρωσίας να συνεχίζονται και τη συμμαχία των προθύμων στο Κίεβο, που συνεχίζει να στηρίζει το Ζελένσκι, να στέλνει νέα μηνύματα σε Πούτιν και Τραμπ.
0: 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 130 τραυματίστηκαν από διπλό ρωσικό χτύπημα σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κρίβι Ριχ, τη γενέτειρα του Ζελένσκι. Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες στα ερείπια για τον εντοπισμό ακόμη 9 αγνοωμένων, ανάμεσά τους και 2 παιδιά. Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατήγγειλε τη δεύτερη επίθεση ως σκόπιμη ενέργεια κατά των σωστικών συνεργείων, χαρακτηρίζοντάς τη μάλιστα τρομοκρατική πράξη. Την ίδια ώρα στο Κίεβο διεξάγεται σύνοδος της Συμμαχίας των Προθύμων, με τον Ζελένσκι να ζητά 26 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα της Ουκρανίας το 2026. Οι Ευρωπαίοι είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί ως προς αυτό, ωστόσο προχωρούν σε άλλες παραχωρήσεις, όπως η Βρετανία που θα μοιραστεί με το Κίεβο σχέδια πυράβλων.
1: Την ίδια ώρα, βέβαια, σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές του μαύρου χρυσού στα διεθνή χρηματιστήρια λόγω της συνεχιζόμενης έντασης, και το οικονομικό επιτελείο στη χώρα μας εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου της επιδότησης του πετρελαίου. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι έχει βγει εκ νέου πάνω στο τραπέζι η επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος για να στηριχτούν τα ευάλωτα νοικοκυριά από τις αυξημένες τιμές διεθνώς. Για όλα αυτά τα σενάρια έχει αναλυτικές πληροφορίες η Σύση Σταυροπή Ιεράκου.
2: Διπλή παρέμβαση εκτάζει η Βασίλη κυβέρνηση στα μέτωπα της αγοράς, τόσο στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος όσο και στα καύσιμα. Να πούμε ότι ενδεικτικά σήμερα η τιμή στη χοντρεμπορική αγορά ρεύματος βρίσκεται σε νέο υψηλό για το 2026, διαμορφώνεται στα 173 ευρώ η μεγαβατόρα, και πρόκειται για την υψηλότερη μέση τιμή που έχει καταγραφεί από την αρχή του έτους και είναι περίπου 17% πιο υψηλά από τον Ιούλιο. Αυτό το γεγονός αναγκάζει το οικονομικό επιτελείο και το Υπουργείο Ενέργειας να βάλουν 4 σενάρια στο τραπέζι. Το πρώτο προβλέπει την επιδότηση της κιλοβατόρας, δηλαδή να επανέλθει η άμεση επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος. Το δεύτερο, την επιδότηση από τους παρόχους, όπως κάνουν τους τελευταίους μήνες οι προμηθευτές, να δώσουν εκπτώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος, απορροφώντας την αύξηση. Ένα τρίτο σενάριο που δεν συγκεντρώνει βέβαια πολλές πιθανότητες, αλλά υπάρχει στο τραπέζι, είναι να δοθεί ένα νέο pass για το ηλεκτρικό ρεύμα, δηλαδή να υπάρξει μια οικονομική ενίσχυση με βάση την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Και ένα τέταρτο σενάριο που έχει εξεταστεί και άλλες φορές αλλά δεν έχει υλοποιηθεί, είναι να μεταφερθούν οι καταναλωτές από τα πράσινα και κίτρινα τιμολόγια στα σταθερά μπλε τιμολόγια. Το βέβαιο είναι, όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή 25 Αυγούστου, ότι θα υπάρξουν παρεμβάσεις για την ενίσχυση των νοικοκυριών όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Τώρα, όσον αφορά τα καύσιμα, εντός των επόμενων 24 ώρων αναμένεται να κλειδώσουν οι αποφάσεις για την επέκταση της διπλής επιδότησης στα καύσιμα για το Σεπτέμβριο. Μιλάμε για το πετρέλαιο κίνηση, τα 10 λεπτά στο δίζελ και τα 10 λεπτά που δίνονται από το κράτος και τα 5 από τα δηληστήρια. Και αυτό θεωρείται απαραίτητο, καθώς είναι ο μόνος τρόπος για να συντηρηθούν οι τιμές στα σημερινά επίπεδα και να αποφευθεί η περαιτέρω αύξησή τους.
1: Και όλα αυτά μέσα στα δημοσιονομικά πλαίσια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η 35χρονη στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε στις αρχές ότι τη βίασε ο ενδιαστάσης σύζυγός της και τη κράτησε όμηρο σε διαμέρισμα. Αστυνομικοί έχουν συλλάβει τον 44χρονο και σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη έχει περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό και μας ενημερώνει.
3: Καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Θύμα βιασμού από τον ενδιαστάσει σύζυγό της, κατήγγειλε ότι έπεσε μία 35χρονη από τη Γεωργία στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε μέσα σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, όπου σύμφωνα με την καταγγελία της, ο 44χρονος την εξανάγκασε με τη χρήση βίας σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της. Επιπλέον, η 35χρονη κατήγγειλε ότι ο άνδρας τη χτύπησε στο πρόσωπο και δεν της επέτρεπε να φύγει από το διαμέρισμα. Ο άνδρας συνελήφθη χθες το απόγευμα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.
1: Πήγε για φθηνότερα εμφυτεύματα δοντιών στην Τουρκία 53χρονος ομογενής από τον Καναδά και κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. Έπεσε σε κόμμα μετά από την επίσκεψή του στο υποτιθέμενο ιατρείο και η σύζυγός του δηλώνει πως οι γιατροί δεν τους δίνουν πλέον πολλές ελπίδες. Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, Νίκο Νανούρη, καθώς πολλοί δελεάζονται από τις χαμηλές τιμές ιατρικών πράξεων στην Τουρκία και σπέβδουν να υποβληθούν σε επεμβάσεις από γιατρούς μαϊμού.
4: Ακριβώς, Βασίλη, σε θρίλερ εξελίσσεται, να πούμε. Μια επέμβαση ρουτίνας που πήγε να κάνει ένας 53χρονος ομογενής από τον Καναδά που μετέβει στην Τουρκία για να τοποθετήσει οδοντικά επιτεύγματα λόγω του χαμηλού κόστους που έχουν τέτοιες επεμβάσεις στην Τουρκία. Ωστόσο, για αυτόν τον λόγο λοιπόν πήραν την αποφάση, τη συγκεκριμένη αποφάση με τη σύζυγό του να επισκεφθούν τη συγκεκριμένη κλινική στην Τουρκία για την τοποθέτηση επιτευγμάτων. Ο 53χρονος, να πούμε, υπευλήθη αρχικά σε εξετάσεις για να ξεκινήσει η διαδικασία επιτευγμάτων και οι γιατροί σε πρώτη φάση είχαν αποφασίσει να του κάνουν μέθη και τοπική αναισθησία για να προχωρήσουν στη συγκεκριμένη επέμβαση. Ωστόσο, ο 53χρονος δεν συνεργαζόταν σωστά και έτσι και οι γιατροί αποφάσισαν να προχωρήσουν σε ολική αναισθησία, από την οποία όμως Βασίλη δεν ανέπτυξε ποτέ τις αισθήσεις του. Η σύζυγός του μάλιστα είδε τον 53χρονο να το μεταφέρουν χωρίς τις αισθήσεις του σε άλλο νοσοκομείο της Αντάλιας. Περίμενε και εκείνη με αγωνία τις εξελίξεις και την υγεία του. Και έπειτα από αρκετές ώρες αναμονής, ενημερώθηκε ότι ο σύζυγός της βρίσκεται σε κωματώδη κατάσταση και ότι έχουν βρεθεί δύο θρόμβοι. Τότε, ωστόσο, ξεκίνησε ένα άλλο θρίλερ, Βασίλη, προσπάθεια επαναπατρισμού, καθώς ήθελε ο σύζυγός της να μεταφερθεί και να νοσηλευτεί στην Ελλάδα και να μην παραμείνει στην Τουρκία. Η διακομιδή του 53χρονου, να πούμε ότι εξελίχθηκε σε θρίλερ, καθώς αρχικά δεν δύναται να πραγματοποιήσει.
1: Την εμπόδιζαν οι γείτονές μας.
4: Ακριβώς εμπόδιζαν την προσγείωση πολεμικού αεροσκάφους. Ωστόσο, ύστερα από παρέμβαση του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη, τελικά η διακομιδή του Έλληνα ομογενή κατέστη δυνατή στην Ελλάδα με πολιτικό αεροσκάφος, όπου νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, Βασίλη, στη μέση του ΚΑΤ, και δίνει μια μεγάλη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, πόνο κέφαλο προκαλεί έβρεση φοιτητικής κατοικίας. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές της πόλης που έχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα. 7 στα 10 μικρά σπίτια στο κέντρο της Αθήνας ενοικιάζονται πάνω από 500 ευρώ. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Ωχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
8: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
7: Ναι.
8: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε, σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
7: Τι είναι πάλι, ρε Αμαλία?
8: Θα γυρίσετε?
7: Όχι.
8: Έλα, Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα, σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
9: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
10: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
12: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
13: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 38 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Γολγοθάς για τους γονείς είναι η έβρεση προσιτής φοιτητικής κατοικίας. Τα περιορισμένα κίνητα εκτοξεύουν τα ζητούμενα μισθώματα, τα οποία σύμφωνα με στοιχεία καταγράφουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 7% στην Αττική και 9% στη Θεσσαλονίκη σε σύγκριση με πέρυσι. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο κέντρο της Αθήνας τα μικρά σπίτια είναι δισεύρετα και 7 στους 10 ιδιοκτήτες ζητούν ενίκιο άνω των 500 ευρώ. Το πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν χιλιάδες οικογένειες κάθε χρόνο οξύνεται, Μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Ακριβώς, Βασίλη, η κατάσταση με τις τιμές των φοιτητικών σπιτιών στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, μετατρέποντας πλέον τη φοιτητική στέγη σε ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά και οικονομικά αγκάθια για την ελληνική οικογένεια. Η φετινή άνοδος της τάξης από το 5,3% έως 7,3% και φτάνοντας μέχρι και το 9% σε σχέση με πέρυσι, επιβεβαιώνει ότι το 2026 η έβρεση φοιτητικής στέγης αποτελεί τη δυσκολότερη εξίσωση των τελευταίων ετών για τους γονείς. Οι τιμές τώρα για τη φοιτητική στέγη στις μεγάλες πόλεις και σε όλες τις φοιτητικές πόλεις της Ελλάδας σημαίνονται σε υψηλά επίπεδα, που συχνά οι αυξήσεις αυτές έχουν ξεπεράσει το 5%, και παρόλο που αυτά τα διαμερίσματα είναι και παλιάς κατασκευής και απαιτούν μεγαλύτερο κόστος θέρμανσης ή ανακαίνησης. Ενδεικτικά να πούμε ότι στην Αθήνα το εύρος των τιμών κινείται μεταξύ 450 και 550 ευρώ, που εκεί φτάνει και φυσικά και έως 800 ευρώ για μεγαλύτερα ή πλήρως ανακαινισμένα διαμερίσματα. Στο κέντρο της Αθήνας η μέση τιμή είναι περίπου στα 13,3 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ενώ σε δημοφιλείς περιοχές, Κολωνάκι, Ιστορικό Κέντρο, Κουκάκι, φτάνει τα 15,5 έως και τα 16,7 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Μια μικρή γκαρσονιέρα δηλαδή δύσκολα τη βρίσκεις πλέον κάτω από τα 450. Αντίστοιχα και στην Θεσσαλονίκη, που την άλλη μεγάλη φοιτητούπολη, το εύρος τιμών είναι από 350 έως 600 ευρώ για γκαρσονιέρες ή για μικρά στούντιο. Στο κέντρο και κοντά στα πανεπιστήμια, παραδείγματος χάρη στην περιοχή του Ναβαρίνου, στη Ροτόντα, η ζήτηση είναι τεράστια και εκεί οι τιμές έχουν πραγματικά αυξηθεί πάρα πολύ. Στην Πάτρα, περίπου μια για αξιοπρεπή φοιτητική κατοικία γύρω στα 400 ευρώ. Οι τιμές παραμένουν εκεί πιο προσιτές σε σχέση με την Αθήνα, αλλά πλέον και εκεί τα μικρά διαμερίσματα κοντά στο κέντρο ή με εύκολη πρόσβαση στο πανεπιστήμιο είναι δισεύρετα. Στο Ηράκλειο Κρήτης, εκεί το εύρος τιμών ξεκινά από 450 ευρώ και φτάνει στα 500 για τα μικρά διαμερίσματα και τις καρσονιέρες. Μάλιστα, είναι μια από τις πιο ακριβές περιφερειακές του πόλης, όπως καταλαβαίνουμε, λόγω της έλλειψης διαθέσιμων χρόνων κινήτων και λόγω της τουριστικής κατάστασης, τα περισσότερα χρησιμοποιούνται ως τουριστική στέγη. Στο Βόλο πάλι οι τιμές κυμαίνονται γύρω στα 400 ευρώ για τις γκαρσονιέρες. Εκεί όμως αρχίζει η ζήτηση να είναι αρκετά αυξημένη και οι τιμές συμβαδίζουν περίπου με εκείνες της Πάτρας. Ενώ στα Ιωάννα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν πιο προσιτά επίπεδα, συχνά κάτω από τα 350 με 400 ευρώ, ανάλογα βέβαια με την παλαιότητα, αν και εκεί και οι τιμές πιέζονται ανωδικά. Τώρα οι μεστίτες υποστηρίζουν, και αυτό και εμείς το μεταφέρουμε, ότι καλό είναι οι γονείς να αναζητούν γειτονιές πιο απομακρυσμένες από το πανεπιστήμιο, με καλή όμως σύνδεση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αφού οι κεντρικές περιοχές είναι πλέον απλησίαστες. Για παράδειγμα, στην Αθήνα, το Εγάλεο και το Περιστέρι είναι ιδανικές τοποθεσίες για το Πανεπιστήμιο για το Παδά. Οι τιμές για καρσονιέρες κυμαίνονται στα 380 ως 450 ευρώ. Διαθέτουν σταθμούς μετρό, επιτρέπουν γρήγορη πρόσβαση στο κέντρο. Είναι μια καλή λύση. Όπως τα Πατήσια αντίστοιχα για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την παλιά ΣΟΕ. Εδώ υπάρχουν παλαιότερα αλλά ευρύχωρα διαμερίσματα από 350 έως 420 ευρώ και η μετακίνηση επίσης εξυπηρετείται με πυκνά δίκτυα τρόλεϊ με τον ΙΣΑΠ. Στο Γουδίκιο στους Ζωγράφους, στις εσωτερικές ζώνες, παρόλο που οι τιμές κοντά στις πύλες του ΕΚΠΑ αγγίζουν τα 500 ευρώ, αν κάποιος ψάξει προς τις εσωτερικές τις λοφώδεις ζώνες, παραδείγματος χάρη προς τα Άνω Ηλίσια, εκεί εντοπίζονται ευκαιρίες γύρω στα 420 ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη κάτι αντίστοιχο. Έχουμε το Επταπύριο και την Ανοπόλη, εξαιρετική θέα και παραδοσιακό χαρακτήρα περιοχές παραδοσιακές. Οι τιμές εκεί είναι χαμηλότερες από το κέντρο, κυμαίνονται στα 300 με 380 ευρώ, αλλά απαιτούν ανηφορικό περπάτημα ή χρήση αστικού λεωφορείου. Στον Εύωσμο και στη Σταυρούπολη, κοντά στη δυτική πλευρά της πόλης, αν και είναι μακριά από τα πανεπιστήμια, οι τιμές στις γκαρσονιέρες πέφτουν στα 280 με 350, και βέβαια η μετακίνηση γίνεται με τα λεωφορεία. Και στην περιοχή Φαλίου, Χαριλάου, ανατολικά του κέντρου, εκεί επίσης καλή αγορά και ασφάλεια, με τις τιμές για φοιτητικά στούντιο να δημορφώνεται στα 350 με τα 420 ευρώ. Βλέπουμε τώρα, Βασίλη,
1: αναγκαστικά υπάρχουν... λόγω των υψηλών τιμών, όλοι και κυρίως οι γονείς στρέφονται στα περίχωρα των μεγάλων πόλεων, μήπως και βρουν πιο προσιτές τιμές σε μικρά διαμερίσματα.
2: Ακριβώς, γιατί βλέπουμε ότι είναι παράλογο μια γκαζονιέρα 30-40 τετραγωνικά μέτρα στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, να κοστίζουν 450 με 550 ευρώ. Όταν σκεφτείς ο βασικός μισθός στην επαρχία ή ο μέσος μισθός ενός γονέα, καλύπτει οριακά αυτά τα ποσά. Έτσι, πολλοί γονείς, αναζητώντας βέβαια και τη φοιτητική γκαζονιέρα, πέφτουν και στην παγίδα του Airbnb. Εκεί δεν βρίσκουν, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι είναι ακριβά, είναι και δύσκολο να βρούμε. Και μην ξεχνάμε τα κρυφά έξοδα, δηλαδή στο ήδη ψηλό ενίκιο προστίθενται λογαριασμοί ενέργειας, τα κοινόχρηστα, τα καθημερινά έξοδα διαβίωσης, να βάζεις κατά πολύ το συνολικό μηνιαίο κόστος για έναν φοιτητή. Πρέπει δηλαδή ότι για να σπουδάσει κάποιος το παιδί του μακριά από το σπίτι του, χρειάζεται ένα ολόκληρο μισθό.
1: Και εκτός από τα Airbnb που εκτοξεύουν το κόστος μιας οικογένειας, έχουμε και την άλλη πλευρά της συγκατοίκησης που αναζητούν δύο και τρεις φοιτητές μια μεγαλύτερη κατοικία για να μείνουν.
2: Ακριβώς, Βασιλή, η συγκατοίκηση είναι μια πρακτική που παλαιότερα δεν την προτιμούσαν οι αλυσιτές. Πλέον όμως γίνεται αναγκαιότητα για να μοιράζονται τα έξοδα. Και επίσης πολλοί επιλέγουν σπίτια, όπως είπαμε, πολύ μακριά, αλλά και την συγκατοίκηση τη βάζουν ψηλά στο. Την αναζητούν. Δηλαδή, βλέπεις ότι πάνε σε μεγαλύτερα διαμερίσματα, τα οποία ενδεχομένως ο μέσος όρος, δηλαδή ανά τετραγωνικό μέτρο, να έρχεται φθηνότερα από ότι έρχεται μια καρσονιέρα, που είναι περιζήτητος και δυσέβρετες. Και έτσι ακολουθούν αυτή τη λύση και παράλληλα πολλοί φοιτητές βλέπουν ότι αναγκάζονται να εργαστούν και από το πρώτο έτος έτσι για να μπορέσουν να βοηθήσουν οικονομικά. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι το επίδομα, Βασίλη, ότι είναι μια βασική ανάσα για τον προϋπολογισμό κάποιων γονέων, όσοι δηλαδή το δικαιούνται και με βάση τις πρόσφατες αναπροσαρμογές το ποσό αυτό έρχεται στα 1.500 ευρώ ετησίως ή 2.000 σε περίπτωση συγκατοίκησης. Βλέπεις ότι και εκεί υπάρχει ένα κίνητρο. Και ο κάθε γονέας πρέπει να εξετάσει αν το δικαιούται, καθώς η βασική προϋπόθεση είναι το εισοδηματικό κριτήριο, δηλαδή το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ. Και από εκεί και πέρα, καλή τύχη να έχει κάποιος, καλή επιτυχία κυρίως στα μαθήματα, μην ξεχνάμε ότι...
1: Και αναζήτηση, θα πρέπει να αναζητήσει τις πιο οικονομικές, τις πιο προσιτές λύσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου.
0: Συμβαίνει τώρα.
1: Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο ο Παναγιώτης Βολάνιος, καθώς είχαμε πριν από λίγα λεπτά τροχαίο, Παναγιώτη.
3: Σωστά, σύγκρουση δικύκλου με γιώτα χ σημειώθηκε πριν από λίγο στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος των διελιστηρίων στην Ελευσίνα, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από το σημείο του τροχαίου μέχρι το ύψος του Ασπροπύργου. Στο κόκκινο είναι και το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι περιφερειακή Εγάλεο.
1: Χαμογελούν οι επαγγελματίες του τουρισμού που βλέπουν τις αφίξεις να καταρρύπτουν κάθε χρόνο το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Το πρόβλημα, ωστόσο, τους θερινούς μήνες σε δημοφιλείς παραλίες είναι οι ομπρέλες με τις ξαπλώστρες που τοποθετούν αυθαίρετα επιτίδη μπροστά από το κύμα. Χρησιμοποιούν ακόμα και τσιμέντο για να μην μπορούν να τις απομακρύνουν όσοι εναγωνίως αναζητούν μια θέση να απλώσουν τις πετσέτες τους. Συνεργεία. Στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής ξύλωσαν παράνομα τοποθετημένες ξαπλώστρες και ομπρέλες. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με τους τοπικούς φορείς και έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Σοφία.
4: Βρισκόμαστε, Βασίλη, στην τελευταία εβδομάδα του καλοκαιριού και πολλοί είναι εκείνοι που καταρχήν επιστρέφουν στην πρωτεύουσα, αλλά εξίσου αρκετοί είναι εκείνοι που συνεχίζουν τις διακοπές τους. Όπως είπες, να πούμε ότι ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει καταρχήν η κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Για να δώσουμε την εικόνα, για σήμερα μόνο έχουν προγραμματιστεί 22 αναχωρήσεις πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τα νησιά του Αιγαίου, ενώ σημαντική είναι κίνηση και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Από τη Ραφίνα αναμένεται να αναχωρήσουν 14 πλοία, ενώ από το Λαβρίο έχουν προγραμματιστεί 8 αναχωρήσεις. Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε το πρωί ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η επιστροφή των εκδρομέων από τα νησιά, αλλά και η έξοδος ταυτόχρονα για εκείνους που συνεχίζουν τις διακοπές τους.
1: Είναι σίγουρο ότι ο κύριος όγκος των Ελλήνων εκδρομέων δεν έχει ακόμη επιστρέψει και αυτό αναμένεται να γίνει το προσεχές Σαββατοκύριακο, Σοφία. Να ακούσουμε, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κικίλια.
5: Το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή είναι για να εξυπηρετεί με ευγένεια και με σεβασμό τον κόσμο, βεβαίως όμως και να εφαρμόζει τον νόμο. Να δώσω συγχαρητήρια, κύριε Αρχηγέ, στους άντρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος για τον πολύ επαγγελματικό τρόπο και πατριωτικό που λειτουργήσαν όλο το καλοκαίρι. Να θυμίσω ότι εξ' από τις υποχρεώσεις μας στην ακτοπλοεία ήμασταν εκεί για να συνδράμουμε και να απεγκλωβίσουμε εκατοντάδες συμπολίτες μας στις δύσκολες καταστάσεις που ζήσαμε με τις πυρκαγιές φέτος, αλλά και σε όλες τις άλλες υποχρεώσεις που έχει το λιμενικό ελληνική ακτοφυλακή. Να πω ότι η τουριστική περίοδος δεν τελείωσε. και ότι έχουμε μπροστά μας ακόμα δρόμο και άρα όλοι πρέπει να είμαστε συνεπείς με το καθήκον μας και με την δουλειά μας και να εξηγήσω ότι αυτό όλο που βλέπετε, τα νησιά μας, ο τουρισμός, η οικονομία, η ακτοπλοεία, οι υπηρεσίες είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας της χώρας με σημαντικά έσοδα για τη χώρα.
1: Μάστιγα τώρα, Σοφία, οι ομπρέλες.
4: Ναι, γιατί μπορεί να έχουμε αυξημένη τουριστική κίνηση, Βασίλη. Έχουμε όμως και, όπως φαίνεται, ταυτόχρονα και άνθηση κάποιων παραβατικών συμπεριφορών. Επιχείρηση, λοιπόν, για να απελευθερωθεί ο κοινόχρηστος χώρος από πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες, έστησε ξανά σήμερα ο Δήμος Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην παραλία της περιοχής Καλύβες. Και μάλιστα να πούμε ότι μία από τις ομπρέλες είχε πακτωθεί με σίδερο, άλλη με τσιμέντο. Και δυσκολεύτηκαν ακόμα και οι άνθρωποι του Δήμου για να τη μετακινήσουν. Αξιοσημείωτο είναι δε ότι συγκεντρώθηκε σημαντικός αριθμός τέτοιων ομπρελών και παράνομων κατασκευών, ξαπλώστρες, τραπέζια, καρέκλες που είχαν τοποθετηθεί. Λίγες μέρες νωρίτερα, να θυμίσουμε ότι ο Δήμος Πολυγύρου είχε πραγματοποιήσει ανάλογη παρέμβαση στην παραλία της Γερακινής, όπου απομακρύνθηκαν περίπου 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες που περιόριζαν την ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία. Τι κάνουν δηλαδή, κάποιοι νομίζουν ότι είναι δικαίωμά τους να βάζουν τις δικές τους ομπρέλες, να τις τσιμεντώνουν κυριολεκτικά πάνω στην παραλία, προκειμένου να τις έχουν για ιδία χρήση. Οι επιχειρήσεις αυτές του Δήμου, λοιπόν, εντάσσονται στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να αντιμετωπίσει τη μόνιμη κατάληψη τμήματων του Αγιαλού από ιδιώτες. Ο Δήμαρχος Πολυγύρου, Γιώργος Εμμανουήλ, μιλώντας στο Real FM, τόνισε ότι στόχος είναι οι παραλίες να παραμένουν προσβάσιμες σε όλους. Αυτονόητο μεν, αλλά πολλές φορές δεν τηρείται.
6: Από την πρώτη χρονιά που αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου Πολυγύρου, κάναμε έκκληση στους παραθεριστές να μην πακτώνουν ομπρέλες και ξαπλώστρες στις παραλίες μας. Ένα φαινόμενο το οποίο είναι απαράδεκτο, θεωρούμε ότι είναι καθαρά αντικοινωνική συμπεριφορά. Το ότι έχει κάποιος μια παραθεριστική κατοικία μπροστά στη θάλασσα ή δίπλα από τη θάλασσα, δεν του δίνει το δικαίωμα φυσικά να καταλαμβάνει αυθαίρετα έναν χώρο μπροστά από το σπίτι του για να βάζει την ομπρέλα του. Οι παραλίες πρέπει να είναι ελεύθερες για όλο τον κόσμο, για όλους τους επισκέπτες, για όλους τους παραθεριστές μας. Άρα λοιπόν, αφού κάναμε έκκληση και την πρώτη χρονιά και τη δεύτερη και φέτος φυσικά και ενημερώσαμε τον κόσμο ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, πήγανε στην συνεργεία του Δήμου Πολυγύρου και ξυλώσανε τις ομπρέλες που είχαν τοποθετηθεί παράνομα. Αυτό που επίσης έχουμε διαπιστώσει είναι ότι κάποιοι κακοί επαγγελματίες που διαθέτουν διαμερίσματα βραχυχρόνων μισθώσεων δεν σημαίνει ότι είναι όλοι, αλλά είναι κάποιοι, τα θεωρούν ταυτόχρονα ότι νοικιάζοντας το διαμέρισμά τους έχουν και το δικαίωμα να έχουν και εξαπλώστες και ομπρέλες παρανόμως στην παραλία χωρίς να πληρώνουν φυσικά. Χωρίς να κάνουν τη διαδικασία την νόμιμη, θα μπορούσαν να κάνουν και να πάνε σχηματικοί και να νοικιάσουν κάποιο χώρο για να έχουν να βγάλουν ομπρελοκαθίσματα στην παραλία.
1: Αυξήσεις θα διαπιστώσουν στις συντάξεις χειρίας που θα καταβληθούν στις 28 Αυγούστου περίπου 8.500 δικαιούχοι, καθώς αρχίζει η εφαρμογή της ρύθμισης που καταργεί τη μεγάλη περικοπή. Πού κυμαίνονται μεσοσταθμικά, θα μας πει η Αργυρό Μαυρούλη. Αργυρό.
7: Είναι 8.500, όπως είπες και εσύ, οι δικαιούχοι συντάξεων χειρίας του Δημοσίου. Κατά μέσο όρο θα πάρουν περίπου 470 ευρώ το μήνα. Και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείται η νέα ρύθμιση που φέρνει η κυβέρνηση, όπου καταργεί την περικοπή της σύνταξης χειρίας μετά την πρώτη τριετία. Ο κόσμος αυτός θα πληρωθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Αφορά συντάξεις που έχουν απονομηθεί μετά τις 13 Μαΐου του 2016 και με αυτόν τον τρόπο, πέρα από τους συνταξιούχους του Δημοσίου που θα δουν αυξήσεις, υπάρχουν και οι συνταξιούχοι που παίρνουν συντάξεις χειρίας, είναι περίπου 80.000 του ιδιωτικού τομέα. Αυτός ο κόσμος μέχρι σήμερα δεν είχε εφαρμοστεί στο ποσό της σύνταξής του καμία περικοπή, οπότε θα συνεχίσει να λαμβάνει κανονικά το ποσό που έπαιρνε μέχρι σήμερα και μάλιστα με τη νέα ρύθμιση δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά ποσά, τα οποία, Βασίλη, μπορεί να έφταναν και τις 20 και 30.000 ευρώ που θα έπρεπε να επιστραφούν πίσω. Την ίδια στιγμή θα συνεχίσουν να καταβάλλονται και οι δύο εθνικές συντάξεις, αυτό προβλέπει η ρύθμιση, και αυτό ισχύει και για τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο τους γονείς. Να πούμε ότι δεν ισχύει βέβαια το ίδιο για όσους έχουν πάρει συντάξεις χειρίας πριν τις 13 Μαΐου του 2016. Είναι περίπου 100.000 άτομα όπου δεν θα δουν αλλαγή στην περικοπή και στο ποσό που λαμβάνουν και δεν αφορά μάλιστα και 120.000 επικουρικές συντάξεις.
1: Συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, με αμύωτη ένταση οι αφήξεις παράτυπων μεταναστών στα παράλια της Κρήτης. Δύο μη επανδρομένα εναέρια μέσα της Frontex εντόπισαν το πρωί δύο λέμβους με 85 άτομα. Όλοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στους καλούς λιμένες Ηρακλείου. Στο σκοτάδι παραμένουν οι έρευνες εντοπισμού του Ισπανού επιχειρηματία που, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται, η σύζυγός του έπεσε από το ιστιοφόρο ενώ ταξίδευαν από τη Σικελία προς την Ελλάδα. Τα ερωτήματα, ωστόσο, είναι πολλά, στα οποία η σύζυγος καλείται να δώσει επαρκείς εξηγήσεις, Θεοδόση Πάνου, καθώς στην ουσία δεν έσπευσε να ζητήσει καν βοήθεια μετά το περιστατικό.
8: Με το πρόσχημα ότι δεν υπήρχε σήμα στο κινητό. Εδώ όμως τίθεται ένα ερώτημα και είναι πάρα πολύ βασικό. Το σκαρί και εν προκειμένου ένα καταμαράν θεωρείται ένα από τα πολύ καλά μέσα, έτσι, πλωτά μέσα για ταξίδι τέτοιου είδους, αυτό το ταξίδι που ήθελε να κάνει το ζευγάρι, δηλαδή συγγνώμη, από την Σικελία μέχρι και την Πύλο. Δεν διαθέτει μόνο σωστικά μέσα, αλλά διαθέτει και ασύρματο, όπως επιβάλλεται να διαθέτουν όλα τα σκάφη αναψυκής τα οποία κάνουν τέτοιου είδους ταξίδια. Και παράλληλα ο ασύρματος διαθέτει και ένα κουμπί, ένα μοναδικό κουμπί κόκκινο για να ξεχωρίζει από τον, να ξεχωρίζει κατευθείαν από τον χρήστη. Όταν το πατάς το κουμπί αυτό που γράφει απάνω ότι έχει την ένδειξη συν 16, το κανάλι 16 δηλαδή, αμέσως ανταποκρίνεται ένας άνθρωπος ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεσαι, γιατί είναι το κουμπί κινδύνου και ενημερώνεις για τον κίνδυνο που υπάρχει. Δεν φαίνεται να έχει γίνει κάτι τέτοιο και αυτά είναι τα ερωτήματα στα οποία θα προσπαθήσουν να δώσουν μια απάντηση οι άντρες του λιμενικού σώματος που έχουν αναλάβει την έρευνα. Την έρευνα και για τον εντοπισμό του 66χρονου γνωστού Ισπανού επιχειρηματία και μάνατζερ, αλλά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στην θάλασσα. Να πούμε ότι είμαστε στις 5,5 μέρες. Δυστυχώς κανένα του ίχνος δεν έχει βρεθεί μεταξύ της θαλάσσιας περιοχής, τόσο των ιταλικών χωρικών υδάτων όσο και των ελληνικών, καθώς οι έρευνες είναι κοινές, με τις ιταλικές δηλαδή και τις ελληνικές αρχές. Η σύζυγός του παραμένει στην Πύλο μαζί με τα παιδιά της, τα οποία αμέσως ταξίδεψαν από την Ισπανία και περιμένουν βεβαίως με αγωνία ευχάριστα νέα. Δυστυχώς όμως πρέπει να σας πω ότι όσο περνούν οι μέρες οι ελπίδες μειώνονται, καθώς μην ξεχνούμε ότι μιλούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος επί 5-5,5 ημέρες βρίσκεται στη θάλασσα.
1: Νεκρός στο σπίτι του στα Εξάρχεια βρέθηκε ο ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης. Η Κορίνα Μαντάγαρη μας ενημερώνει.
9: Δυστυχώς, ο Χρήστος Μαρκίδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών. Ο καλλιτέχνης δεν είχε δώσει σημεία ζωής στις προηγούμενες ημέρες, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους οικείους του. Τον αναζήτησαν εδώ και μέρες και εντοπίστηκε ισορρός εχθές το βράδυ στο σπίτι του, ενώ το αστυνομικό τμήμα Εξαρχείων έχει αναλάβει την προανάκριση, διερευνώντας όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατό του. Συγκλονίζει η ανάρτησή του για την ανθρώπινη ύπαρξη λίγο πριν το θάνατό του. Λίγες ώρες λοιπόν πριν βρεθεί νεκρός, ο Χρήστος Μαρκίδης είχε κάνει μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναφερόταν στην παγίδα της ύπαρξης, ανεβάζοντας μια ανάρτηση με την αφίσα της σουηδικής avant-garde ταινίας Persona σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή Ingmar Bergman και μερικά λόγια του ποιητή Νίκου Καρούζου. Ο ποιητής μίλησε για την ανθρώπινη ύπαρξη. Γεννημένος στη Δράμα το 1954, ο Χρήστος Μαρκίδης σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με αντικείμενο ζωγραφική, νοπογραφία, ιστορία της τέχνης, ρυθμολογία και παιδαγωγική ψυχολογία. Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε 14 ατομικές εκθέσεις και παράλληλα έχει εκδώσει 6 συλλογές ποιημάτων, με την εκθεσιακή του δραστηριότητα να εντείνεται σε περισσότερα από 40 χρόνια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Αθλητικά.
1: Καλωσορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, στην τελική ευθεία η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη της αυριανής ρεβάνς στη Νέα Φιλαδελφία.
10: Στις 7 παρατέταρτο η τελευταία προπόνηση της Ένωσης εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού με τη Λεύσκη Σόφια στα play-off του Champions League θα γίνει στις 10 το βράδυ στη Νέα Φιλαδελφία. 0-0 ήταν το πρώτο παιχνίδι στην Σόφια. Η Ένωση κυνηγάει την είσοδο στους ομίλους του Champions League. Κανονικά υπολογίζεται στην ΑΕΚ ο Κοϊτά που είχε προφυλαχθεί στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ θα μοιραστούν ως πριν οι παίκτες Λεύσκη σε περίπτωση πρόκρισης. Σε συμφωνία έχει έρθει ο Ολυμπιακός με τον Ελβετό διεθνή εξτρέμ Ρούμπερ Βάρκας που αγωνίζονταν στη Σεβίλη σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Απομένει να έρθει σε συμφωνία ο Ολυμπιακός και με την ομάδα της Ανδαλουσίας που ήδη έχουν ξεκινήσει οι επαφές. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Ρωσία, ο Ζέρσον Μαρτίνς φέρεται να συμφώνησε με την Κράσνονταρ, η οποία προσφέρει 4 εκατομμύρια ευρώ στον Ολυμπιακό για να τον αποκτήσει, αλλά οι Πειραιώτες ζητούν περίπου 6 εκατομμύρια. Στον Παναθηναϊκό αποχωρεί ο Σλοβαίνος κεντρικός μέσος Άνταμ Τσέριν για να συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ-Ουάχδα της Σαουδικής Αραβίας. Με 82-75 η εθνική μας ομάδα μπάσκετ μπάσκετ στην νίκησε την Κύπρο στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι, πριν από τη σημαντική αναμέτρηση με την Ουκρανία στη Ρίγα την προσεχή Παρασκευή για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δεν είχαμε την ίδια ενέργεια και το ίδιο κίνητρο, αλλά είμαστε έτοιμοι. Αλλά θα είμαστε έτοιμοι, δήλωσε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός Βασίλης Πανούλης εν ώψη των αγώνων με Ουκρανία και με Ισπανία. Σε δράση από χθες η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού που ξεκίνησε την προετοιμασία της για την νέα αγωνιστική περίοδο. Η κουλτούρα του Παναθηναϊκού είναι ξεχωριστή. Πρέπει να βρισκόμαστε στο επίπεδο που αρμόζει στην ομάδα, ανέφερε ο τεχνικός του Πρασίνου. Ο Ζέλικον Ομπράτοβιτς, να καταλάβουμε πως η σεζόν είναι μεγάλη και πως η καθημερινή δουλειά είναι πολύ σημαντική. Τόνισε, στο αίμα του Ομπράτοβιτς κυλάει η επιτυχία και η δίψα όταν αγωνίζει στο Παναθηναϊκό. Πρέπει να κυνηγάς τίτλους, ανέφερε ο αρχηγός των Πρασίνων Κώστας Σλούκας. Ελληνικές επιτυχίες χθες στους μεσογειακούς αγώνες. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στην ξεφασκία στην ιστορία των αγώνων κατέκτησε η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου μετά από πολύ καλή εμφάνιση. 29χρονη ξυφομάχος νίκησε στον τελικό του ξύφους ασκήσεως με 15-13 την Αιγύπτια Σάρα Χόσνη.
1: 20 μετάλλια, Δημήτρη.
10: Έχουμε πάρει μέχρι στιγμής 20 μετάλλια. Ανέβηκε η Κοντοχριστοπούλου στο ψηλότερο σκαλοπάτι του βάθρου. 2 χρυσά μετάλλια και ένα χάλκινο στην πάλι, στην ελευθέρα πάλι. Πρώτη θέση στα 86 κιλά ο Γιώργος Κουιουμτζίδης και ο Ντουράν Κουρουγλίεφ στα 97 κιλά. Τρίτη θέση στα 125 κιλά ο Αζαμάτ Χασάνοφ. Και στο κολύμπι χθες είχαμε αργυρό μετάλλιο με την άρτη.
11: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93.
5: Στοιχεία από το κλασικό I Just Died in Your Arms Tonight δανείζονται οι December 10. Ένα boy band που έστησε ο Simon Cowell και κυκλοφορούν το Us Against the World. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ο Νορβηγός Kygo συνεργάζεται με τον Αμερικανό Max McNown και μας παρουσιάζουν το Take Me Back. Jason Derulo και ο Βραζιλιάνος Melody συμμετέχουν στο πολύ γνωστό Μιτσίκο του Ρουμάνου DJ Goja, το αρχικό κομμάτι του οποίου έχει γίνει από τη Λένα.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Ξηρολίβαδο Βέρειας. Φωτιά και στην Καβάλα στη βρύση του Δήμου Παγκαίου. Έως και 14 βαθμούς υψηλότερη η θερμοκρασία του εδάφους στο Πόρτο Γερμενό μετά τη φωτιά. Εγγενιάζεται την Πέμπτη η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς. Ασταμάτητες οι τιμές των οικοδομικών υλικών, άνοδος 4,8 τον Ιούλιο. Επιχείρηση εκμεταλλευόταν εμπορικά την παραλία Άντωνη Κουίν της Ρόδου, χωρίς νόμιμη παραχώρηση και καταβολή μισθώματος. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.658 μονάδες. Η κρίση στη Μέση Ανατολή ανεβάζει το κόστος δανεισμού. Αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Μόσχα. Το Κρεμλίνο δηλώνει άγνοια. Τους 6.509 έφτασαν οι νεκροί 2 μήνες μετά τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Ο Τραμπ υπενήχθηκε ότι οι αλλαγές στα εμβόλια θα μπορούσαν να περιορίσουν τον αυτισμό.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στη τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
6: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
5: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
6: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
5: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
6: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
5: Τηλέφωνο 26820-51100.
6: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
7: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
8: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
7: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
8: My Nutri Health.
7: Ανακαλύψτε.

0: θετικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.

0: 93. Ο πιο γοητευτικός κατάσκοπος του παγκόσμιου κινηματογράφου είναι σίγουρα ο James Bond, τον ενσάρκωσο ηθοποιό Σον Κόνερι, που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 25 Αυγούστου του 1930 στη Σκωτία. Εξίσου γοητευτικός είναι και ο Έλληνας ηθοποιός Γιάννης Φέρτης, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1938. Αντιθέτως, δεν θα λέγαμε το ίδιο για τον Αμερικάνο τραγουδιστή της Country, Billy Ray Cyrus, που γεννήθηκε το 1961 σαν σήμερα, ο οποίος όμως είναι περήφανος μπαμπάς, αφού η κόρη του Miley Cyrus είναι superstar. Οι γάμοι των superstar συνήθως δεν κρατάνε. Έτσι και ο γάμος των Billy Joel και Christie Brinkley. Το 1994 σαν σήμερα χώρισαν και τώρα ζουνε χώρια και ευτυχισμένοι.
1: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
6: Θα βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
7: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
6: Εντάξει.
7: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
6: Είσαι πολύ γενναίος.
8: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
9: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
10: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
9: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
10: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
11: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
10: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
11: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
10: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη σερβερ.
11: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
10: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
10: Software Lab, η viral επιλογή.
12: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
13: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Ρόδο, που αποτελεί έναν από τους πιο καυτούς προορισμούς κάθε καλοκαίρι. Υποδέχεται τουρίστες από όλο τον πλανήτη χάρη στην ιστορία, τις καταγάλανες παραλίες και την απίθανη φιλοξενία που διαθέτει. Η παλιά πόλη με τα μεσαιωνικά στοιχεία και τα πελώρια τείχη της, η οδός Ιππωτών και το αρχαιολογικό και βυζαντινό μουσείο αποτελούν ένα μαγικό ταξίδι στο παρελθόν. Εξερευνώντας το νησί με αυτοκίνητο, μην παραλείψεις τη Λίνδο, όπως και την παραλία Άντωνι Κουίν, στην οποία γυρίστηκαν τα κανόνια του Ναβαρόνε αλλά και ο Ζορμπάς. Αν αναζητάς διασκέδαση, το Φαλιράκι και το Μανδράκι είναι οι δικοί σου προορισμοί. Για τους λάτρεις του καλού φαγητού, η Ρόδος φημίζεται για τα εδέσματα της τοπικής της κουζίνας. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Πρέβεζα 93.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Ξηρολίβαδο Βέρειας. Φωτιά και στην Καβάλα στη βρύση του Δήμου Παγκαίου. Έως και 14 βαθμούς υψηλότερη η θερμοκρασία του εδάφους στο Πόρτο Γερμενό μετά τη φωτιά. Εγγενιάζεται την Πέμπτη η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς. Ασταμάτητες οι τιμές των οικοδομικών υλικών, άνοδος 4,8 τον Ιούλιο. Επιχείρηση εκμεταλλευόταν εμπορικά την παραλία Άντωνη Κουίν της Ρόδου, χωρίς νόμιμη παραχώρηση και καταβολή μισθώματος. Άνοδος στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.658 μονάδες. Η κρίση στη Μέση Ανατολή ανεβάζει το κόστος δανεισμού. Αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Μόσχα. Το Κρεμλίνο δηλώνει άγνοια. Τους 6.509 έφτασαν οι νεκροί 2 μήνες μετά τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Ο Τραμπ υπενήχθηκε ότι οι αλλαγές στα εμβόλια θα μπορούσαν να περιορίσουν τον αυτισμό.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.

0: ήδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820257-14.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
0: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
4: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
0: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
0: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
7: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
6: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
7: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
6: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
7: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
6: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδη Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
9: Για πες μου, βρε Κωνσταντίνη,

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Πρέβεζα. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Μπάριο All Day Cafe Bar.
6: Η πόλη απολαμβάνει.
5: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
6: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
5: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
6: Ο χώρος προδιαθέτει.
5: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
7: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
8: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
7: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
8: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
7: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
8: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
7: Τηλέφωνο 26820 51 100.
8: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
9: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-00-8478.
10: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
11: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
10: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
11: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
10: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
11: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 2682026732.
1: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτιάς. Οι πρόσφατες τηλεοπτικές δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη προσέφεραν μια συμπυκνωμένη εικόνα της τρέχουσας οικονομικής στρατηγικής. Απόλυτη αιμονή σε οριζόντια εισπρακτικά μέτρα και επικοινωνιακή διαχείριση μιας καθημερινότητας που καίει τους πολίτες. Μια πρώτη εικόνα για τις επιπτώσεις που έχουν προκαλέσει οι εργασίες του μετρό σε 14 κτίρια της Κυψέλης έχει πλέον στα χέρια του ο Δήμος Αθηναίων, την ώρα που η διέλευση του μετροπονδικά παραμένει σε αναστολή από τον περασμένο Μάιο λόγω των καθυζήσεων που έχουν καταγραφεί στην περιοχή. Κύκλωμα στη Μύκονο ξέπλαινε χρήματα από διακίνηση κοκαίνης μέσω εταιριών μεταφοράς τουριστών. Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος νοσηλευόταν από τον Μάρτιο του 24 στο νοσοκομείο Γεννηματάς μετά από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο. Η Κίνα προειδοποιεί με αντίπεινα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες απλώσουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν. Καύσωνας, Μελτέμια 7 Μποφόρ και καταιγίδες στα βόρεια.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
8: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά.
1: Χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
1: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
1: Είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29-665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
0: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
0: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
0: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
2: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
0: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
2: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
2: Τηλέφωνο 26820-29-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα. Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένι. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
6: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύφους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
2: Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 82 0 22 285.

0: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
1: Στην Κιβωτό.
0: Και πού είναι αυτό?
1: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
3: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροφτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
3: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
0: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
0: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
0: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
0: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
6: Ναι.
0: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
2: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
8: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
4: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
8: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
4: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
8: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682-089-720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
9: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
10: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
9: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.

0: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
1: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
1: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
1: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
1: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
6: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
5: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
5: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
6: Quattro Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
5: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quattro.gr.
6: Το μέλλον στο σπίτι σας.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
8: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
8: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
8: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
7: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
8: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
8: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
9: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
9: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
9: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
10: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
11: Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι από τις τροφές με μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό. Καταναλώστε όλες τις ώρες της ημέρας. Θα σας χορτάσουν και θα σας ενυδατώσουν. Μία άλλη πηγή νερού είναι οι σούπες, που δεν είναι τόσο δημοφιλείς το καλοκαίρι, αλλά μήπως να το ξανασκεφτείτε. Μία κρύα σούπα με μπόλικα λαχανικά εποχής για ένα ελαφρύ γεύμα είναι ό,τι πρέπει και για κυρίως πιάτο προσθέτεις ψάρι ή κοτόπουλο. Λαχανικά με περιεκτικότητα σε νερό πάνω από 90% είναι το μαρούλι, το αγγούρι, το κολοκύθι, η ντομάτα και οι πιπεριές. Επίσης τα σμούδι είναι υπέροχα ροφήματα που φτιάχνονται εύκολα και στο σπίτι αν παγώσετε αγαπημένα σας φρούτα και τα αλέσετε μετά στο blender με soda water ή απλώς νερό. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη

0: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
1: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
0: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
1: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
0: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
1: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
0: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974 στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
5: Βρεθούμε σήμερα.
6: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
5: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
6: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
5: Εντάξει.
6: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
5: Είσαι πολύ γενναίος.
7: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
8: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Ψάχνεις να βρεις τραπέζι στο αγαπημένο σου εστιατόριο για να πας με την παρέα σου, αλλά δεν ξέρεις αν θα βρεις και πότε? Ένας φοιτητής από την Ξάνθη βρήκε τη λύση. Το Reles App. Μια εφαρμογή που θα συνδέει τις επιχειρήσεις με το κοινό σε πραγματικό χρόνο για να μπορεί κάποιος να βρει τραπέζι χωρίς να παίρνει τηλέφωνα κτλ. Η σκέψη είναι πολύ απλή. Η επιχείρηση συνδέεται με την εφαρμογή, ανεβάζει τη διαθεσιμότητά της και εσύ μπαίνεις και βλέπεις τι ώρα και για πόσα άτομα μπορείς να κλείσεις τραπέζι. Και μάλιστα το Reles App θα το πάει ακόμα παραπέρα, δείχνοντας κενές θέσεις σε γυμναστήρια, Ινστιτούτα Αισθητικής, ακόμα και σινεμά. Η ενδιαφέρουσα πλατφόρμα του φοιτητή από την Ξάνθη κάνει τώρα τα πρώτα της βήματα και αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως το επόμενο διάστημα. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: 93. Ο πιο γοητευτικός κατάσκοπος του παγκόσμιου κινηματογράφου είναι σίγουρα ο James Bond, τον ενσάρκωσο ηθοποιό Σον Κόνερι, που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 25 Αυγούστου του 1930 στη Σκωτία. Εξίσου γοητευτικός είναι και ο Έλληνας ηθοποιός Γιάννης Φέρτης, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1938. Αντιθέτως, δεν θα λέγαμε το ίδιο για τον Αμερικάνο τραγουδιστή της country Billy Ray Cyrus, που γεννήθηκε το 1961 σαν σήμερα, ο οποίος όμως είναι περήφανος μπαμπάς, αφού η κόρη του Miley Cyrus είναι superstar. Οι γάμοι των superstar συνήθως δεν κρατάνε. Έτσι και ο γάμος των Billy Joel και Christie Brinkley. Το 1994 σαν σήμερα χώρισαν και τώρα ζουνε χώρια και ευτυχισμένοι.
1: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς.
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες.
1: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
4: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
5: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης, εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
4: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
5: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
4: Με έκανες χώμα.
5: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
7: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
7: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
7: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
8: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
9: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
8: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
9: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
8: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
9: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
8: Τηλέφωνο 26820 51100.
9: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
11: να ξεχωρίζει?
10: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
1: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
0: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
1: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
0: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
1: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 2682-026732.
0: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
2: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
7: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
7: μονωτικά και στεγανωτικά
8: χρώματα,
7: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
8: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
7: υδραυλικά,
8: μηχανήματα κήπου
7: και γκαλερίας,
8: είδη barbecue.
7: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
8: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682-029-665.
8: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
7: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: Radio Preveza.
1: Preveza 93.
2: Under the blue sky, it's just you and I.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
8: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
8: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
8: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 26820 89 720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
9: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
10: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
9: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.

0: 93FM Radio. Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Radio Preveza.
1: Preveza 93.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
6: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.

που ακούτε σίγουρα κάτι σας θυμίζει. Είναι πολύ γνωστή η μελωδία του. Μπορείτε να θυμηθείτε όμως ακριβώς τι σας θυμίζει. Για να σας βοηθήσω λίγο, θα σας πω ότι πρόκειται για ένα ορχιστρικό κομμάτι των Deep Purple μέσα από το άλμπουμ Burn. Και στη σύνθεση φυσικά συμμετέχει και ο Ρίτσι Μπλάκμορ.

Η ηχογράφησή του έγινε το 1973 στη Στοκχόλμη. Ενώ το άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 1974. Βάγκο ακριβώς αυτό. Κορονάρια. Deep Purple. Ο Κωνσταντίνος για παράδειγμα μου λέει 2-1. Η Άννα Catch the Rainbow. Ακριβώς το ίδιο μου λέει και ο Μιχάλης. Οπότε αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον από μνημονικό πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Χρήστο μου, το RMG μπορεί να τελείωσε. Μπορεί να μην έχουμε διαγωνισμό για να βρούμε τους ερμηνευτές. Απόψε όμως τη θεματική βραδιά που θα έχουμε, ενδεχομένως να χρειαστούν τα αντανακλαστικά της μνήμης μας για να θυμηθούμε ποια ήταν τα πρωτότυπα τραγούδια ή να μάθουμε ποια ήταν τα πρωτότυπα τραγούδια. Πριν αυτά κλαπούν εντός ή εκτός εισαγωγικών από άλλους καλλιτέχνες και μετατραπούν σε κάποια καινούρια. Ο τίτλος λοιπόν αυτής της θεματικής βραδιάς θα μπορούσε να ήταν «Τα κλεμμένα», εντός και εκτός εισαγωγικών, ή αν θέλετε να είμαστε λίγο πιο επιεικείς, «Τα δανεισμένα». Γιατί όπως και να το κάνουμε, στην μουσική δεν υπάρχει παρθενογένεση. Όλοι επηρεάζονται από προηγούμενους καλλιτέχνες και δανείζονται ή κλέβουν, για να το πούμε έτσι πιο στιγνά, μελωδίες και ρίφς. Ο Λάσκαρης Αγοραστός βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, η Λίθα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Αφορμή για αυτή την απόψινή θεματική βραδιά υπήρξε η πρόσφατη δίκη των Led Zeppelin και συγκεκριμένα του Robert Plant και του Jimmy Page, οι οποίοι βρέθηκαν κατηγορούμενοι για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας για το εμβληματικό Stairway to Heaven, κατηγορούμενοι ότι αντέγραψαν ένα κομμάτι των Spirit, το Taurus. Η Spirit, ένα ψυχεδελικό συγκρότημα του Λος Άντζελες, στους οποίους οι Led Zeppelin είχαν κάνει support το 1968, 3 χρόνια πριν να δημιουργήσει δηλαδή ο Page και ο Plant το συγκεκριμένο τραγούδι. Και για να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα με τη σειρά, ας ακούσουμε αρχικά το Taurus από το Spirit.

Αυτό λοιπόν είναι το Ταύρους των Spirit. Ο κιθαρίστας τον οποίον, ο Ράντι Καλιφόρνια, όπως ήταν το προσωνύμιό του, ουδέποτε είχε ασκήσει αγωγή πριν τον θάνατό του το 1997 και η αγωγή κατατέθηκε αυτήν την περίοδο από τον διαχειριστή της περιουσίας και των δικαιωμάτων του. Ο ίδιος ο Ράντι Καλιφόρνια είχε πει ότι αν ακούσετε τα δύο τραγούδια μπορείτε κάλλιστα να κρίνετε και μόνος σας. Είναι μια πραγματική, δεν θα ήθελα να πω κλοπή, αλλά ταυτόχρονα δήλωσε, πικραμένος λίγο πριν το θάνατό του, λέγοντας ότι αυτοί οι τύποι έχουν κερδίσει εκατομμύρια δολάρια και ποτέ δεν είπαν ευχαριστώ ή μπορούμε να σας πληρώσουμε. Τελικά, οι Led Zeppelin κέρδισαν τη δίκη. Το δικαστήριο έβγαλε απόφαση σύμφωνα με την οποία δεν έχουν αντιγράψει το Ταύρος των Spirit. Και ο Robert Plant με τον Jimmy Page δήλωσαν ευγνώμονες προς την ευσυνείδητη κρίση των ενόρκων και ευχαριστημένοι για την υπέρ τους απόφαση σχετικά με το Stairway to Heaven. Δήλωσαν επίσης ότι η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει αυτό που γνωρίζουμε όλοι εδώ και 45 χρόνια. Ότι δηλαδή το τραγούδι είναι δικό τους και δεν το έκλεψαν από κανέναν. Αφού σας πω ότι αυτή είναι η μοναδική δίκη στην οποία οι Led Zeppelin κέρδισαν ενώ βρέθηκαν κατηγορούμενοι για αντιγραφή, θα σας αφήσω να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα.

Μόνο η εισαγωγή μπορεί να θεωρηθεί κλεμμένη, άλλωστε δεν έχουν καν την ίδια ρυθμική αγωγή στο μέτρημα. Ο αιρετικός λέει στο μήνυμά του, ναι, γιατί η δικαιοσύνη παντού εκτός από τυφλή είναι μάλλον και κουφή. Καλησπέρα Μιχάλη, σου θύμιζε κάτι αυτό που έπαιξε πριν από το Stairway to Heaven, ε? Η απόψινή λοιπόν θεματική βραδιά θα μπορούσε να έχει τον τίτλο «Τα κλεμμένα» ή αν προτιμάτε για να το πούμε πιο ευγενικά «Τα δανεισμένα». Καλησπέρα και στον Βαγγέλη, ο σκοπός μου λέει «Αγιάζει τα μέσα». Studio atrialfm.gr και 211-200-8200. Για μηνύματα, σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με την απόψινή θεματική βραδιά. Πάμε για το επόμενο παράδειγμα.

0: way to heaven.
1: Βλέπω ότι το συγκεκριμένο θέμα σας έχει ιντριγκάρει ιδιαίτερα. Έχουν αρχίσει και έρχονται πάρα πολλά σχόλια. Γεια σου Πέτρο, καλησπέρα Χρήστο. Γενικά μου λέει πάντως ο πολιτισμός και η τεχνολογία πάντα πάνω στις αντιγραφές βασίστηκαν για να εξελιχθούν. Ο Γιάννης μου λέει ότι και σε αυτήν την περίπτωση το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρότερο. Πολύ απλά η εκμετάλλευση συνεχίζεται και στο πεδίο της τέχνης. Γι' αυτό εγώ μου λέει προτιμώ περισσότερο να ακούω ταπεινούς καλλιτέχνες. Μάγδα, όντως είναι ενδιαφέρον το θέμα απόψε. Καλησπέρα Αποστόλη με το It's a Beautiful Day. Θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Τώρα, όσον αφορά το Stairway to Heaven, ο Βάγκος για παράδειγμα μου λέει εγώ σαν μουσικός δηλώνω ότι μοιάζει λίγο, αλλά όχι και κλεμμένο.

0: Το συγκεκριμένο που παίζει τώρα, πέρα από τις Latin διασκευές και τις μεταφορές του ακόμα και στην ελληνική μουσική σκηνή, σίγουρα θα σας θυμίζει κάποια άλλη μεγάλη επιτυχία από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Το κομμάτι έχει τον τίτλο Taj Mahal και ανήκει στον Χόρχε Μπεν, έναν Βραζιλιάνο μουσικό, ο οποίος το κυκλοφόρησε το 1976. Δύο χρόνια αργότερα, το 1978, ο Ροντ Στιούαρτ θα δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα του, το Die I Think I'm Sexy. Η ομοιότητα, ιδίως στο ρεφρέν του κομματιού, είναι πάρα πολύ εμφανής. Ο Χόρχε Μπεν αντιλήφθηκε την κλοπή που είχε γίνει και κατηγόρησε τον Ροντ Στιούαρτ, ο οποίος αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι όντως είχε ακούσει το συγκεκριμένο τραγούδι, το Taj Mahal, είχε αποτυπωθεί στο μυαλό του, στριφογύριζε γύρω από το μυαλό του. Και όταν μπήκε στο στούντιο για να ηχογραφήσει τον Die I Think I'm Sexy, είχε το συγκεκριμένο αυτό μουσικό κομμάτι στη σκέψη του. Συμπλήρωσε όμως ότι δεν φανταζόταν ότι ο καλλιτέχνης που ζούσε στην Βραζιλία θα μπορούσε να ανακαλύψει τι είχε συμβεί. Τελικά παραδέχτηκε την αντιγραφή, να την πούμε έτσι. Δέχτηκε να αναφέρεται και σαν δημιουργός ο Χόρχε Μπεν. Και επίσης αποδέχθηκε ένα μεγάλο μέρος από τις πωλήσεις του single Die I Think I'm Sexy να πάνε σε φιλανθρωπικούς σκοπούς και κυρίως να πηγαίνουν για την UNICEF. Γεια σου Δημήτρη στο κέντρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε ευχαριστώ και για την πρόταση, θα πρέπει να σου πω ότι είσαι μέσα στο μυαλό μου. Καλησπέρα Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το email, επίσης θα το κρατήσω. Real Blogger, η απόψινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στα κλεμμένα ή στα δανεισμένα, εάν θέλεις, ή στις αντιγραφές. Για παράδειγμα, όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα, το Taj Mahal του Χόρχε.
1: Radio Prefeza 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.

Muddy Waters και You Need Love. Το τραγούδι φυσικά μόνο τυχαία δεν μεταδίδεται αυτήν τη στιγμή. Καθώς και αυτό υπήρξε προϊόν αντιγραφής, μάλλον έγινε αντιγραφή στο συγκεκριμένο κομμάτι. Επίσης από τους Led Zeppelin, οι οποίοι θα έχουν την τιμητική τους αυτή την εκπομπή μαζί με τους Deep Purple. You got the house on the... Καθώς το Hold the Love μέσα από το Led Zeppelin 2 you got the house on the... μπορεί να κυκλοφόρησε το 1970. Όμως ήταν βασισμένο πάνω στο συγκεκριμένο τραγούδι του Willie Dixon, που είχε κυκλοφορήσει το 1962, χωρίς όμως να πιστώνεται στον ίδιο από τον Muddy Waters. Το 1985 όμως έγινε αγωγή και υπήρξε χρηματική αποζημίωση στον Dixon, καθώς και θα έπρεπε από εκείνη τη στιγμή να φαίνεται το όνομά του στις επόμενες κυκλοφορίες στα credits του κομματιού. Hold the Love λοιπόν, Led Zeppelin, βασισμένο πάνω στο You Need Love του Willie Dixon για τον Γιάννη στα Μέγαρα.

Θεματική βραδιά λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο, στα κλεμμένα ή στα δανεισμένα. Γεια σου Χρύσα, δεν ξέρω σε ποιο popcorn να αναφέρεσαι, ενδεχομένως σε hot butter. Δεν πιστεύουν λέει να υπάρχει άλλο κομμάτι που να έχει υποστεί τόσες πολλές και διαφορετικές εκτελέσεις. Πάντως μου λέει η μελωδία των Zeppelin είναι μακράν η καλύτερη. Το αποτέλεσμα μετράει. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου σε αυτό. Η Δημήτρια επανέρχεται και εκείνη στο Ταύρους στον Σπίριτ, δεν μοιάζει λέει. Εκτός από ένα μέτρο κάπου στην αρχή. Αλλά ακούγοντας μου λέει το Ταύρους, για πρώτη φορά μου άρεσε πιο πολύ και από το Stairway to Heaven. Γεια σου Αποστόλη, ό,τι και να κάνεις μου λέει κάποιος, ό,τι και να πεις για τους Zeppelin παραμένουν το μεγαλύτερο συγκρότημα στην ιστορία της ροκ. Το μεγαλύτερο δεν ξέρω αν είναι, πάντως το αγαπημένο μου είναι σίγουρα. Αυτό όμως δεν μας απαγορεύει στο να αναφερόμαστε σε κάποιες αντιγραφές οι οποίες έχουν γίνει και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις τις έχουν παραδεχθεί και οι ίδιοι. Όπως έχει συμβεί και με άλλους καλλιτέχνες, λίγο νωρίτερα λέγαμε για τον Ροντ Στιούαρτ που παραδέχθηκε την αντιγραφή που είχε κάνει σε τραγούδι του Χόρχε Μπεν. Και η Κατερίνα γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο τον χαρακτηρίζει κύριο. Κύριος ήταν όντως, αφού το παραδέχθηκε. Ο Κωνσταντίνος μου λέει: συνήθως αυτό συμβαίνει διότι μερικές φορές καλλιτέχνες δανείζονται μέρη ή μουσική ενός τραγουδιού και δημιουργούν ένα καινούριο. Αλλά ο καλλιτέχνης της πρωτότυπης εκτέλεσης του τραγουδιού κερδίζει ένα μερίδιο από τα κέρδη. Και αυτό είναι νόμιμο αλλά και συχνό φαινόμενο. Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που χρησιμοποιούν ένα τραγούδι χωρίς να ρωτήσουν για τη χρήση του τον καλλιτέχνη της πρώτης εκτέλεσης, στον οποίο ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα του τραγουδιού. Οπότε σε αυτή την περίπτωση διαπράττουν τη λεγόμενη λογοκλοπή. Και αυτή είναι η ουσία της όλης υπόθεσης. Εάν κάποιος έχει ζητήσει δηλαδή τα δικαιώματα ώστε να αντιγράψει μια μελωδία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όταν όμως αυτό γίνεται encrypto, τότε πραγματικά υπάρχει η λογοκλοπή. Γεια σου Κωνσταντίνε στην Περαία. Λοιπόν, αρκετά πιάσαμε τους Zeppelin, για να μην παρεξηγηθούν οι φίλοι τους, να πιάσουμε και λίγο τους Deep Purple.

Αστρού Τζιλμπέρτο μαζί με Τζιλ Εύανς, Μαρία Κουάιετ. Κυκλοφορία της Βέρβα από το 1965. Κάποια στιγμή η Αστρού Τζιλμπέρτο συνεργάστηκε με τον Τζον Λόρντ, ο οποίος έπαιξε πλήκτρα για εκείνη. Και υπάρχουν κατηγορίες, φήμες, υπόνοιες ότι από εκεί προήλθε το περίφημο ριφ του Smoke on the Water. Καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία. Άλλη χαρακτηριστική περίπτωση. Τι θα έλεγες, λέει, για Scorpions και Always Somewhere, το οποίο μοιάζει με το Simple Man, το Lynyrd Skynyrd. Άλλος ακροατής, εκμετάλλευση μου λέει ανθρώπου από άνθρωπο, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό και τίτλο στα κλεμμένα για τους Ζέπελιν. Δεν είναι τίτλο στα κλεμμένα για τους Ζέπελιν. Είναι στο πλαίσιο μίας αντιγραφής. Και όπως είπα και νωρίτερα, στις περισσότερες των περιπτώσεων οι καλλιτέχνες έχουν παραδεχθεί τις συγκεκριμένες αντιγραφές. Είπαμε λοιπόν για το Smoke on the Water, το οποίο μοιάζει πάρα μα πάρα πολύ με το Maria Quiet της Astro Gilberto. Η πιο χαρακτηριστική όμως περίπτωση σχετικά με τους Purple είναι το Child in Time από το 1970. Το 1969 το συγκρότημα είχε μαζευτεί για πρόβες σε ένα σχολείο του 19ου αιώνα και κατά την χρονική περίοδο που έκαναν πρόβες στο συγκεκριμένο χώρο άκουσαν ένα τραγούδι του συγκροτήματος It's a Beautiful Day, το οποίο λεγόταν Bombay Calling. Ο Τζον Λόρντ, εντυπωσιασμένος από το συγκεκριμένο τραγούδι, άρχισε να αυτοσχεδιάζει και καθώς μπήκαν και τα υπόλοιπα όργανα, βγήκε η βάση για αυτό που θα αποτελούσε το Child in Time.

Bombay Calling λοιπόν από τους It's a Beautiful Day. Το τραγούδι το οποίο ήταν η έμπνευση για τον John Lord και για τους Deep Purple για να δημιουργήσουν το Child in Time. Και όπως μου λέει ο Βάγκος, αυτό μου λέει ο Ιωσήφ είναι πραγματικά ίδιο και διαφέρει μόνο στο τέμπο, την ταχύτητα που κάνει τελικά και όλη τη διαφορά. Τόσο απλά.

Βασίλη, αυτό που αναφέρεις εσύ σχετικά με το Ice Ice Baby και το Under Pressure είναι το λεγόμενο sampling, δηλαδή ότι έχουν πάρει ένα σημείο ενός τραγουδίου για να δημιουργήσουν ένα καινούριο. Ενώ στην απόψινή θεματική εκπομπή αναφερόμαστε σε αντιγραφές, σε δανεισμούς ή σε κλοπές που έχουν γίνει στην ιστορία της μουσικής, κυρίως σε πάρα πολύ γνωστά τραγούδια. Μην νομίζετε ότι έχουμε ξεμπερδέψει με τους Led Zeppelin, υπάρχει και συνέχεια στην επόμενη ώρα, όπως ενδεχομένως εάν προλάβουμε και με τους Deep Purple. Όπως έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής, σίγουρα δεν υπάρχει παρθενογένεση στον χώρο της μουσικής. Είναι επιτρεπτό ένας καλλιτέχνης να δανείζεται μουσική, εάν δεν κάνω λάθος, μέχρι και 6-8 από κάποια μελωδία ενός άλλου καλλιτέχνη και πάνω εκεί να μπορεί να δημιουργεί ένα δικό του τραγούδι. Ας κλείσουμε λοιπόν την πρώτη ώρα αυτής της θεματικής βραδιάς με το αυθεντικό πλέον Child in Time των Deep Purple.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία. Radio Πρέβεζα 93.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση.

0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 τη νέα σεζόν.
2: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κουμπί με τον Πογιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ανέκδοτο.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Θεματική η εκπομπή απόψε, αφιερωμένη στα κλεμμένα, στα δανεισμένα. Σε δείγματα αντιγραφής ή κάποιες φορές σε διαβολικές συμπτώσεις. Τραγούδια τέλος πάντων που μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους και που σε κάποιες περιπτώσεις οι καλλιτέχνες παραδέχθηκαν δημόσια τις αντιγραφές που έχουν κάνει βασισμένες σε μελωδίες άλλων καλλιτεχνών. Αφορμή για αυτή τη θεματική βραδιά απόψε υπήρξε η πρόσφατη δικαστική περιπέτεια του Jimmy Page και του Robert Plant, τον Led Zeppelin δηλαδή, σχετικά με την πατρότητα του Stairway to Heaven. Καθώς κατηγορήθηκαν ότι έχουν αντιγράψει πιστά το Ταύρους των Spirit από την δεκαετία του 60. Πάντως η δικαιοσύνη δικαίωσε τους Led Zeppelin. Η απόφαση λέει ότι τελικά δεν υπάρχει αντιγραφή και ότι το τραγούδι είναι 100% δικό τους. Ο Λάσκαρης Αγοραστός βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, η Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio 3LFM.gr και 211-200-8200 για δικές σας προτάσεις σχετικά με τραγούδια που μοιάζουν μεταξύ τους, για σχόλια και παρατηρήσεις. Στην υγεία σου Κωνσταντίνε, Μαρία σου θύμισα τα σχολικά σου χρόνια, το ίδιο μου έγραψε και η Κατερίνα, ότι απόψε σας πήγα στην εφηβεία, μην νομίζετε και εγώ έχω μεταφερθεί στην εφηβεία μου. Όλα αυτά ήταν ακούσματα της εφηβείας μου και όσοι ακούτε συχνά τις εκπομπές μου γνωρίζετε ότι είναι τραγούδια τα οποία δεν μεταδίδω συχνά. Απόψε όμως, λόγω της ημέρας και της θεματικής βραδιάς, ήταν μια καλή ευκαιρία για να τα θυμηθούμε. Γεια σου Ερυφίλη, καλησπέρα και στον αγαπητό. Πάμε γρήγορα στο επόμενο. Το We Used to Know του Ian Anderson και τον Jethro Tull, που το πήραν οι Eagles και το έκαναν Hotel California. Ο Ian Anderson δεν έκανε μήνυση στους Eagles, αλλά κατήγγειλε το γεγονός δημόσια σε συναυλίες αλλά και σε συνεντεύξεις του. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια περίπτωση που δεν ασχολήθηκε η δικαιοσύνη, αλλά ο ίδιος ο Ian Anderson κατήγγειλε δημόσια ότι το κομμάτι του, το We Used to Know, που κυκλοφόρησε το 1969 στον δίσκο των Jethro Tull, μετατράπηκε 7 χρόνια αργότερα από τους Eagles σε Hotel California.

Φίλε, με το email σου σέβομαι απόλυτα την άποψή σου και συμφωνώ και σε μεγάλο μέρος αυτών που μου έχεις γράψει. Είναι γνωστές οι επιρροές, κυρίως του Robert Plant, από την blues σκηνή που θύτευσε ιδιαίτερα δίπλα στον Alexis Corner. Θα συμφωνήσω λοιπόν σε μεγάλο μέρος αυτών που γράφεις και θα σε παρακαλέσω κιόλας να επανέλθεις. Να είσαι καλά. Εδώ λοιπόν σε αυτή την περίπτωση έχουμε την καταγγελία από έναν καλλιτέχνη προς ένα συγκρότημα χωρίς να υπάρχει η προσφυγή στην δικαιοσύνη. Ο Ιαν Άντερσον λοιπόν δεν το έπραξε, αλλά κατηγόρησε δημόσια τους Ingles τόσο σε συναυλίες του όσο και σε συνεντεύξεις του ότι αντέγραψαν το We Used to Know τον Jethro Tull για να δημιουργήσουν το Hotel California. Και αφού δεν υπάρχει λοιπόν επίσημη απόφαση δικαστηρίου, η κρίση είναι απόλυτα δική σας.

Τα κλεμμένα λοιπόν, εντός ή εκτός πολλών εισαγωγικών. Ή τα δανεισμένα, ή απλά αντιγραφές, ή απλά μπορεί να έχει προκύψει και από θέμα συγκυρίας. Συμπτώσεις συμβαίνουν ακόμη και στον χώρο της μουσικής. Πάμε για το επόμενο που σίγουρα κάτι θα σας θυμίσει με το πρώτο άκουσμα.

Αυτό φυσικά δεν μειώνει καθόλου καλλιτέχνες τώρα του μεγέθους του Γκάρι Μουρ ή των Led Zeppelin. Οι επιρροές υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Και το θέμα είναι πως ένας δημιουργός από μια ήδη υπάρχουσα μελωδία μπορεί να δημιουργήσει ένα καινούριο κομμάτι. Και στις συγκεκριμένες περιπτώσεις οι γνωστοί αυτοί καλλιτέχνες απέδειξαν με τη διαχρονικότητά τους και την επιτυχία που σημείωσαν ότι το έκαναν με εξαιρετικό τρόπο.

Ερετικέ, εσύ είσαι λίγο αυστηρός. Άκου ο κλέψας του κλέψαντος, ο παλιό κλεφταρέι. Μαρία, ναι, το στέλνει κάτι δεν πλούσινευ. Judge Gallery, Nordrak, από το 1974. Το οποίο 16 χρόνια αργότερα έγινε Still Got The Blues από τον Gary Moore. Προφανώς επηρεασμένος από αυτή τη μελωδία, ή αν δεν ήταν επηρεασμένος από αυτή τη μελωδία, τότε πρόκειται για διαβολική σύμπτωση.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza.

Johann Sebastian Bach, Air on the G-String. Δεν ξέρω αν έχει πάει το μυαλό σας σε κάποιο τραγούδι το οποίο μπορεί να βασίστηκε σε αυτήν την μελωδία. Εάν θυμάστε όμως, έχουμε κάνει αναφορά σε αυτή την εκπομπή σε μια παλαιότερη θεματική εκπομπή με τίτλο «Τα instrumental στα οποία έγιναν τραγούδια». Και τότε λοιπόν είχαμε πει ότι το «A Whiter Shade of Pale» των Procol Harum είναι βασισμένο στην μελωδία του Johann Sebastian Bach. Ένα λοιπόν από τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone. Προέρχεται από δείγμα κλασικής μουσικής.

Ναι, Μαρία, έχεις δίκιο. Το συγκεκριμένο είναι ύμνος. Το A Water Shade of Pale, τον Procol Harum. Βασισμένο σε μουσική του Johann Sebastian Bach. Μαρία Ρόζα, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Καλή σου νύχτα, Άρτεμι. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλώς βρεθήκαμε και διαδικτυακά. Καλό ξημέρωμα και στην Μαριλού. Γεια σου, Τζουλιέτα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα, Άννα, και στον Στέλιο στον Οροπό. Για ακούστε και αυτό να μου πείτε τι σας θυμίζει.

Saturday Night at the World, Mason Williams. Από το 1968. Για το συγκεκριμένο, έχει υποθεί ότι έχει επηρεάσει δύο καλλιτέχνες και δύο ξεχωριστά τραγούδια. Η πρώτη αναφορά γίνεται στο famous blue raincoat του Leonard Cohen. Και η δεύτερη, αυτή που συγκεντρώνει και τις περισσότερες πιθανότητες, είναι στο When I Need You του Albert Hammond, που έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Leo Sayer. Δεν μπορεί, σε ένα από τα δύο θα έχουν δίκιο αυτοί που το υποστηρίζουν. Saturday Night, λοιπόν, At the World, ή χρόνια αργότερα, When I Need You. Leo Sayer, αμέσως τώρα, Sophie, αφιερωμένο σε σένα, όνειρα γλυκά.

Το Creep πάντως, τον Radiohead, είναι σίγουρα το μοναδικό από όσα ακούσαμε απόψε που δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση για το ότι έχει υπάρξει αντιγραφή. Πολύ απλά, γιατί αυτό το δηλώνουν οι ίδιοι Radiohead, οι οποίοι έχουν πιστώσει στα credits του συγκεκριμένου τραγουδιού τους αυθεντικούς συνθέτες. Σε πολύ λίγο θα σας πω ακριβώς ποιοι είναι αυτοί. Αφού πρώτα σας πω ότι για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Λάσκαρης Αγοραστός, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης σε μια θεματική βραδιά αφιερωμένη σε τραγούδια που μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Σε κάποιες περιπτώσεις έχει γίνει κλοπή ή λογοκλοπή, όπως είναι ο επίσημος όρος. Σε άλλες έχει δανειστεί κάποιος καλλιτέχνης μελωδίες ή riffs από κάποιον άλλον. Και σε άλλες έχει υπάρξει καθαρή αντιγραφή. Και για το κλείσιμο, όπως σας είπα, το τραγούδι από το οποίο προήλθε στην ουσία το Creep, τον Radiohead, και δεν είναι άλλο από το There That I Breathe. Τραγούδι που έγραψε ο Albert Hammond μαζί με τον Michael Hazlewood. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, εάν παρατηρήσει κάποιος το άλμπουμ των Radiohead, αναφέρονται στο Creep στους συνθέτες σαν Radiohead, Albert Hammond και Michael Hazlewood. Το τραγούδι ερμήνευσε πρώτος ο Albert Hammond. Το 1972, η μεγαλύτερη όμως επιτυχία για το συγκεκριμένο τραγούδι ήρθε δύο χρόνια αργότερα, το 1974, με την εκτέλεση των Hollies. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
1: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
2: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
1: Για πες μου λοιπόν, medium. Για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
3: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
1: Το ρίχνω.
3: Ωραία. Έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
1: Μπράβο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
3: Ναι.
1: Τι βλέπεις?
3: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
1: Μπα πανάθεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza 93.

0: imagine with just me.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Radio Preveza.

Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3. Radio Preveza 93.

0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι. Έρχομαι φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου. Καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Αυτή την Κυριακή.